0: Τι σας έχουμε ετοιμάσει για σήμερα? Καλημέρα πρώτα απ' όλα, είναι 5η 10 Σεπτέμβρη 2026, είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, στην παρέα μας, όπως σχεδόν καθημερινά. Χαθήκαμε λίγο τώρα στην περίοδο των διακοπών, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είμαστε και οι δύο ταξιδιάριδες και μας αρέσει να γυρίζουμε τον κόσμο. Έτσι είναι και η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Ας γυρίσουμε τον κόσμο κάθε μέρα και την ιστορία, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Η εκπομπή μεταδίδεται καθημερινά από τις 9 και 5 μετά το δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί στην συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, και βέβαια σε επανάληψη καθημερινά μετά τα μεσάνυχτα την επόμενη μέρα στις 3, για να πιάνει και τις δύο ζώνες, δηλαδή και τη ζώνη του Ειρηνικού και τη ζώνη του Ατλαντικού, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αμερική γενικά, Λατινική Αμερική, και από την άλλη πλευρά Οκεανία. Λοιπόν, είπαμε και προϋπαντήσαμε το θέμα με έναν πρόλογο έτσι ζεστό, γιατί είχε πολύ ψάξιμο αυτή η ιστορία για να μπορέσουμε να βρούμε και να αντλήσουμε κάποια στοιχεία και να στήσουμε την εκπομπή. Τα στοιχεία ειλικρινά δεν είναι πολλά, αλλά βρήκαμε με τα μεγάλου κόπου όσο περισσότερα γίνεται, γιατί είναι όντως μια εκπληκτική ιστορία αυτή που θα σας μεταφέρουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τον ανιψιό του Ναπολέοντα, του Βοναπάρτη. Τι μας έπιασε τώρα, ε? Λοιπόν, ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, αυτό ήταν το πλήρες όνομα του. Το Μαρία, παιδιά, είναι όνομα που παραπέμπει σε αρσενικό φύλο και στην Γαλλία και στην Ισπανία και λοιπά, έτσι. Είχαμε τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ που ήταν επικεφαλής της Ισπανικής. Όπα, ξέχασα να κλείσω το τηλέφωνο. Κοίτα να δεις τι έγινε. Δεν το βάλα στη σίγαση. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Βαράνε εδώ καμπάνια πρωί-πρωί. Είναι αυτές οι εταιρείες, ξέρετε τώρα. Κάτσε να τελείωνε, μωρέ. Κοίτα, δεν σταματάει. Λοιπόν, για να το βάλω στη σίγαση, μισό δευτερόλεπτο. Το είχα βάλει πριν, κάτι δεν πάτσα καλά. Λοιπόν, το κλείσαμε. Λέγαμε λοιπόν για τον Χωσέ Μαρία Αθνάρ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ισπανίας. Και για το όνομα Μαρία, δηλαδή, για να δικαιολογήσουμε ότι είναι όνομα που καταλήγει σε αυτές τις χώρες στο αντρικό φύλλο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, λοιπόν, Πολ Μαρί Μποναπάρτ, γεννήθηκε στην Ιταλία, στο Κανίνο, στις 19 Φεβρουαρίου του 1809. Τώρα τι μας έπιασε και ασχολούμαστε με τον Βοναπάρτη και τον ανιψιό του, θα μου πείτε. Λοιπόν, ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Ο ανιψιός του Βοναπάρτη ήρθε στην Ελλάδα και πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων ως φιλέλληνας. Και εδώ σκοτώθηκε μετά από μία μάχη κοντά στο Ναύπλιο, και εδώ έχει ταφεί το κορμί του. Θα δούμε και με ποιον τρόπο και πού, γιατί είναι εντυπωσιακό ακόμα και αυτό το στοιχείο. Ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, λοιπόν, γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1809, ήταν πρίγκιπας της οικογένειας Βοναπάρτη και ανιψιός του Ναπολέοντα, και θα δούμε πώς ακριβώς συγγενεύει με τον Ναπολέοντα. Ήταν το τρίτο παιδί του Λουκιανού Βοναπάρτη και της Αλεξανδρίν de Blesamp, και ουσιαστικά ήταν το παιδί του αδερφού του Ναπολέοντα. Σε ηλικία 18 ετών έφυγε από τους γονείς του, την κοπάνισε με λίγα λόγια, και ταξίδεψε στην Ανκόνα, ενώ ήταν σπουδαστής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Ταξίδεψε και έφτασε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να λάβει μέρος στον πόλεμο για την ανεξαρτησία των Ελλήνων. Αρχικά φτάνει στα Ιόνια και αργότερα συναντάται με τον Βρετανό Ναύαρχο Κόχραν, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν επικεφαλής του ελληνικού στόλου. Υπηρετεί στην Ναυαρχίδα Ελλάς, και κάποια στιγμή η περίφημη αυτή ναυαρχίδα, που ήταν η κορυφαία της εποχής, μετά από κάποιες αποτυχημένες ενέργειες και λάθη που είχαν γίνει, καταλήγει έξω από τις Σπέτσες. Αγκυροβολεί σε ένα στενό έξω από τις Σπέτσες. Και αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει πολύ έντονα τότε τις δυνάμεις που πολεμούσαν το αντίπαλο κακό, έτσι, και ιδιαίτερα τον επικεφαλής, τον Ναύαρχο Κόχραν. Η ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη εξελίσσεται με έναν συγκλονιστικό τρόπο, γιατί βρίσκεται στο ναύπλιο, στη μεταξέλιξη όλης αυτής της περιπέτειας που σας περιέγραψα νωρίτερα με την Απαρχίδα Ελλάς, και το ημερολόγιο τότε με τα δεδομένα των τότε χρονολογιών δείχνει 7 Σεπτεμβρίου 1827. Με τα σημερινά δεδομένα τότε ήταν 26 Αυγούστου. Έτσι το μεταφράζω σε σημερινά δεδομένα. Στη φρεγάτα Ελλάς που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, κάποια στιγμή εντοπίζουν οι υπόλοιποι μαχητές τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη τραυματισμένο σοβαρά από το όπλο του. Είχε προσπαθήσει ο ίδιος να καθαρίσει το όπλο, έκανε κάποιους αδέξιους προφανώς ή απρόσεκτους χειρισμούς ενώ καθάριζε το πιστόλι του, και αυτό εκπυρσοκρότησε πάνω του και τον τραυμάτισε πάρα πολύ σοβαρά. Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός ώστε μία μέρα αργότερα επιβεβαιώθηκε το μοιραίο, ο θάνατός του, και από εκεί και πέρα υπήρχε όλη αυτή η διαδικασία για το πώς θα ταφεί το άψυχο κορμί του Παύλου Βοναπάρτη μαζί με άλλους ναύτες, Γάλλους κυρίως, οι οποίοι είχαν πέσει στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και αποφασίστηκε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία στο νησί της Φακτηρίας, όπου και δημιουργήθηκε ένα μαυσολείο. Ταρχεύθηκε το σώμα του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, για 3 ημέρες το έβαλαν μέσα σε ρούμι, αυτή ήταν η διαδικασία, για να διατηρηθεί, και στη συνέχεια ταρυχεύτηκε και μεταφέρθηκε στο νησί της Φακτηρίας, όπου και έγινε η ταφή στο μαυσολείο μαζί με τους Γάλλους ναύτες. Συγκλονιστική ιστορία, θα την πούμε διεξοδικά και θα πούμε και όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα δούμε και πού ακριβώς είναι το νησί της Φακτηρίας και τι σχέση έχει με τις Πέτσες πλέον ο Βοναπάρτης, και αν κάπου υπάρχει μια θύμηση όλης αυτής της ιστορίας. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε επιλέξει, επειδή τώρα υπάρχει έτσι μια γαλλική καταγωγή στο θέμα μας λόγω Βοναπάρτη, να ενδύσουμε την εκπομπή με γαλλικά τραγούδια, και έχουμε επιλέξει τον μεγάλο Ζον Ντασέν, το γιο του Ζιλ Ντασέν, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μουσική ιστορία, ένα τεράστιο όνομα της εποχής της δεκαετίας του 70 και του 80, και θα δούμε λεπτομέρειες, γιατί και αυτός είναι ένας από τους μουσικούς που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, καθότι έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ζον Ντασέν, με το Le Temps Indien, το οποίο είναι ένα τραγούδι από τα πρώτα και μεγαλύτερά του, και μάλιστα είναι και στον, περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Αυτή η συγκλονιστική φωνή, ο Γάλλος Ζόντασα, έχει αμερικάνικη ρίζα, όσο και αν αυτό ακούγεται άκρος εντυπωσιακό. Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Είναι, όπως είπαμε, ο γιος του Αμερικανού σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν και της Μπεατρίς Λονέρ, η οποία ήταν μια βιολίστρια στην Νέα Υόρκη. Πέρασε την παιδική του ηλικία στη Νέα Υόρκη ο Ζιλ Ντασέν. Πολύ έντονα χρόνια, έτσι, παιδικά χρόνια, καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε, γεννήθηκε το 1938 στις 5 Νοέμβρη, πέρασε όλη την περίοδο του πολέμου και εκεί μεγάλωσε. Αλλά όταν φτάνουμε στη δεκαετία του 50, έχει περάσει ο πόλεμος, το απάβγασμα όλης αυτής της ιστορίας, ξεκινά ο μακαρθισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πατέρας του είναι στη μαύρη λίστα ως κομμουνιστής, διώκεται και τελικά η οικογένεια ουσιαστικά αναγκάζεται να φυγαδευτεί, να φύγει, να εξαφανιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί έγραψε και τα περισσότερα τραγούδια ο Ζιλ Ντασέν, όπως αυτό το εντυπωσιακό τραγούδι που είναι γραμμένο το 1975, κυκλοφόρησε στις 24 Μαΐου του 1975. Λετέ Ινδιέν είναι το Ινδιάνικο καλοκαίρι. Είναι η περίοδος του φθινοπόρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στα βόρεια που πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα και είναι μια συγκλονιστική εικόνα με όλα τα χρώματα, τα πρασινοκόκκινα. Αν έχετε δει εικόνες, είναι το περίφημο Ινδιάνικο καλοκαίρι, έτσι το αποκαλούν. Και το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για τον εραστή του που είχε γνωρίσει τότε σε αυτό το Ινδιάνικο καλοκαίρι του 74 προς 75. Λοιπόν, πάμε στον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη. Είπαμε ότι υπηρέτησε στη φρεγάτα Ελλάς. Ήταν για την εποχή του το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο που κυκλοφορούσε στη Μεσόγειο. Γιατί έφτασε όμως στην Ελλάδα ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης? Είχε εντυπωσιαστεί και τον είχε θέλξει πολύ η ιστορία της Λένος Μπότσαρη, της κόρης του Νότι Μπότσαρη, και ζήτησε να γνωρίσει τον πατέρα της, γιατί ήταν εκεί στην Τριζίνα. Έτσι έφτασε μέσω της Λένος Μπότσαρη για να συναντήσει και να ανταμώσει τον ήρωα αυτό. Λέγεται ότι ο Νότης Μπότσαρης εκτίμησε τόσο πολύ τον νεαρό πρίγκιπα και του άρεσε και εμφανισιακά, έμοιαζε πάρα πολύ με τον Ναπολέοντα, έτσι, ήταν πραγματικά σαν να ήταν από καρμπόν που λέμε. Και μάλιστα τον έφερε κοντά του και τον προετοίμαζε για να τον παντρέψει με ένα μέλος της οικογένειάς του, μία συγγενή του. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θάνατό του, αυτά που είπαμε για τον αδέξιο χειρισμό, για το όπλο που εκπυρσοκρότησε, για τον αυτοτραυματισμό κλπ. Υπάρχει μια ιστορία που λέει το εξής. Και με δεδομένο ότι υπηρετούσε στο πλοίο του Βρετανού Κόχρεν, υπήρχαν φήμες τότε, διαδόθηκαν, ότι ο θάνατος δεν ήταν τόσο τυχαίος όσο υπολογίστηκε και όσο ακούστηκε προς τα έξω. Υπήρχαν υποψίες ότι οι διαφορές που είχαν οι Άγγλοι με τον πατέρα του, τον Λουκιανό Βοναπάρτη, τον οποίο είχαν συλλάβει μάλιστα το 1809, προσπαθούσε να φύγει εκείνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον συνέλαβαν οι Άγγλοι, ήταν ο λόγος που τελικά καταλήξαμε σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, για να τιμωρήσουν τον Λουκιανό Βοναπάρτη, με τον οποίο είχαν ανοιχτά θέματα και ανοιχτές παρτίδες, δολοφόνησαν το γιο του και έστησαν μια πλεκτάνη γύρω από την όλη ιστορία, λέγοντας ότι εκπυρσοκρότησε το όπλο και έχασε μόνος του τη ζωή του. Ο Λουκιανός Βοναπάρτης, ο πατέρας του Παύλου Μαρία, είχε συλληφθεί από τους Άγγλους τότε, μετά από αίτημα, ποιου λέτε, του ίδιου του αδερφού του, του μεγάλου Ναπολέοντα. Τα αδέρφια, καταλαβαίνετε, δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά. Τότε λοιπόν που έγινε η σύλληψη του αδερφού του Ναπολέοντα, επικεφαλής του Αγγλικού στόλου ήταν ο Κόχρεν. Αυτός που αργότερα είχε στη διάθεσή του ως μαχητή τον γιο του συλληφθέντα αδερφού του μεγάλου Ναπολέοντα. Φοβερή ιστορία, έτσι, δηλαδή, απίστευτο. Ο Λουκιανός Ναπολέοντας, ο πατέρας τώρα, έτσι,
Οδηγείται μετά τη σύλληψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μένει εκεί μέχρι το 1814. Ήταν πολύ διαφορετικός από τον Ναπολέοντα, είχε επαναστατικό πνεύμα και αυτό ήταν που τον είχε οδηγήσει και στην μεγάλη αυτή σύγκρουση με τον αδερφό, το οποίο είχε κατακτητικές τάσεις, το αντίθετο τελώς ο αδελφός του, ο πατέρας του Παύλου Μαρία Μοναπάρτη και με τον οποίο ασχολούμαστε σήμερα. Και μάλιστα είχε γίνει μια πραξικοπηματική κίνηση. Είναι δύσκολη λέξη ρε παιδιά, μην παράτε. Κατά του Ναπολέοντα, στην οποία ήταν από τους επικεφαλής ο αδελφός του. Όταν δημιουργήθηκε η πρώτη γαλλική αυτοκρατορία, ο Λουκιανός, ο πατέρας δηλαδή του Παύλου Μαρία Μοναπάρτη, εκλέχθηκε γερουσιαστής. Και τότε ήταν που διαφώνησε με τις επεκτατικές βλέψεις του αδελφού του, αλλά και με τον γάμο που σχεδίαζε. Ιστορία που τελικά έπνιξε τον μεγάλο Ναπολέοντα. Και έτσι από το 1804 ο ίδιος είχε φροντίσει να αυτοεξορίσει τον εαυτό του, να εξοριστεί και να καταλήξει στην Ρώμη. «Εσύ την εξίστε πα» μαζί με την Ελένη Σεγκάρα τραγουδά τώρα ο Ζώτασσα.

Αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία στον Καναδά και πού αλλού υποπτεύεστε, στην Ελλάδα το 1976, όταν κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών. Από τη μία πλευρά ήταν το Σαλούν και από την άλλη αυτό το τραγούδι, το οποίο γράφτηκε το 1975 και περιλαμβάνεται στον μεγάλο δίσκο, όχι 45 στροφών, 33 στροφών, που είχε όλα τα τραγούδια της δουλειάς Le Costume Blanc, το λευκό δηλαδή κοστούμι. Λοιπόν, τώρα για την ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Γράφει ο Αμερικανός φιλέλληνας και χειρουργός του ελληνικού στόλου, ήταν στρατιωτικός ιατρός, ο Σάμιουελ Χάουι, τα δικά του γεγονότα όπως τα έζησε και τα βίωσε. Λέει λοιπόν ότι στο μεγάλο έργο που έχει γράψει, Εικόνες της Ελληνικής Επανάστασης, και στο ημερολόγιο του, ότι ο Κόχρεν όταν έμαθε για τον τραυματισμό του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, ήρχισε να βηματίζει εις την καμπίνα του κλαίων ως πεδίων. Αυτό τώρα αντιπαρέρχεται στην όλη ιστορία που είπαμε για το αν υπήρξε κάτι το περίεργο στην ιστορία του θανάτου του Βοναπάρτη. Σας διαβάζω τώρα την Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος με ημερομηνία Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1827. Τι δουλειά έχουμε κάνει, Λοιπόν, τώρα δεν είναι καλά τυπωμένη, μπορώ να κολλήσω και λίγο, μην με παρεξηγήσετε. Μανθαίνομεν ότι ο νέος Παύλος Βοναπάρτης, ιός του πρίγκιπος Λουκιανού, ελθόν εις την Ελλάδα χάριν περιηγήσεως και από αισθήματα φιλελεύθερα, οικολούθησε το πρώτο στόλαρχο επί της φρεγάτας Έλλη, έτσι, όχι Έλλη ρε παιδιά, άλλη φρεγάτη Έλλη, τα μπέρδεψα τώρα, πώς τη λέγαμε τη φρεγάτα, Ελλάς, ωραία. Τη φρεγάτα Ελλάδος. Την 24η του παρελθόντος Αυγούστου του συνέβη πολύ λυπηρόν δυστύχημα εις τον λιμένα των Σπετσών. Ενώ εξεκρέμα μίαν γεμισμένην δίκανον πιστόλαν του, δια να την καθαρίσει, παίρνει εξέφνης πύρη πιστόλα και κτυπάται με δύο βόλια. Εδώ τώρα δύο βόλια ρε παιδιά, εδώ είναι το περίεργο, Θανασίμωση στην κοιλίαν. Με τα ικανάς ώρας απέθανε. Τούτο το γεγονός ελείπησε κατά πολλά τον πρώτο στόλαρχον και όλους τους παρευρεθέντας. Ο νέος αυτός ήτο στολισμένος με πολλά φυσικά και ηθικά προτερήματα, λέγεται δε ότι το λείψανόν του εταχειρεύθη δια να σταλεί εις την οικογένειά του. Θα δούμε τελικά στην πορεία αν εστάλει και πού εστάλει. Les Champs-Élysées τώρα.

Πάμε τώρα στη συγκλονιστική ιστορία της ταφής του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη. Διατηρήθηκε επί μία πενταετία το άψυχο κορμί του μέσα σε ένα βαρέλι ρούμι στη Μονή του Αγίου Νικολάου στις Πέτσες. Το 1832 παραλαμβάνει το βαρέλι με το ρούμι και το άψυχο σώμα του Βοναπάρτη, το γαλλικό ναυτικό, και το ενταφιάζει, αυτή ήταν η μέθοδος της ταρίχευσης, έτσι, σε ένα μαυσολείο που στήθηκε στο νησί της Φακτηρίας μαζί με άλλους Γάλλους ναύτες, οι οποίοι χάθηκαν στη ναυμαχία του Ναβαρίνου. Τώρα θα σας πω δύο πράγματα για τη Σφακτηρία για να καταλάβετε που είναι. Είναι μια βραχονισίδα, ανήκει στην Μεσσηνία και βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, είναι κοντά στην Πύλο. Είναι μπροστά στο φυσικό λιμάνι της Πύλου και είναι, σαν να λέμε, ένας κυματοθράφστης. Έτσι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί η Σφακτηρία. Είναι μακρόστονο νησί, έχει έκταση 3,2 χιλιόμετρα και είναι η στατική θέση του, γιατί αυτό αποτελεί ένα κυματοθράφστη για το λιμάνι εκεί και είναι ένα σημαντικό, έτσι, σημείο στρατηγικό, θα λέγαμε. Αρκετά γεγονότα έχουν εκτυλιχθεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Όταν ο Βοναπάρτης σκοτώνεται, είναι 18 ετών, έτσι, είναι πολύ νέος, υπάρχουν τα ερωτηματικά, όπως είπαμε, για το πώς χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, η σωρός του μεταφέρεται στη Μονή του Αγίου Νικολάου Σπετσών, μπαίνει μέσα σε ένα βαρέλι με ρούμι και στη συνέχεια γίνεται η ταφή στη Σφακτηρία. Ξεχάστηκε η ιστορία, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. 194 χρόνια ήταν εξαφανισμένη αυτή η ιστορία, δεν τη θυμόταν κανένας, μέχρι που μια ομάδα εραστεχνών εξερευνητών εντοπίζει το μνημείο, που είναι θαμμένο πλέον όλο το μνημείο μέσα σε πυκνή βλάστηση και εγκαταλελειμμένο πλήρως, έτσι. Και ξαναέρχεται πάλι αυτή η ιστορία, μια συναρπαστική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης με πρωταγωνιστή τον Βοναπάρτη. Ο ερευνητής Δημήτρης Πανοσκάλτσης, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της όλης ιστορίας, δηλαδή πρωτοστάτησε στον εντοπισμό του τάφου του Βοναπάρτη, εργάστηκε επί 38 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού και με το που βγήκε στη σύνταξη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τοπική ιστορία της Πηλίας και έκανε μεγάλες ιστορικές έρευνες. Γράφει λοιπόν: «Είχα διαπιστώσει ότι κυκλοφορούσαν πολλές ανακρίβειες σχετικά με τον τόπο ταφής του Παύλου Βοναπάρτη. Για παράδειγμα, αρκετοί υποστήριζαν ότι είχε ταφεί στο μνημείο των Γάλλων Πεσόντων στη Σφακτηρία. Θέλησα λοιπόν να διερευνήσω την υπόθεση και να φέρω στο φως τα πραγματικά στοιχεία». Δεν είναι λοιπόν έτσι όπως λεγόταν και όπως σας μετέφερα και εγώ στην αρχή, γιατί η έρευνα αποδεικνύει άλλα πράγματα. Και τα μεταφέρουμε όλα αυτά ακριβώς έτσι όπως έχουν γίνει και έτσι όπως είναι τοποθετημένα μέσα από την αφήγηση της ιστορίας, για να δούμε πόσο σημαντική ήταν στην πορεία και η εξέλιξη αυτής μέσα από την έρευνα. Γιατί η έρευνα είναι το α και το ω. Δύσκολη έρευνα. Οι πληροφορίες υπήρχαν από δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν μελετήσει επί χρόνια την περιοχή και μία φωτογραφία που υπήρχε το μνημείο, η οποία ήταν ερμητικά κλειστή σε ένα σιρτάρι, δεν ήταν δηλαδή δημοσιευμένη πουθενά. Ο ίδιος βρήκε αυτή τη φωτογραφία στο αρχείο ενός ερευνητή από την Καλαμάτα, επωνόματι Ψαλτήρα. Τα λέμε ο ίδιος, εννοούμε τον ερευνητή Δημήτρη Πανοσκάλτση. Λέει λοιπόν: «Όταν ξεκινήσαμε την αναζήτηση, κινηθήκαμε μέσα σε μία ζούγκλα. Για 4 ώρες ψάχναμε σε ένα δύσκολο τοπίο γεμάτο πυκνή βλάστηση. Βρήκα εκεί καταξεσκισμένο το τοπίο, δηλαδή ήταν τελείως χαμένο, έτσι, και διαλυμένο. Βρήκα εκεί κάτι που έμοιαζε με τάφο. Ό,τι είχε απομείνει ήταν σε πολύ πολύ κακή κατάσταση», αναφέρει ο Δημήτρης Πανοσκάλτσης σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στην εφημερίδα Τα Νέα για αυτό ακριβώς
το θέμα της έρευνάς του. Το 1920, πριν από όλη αυτή την ιστορία που σας περιγράφουμε, κάποιοι τσομπάνιδες που πήγαιναν εκεί, είχαν πρόβατα κατσίκια στη σφακτηρία, είχαν ακούσει φήμες, και οι φήμες όμως δεν ήταν ότι εκεί ήταν ο τάφος του ανιψιού του Ναπολέοντα, αλλά ήταν ένας τάφος που έκρυβε μέσα του μεγάλους θησαυρούς. Μπήκαν λοιπόν, λέει, λάτισαν τον τάφο, ας το πούμε έτσι, διασκόρπισαν τα οστά από εδώ και από εκεί, και τελικά ο πρόεδρος της Εθνολογικής και Ιστορικής Εταιρείας Διονύσης Ποτάρης και ο πρόεδρος της Πύλου τότε, Δημήτρης Μυστερλής, πήραν τα οστά ό,τι απέμεινε και τα φύλαξαν στο κοινοτικό γραφείο μέχρι το 1926. Μετά μεταφέρθηκαν σε Λίκυνθο, έργο του Γλύπτη Θωμόπουλου και δωρεά της Σταυρούλας Μαυρομιχάλη. Η ύπαρξη της Λικύθου αναφέρεται και σε έναν κατάλογο που υπάρχει καταγεγραμμένος στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αλλά σήμερα όλο αυτό το κομμάτι, δηλαδή το που βρίσκονται τα οστά του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη, παραμένει ανεξιχνίαστο. Έχουν χαθεί και η σημερινή τοποθεσία είναι άγνωστη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο τον Ζοντασάν, γιατί μιλάει για την πατρίδα στην οποία μεγάλωσε, L'Amérique.

Η Αμερική, όταν λοιπόν η Αμερική έδιωξε την οικογένεια Ντασέν κακήν κακός, έφτασαν στη Γαλλία και ο νεαρός Ζόζεφ Άιρα Ντασέν, έτσι ήταν το πλήρες όνομά του, εργάστηκε ως τεχνικός δίπλα στον πατέρα του και μάλιστα έκανε και μερικούς μικρορόλους ως ηθοποιός σε μια σειρά από ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ζιλ Ντασέν, όπως αυτή του Top Capi το 1964, όπου έπαιξε το ρόλο του Ζοζέφ. Να πούμε ότι το 64 έγραψε και το πρώτο του διάσημο τραγούδι, το Champs-Élysées, έχοντας συναντηθεί με τον Valentin Teboul στο Παρίσι. Και το Δεκέμβρη του 64 του κάνει πρόταση η αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία CBS Records για να γίνει μέλος της οικογένειας, σε εισαγωγικά, γιατί ξέρετε τώρα πως λειτουργούσαν οι δισκογραφικές, μόνο το ρόλο της οικογένειας δεν είχαν απέναντι στους τραγουδιστές. Ήταν ο πρώτος Γάλλος τραγουδιστής ο οποίος υπέγραψε με αμερικανική δισκογραφική εταιρεία. Φτάνουμε στις αρχές δεκαετίας του 70, τα τραγούδια του βρίσκονται στην κορυφή της λίστας στη Γαλλία και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Γράφει τραγούδια στα γερμανικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά και τα ελληνικά. Και φυσικά γαλλικά και αγγλικά, δύο γλώσσες τις οποίες μιλούσε φαρσί. Τα πιο δημοφιλή τραγούδια του είναι το Champs-Élysées που ακούσαμε, Salut le amoureux, Le Tendien και Εσύ τι n'existe pas. Και αυτό το ακούσαμε. Παντρεύεται στις 18 Ιανουαρίου του 1966, τον πρώτο του γάμο, με την Μαρίζ Μασχερά. Γεννιέται το παιδί του ο Ζωσουά το 1973 και χάνεται μετά από 5 μέρες από κάποια ασθένεια. Ο Ζιλ Ντασέν γίνεται καταθλιπτικός από αυτή την ιστορία. Ο γάμος δεν επιβιώνει και το 1977 το ζευγάρι παίρνει διαζύγιο. Το 1978 παντρεύεται ξανά την Κριστίν Ντελβό στο Κοτινιάκ. Ο γιος τους ο πρώτος, ο Ζωνατάν, γεννήθηκε και στις 14 Σεπτεμβρίου του 1978 και ο δεύτερος, ο Ζουλιάν, το 1980. Είχε πάει διακοπές στην Ταϊτή όταν ήταν 42 ετών ο Ζιλ Ντασέν και παθαίνει ανακοπή καρδιάς και πεθαίνει, ούτε καν ήταν 42-41, σχεδόν 42. Το άψυχο κορμί του μεταφέρεθηκε και θαύτηκε στο κημητήριο Beth Olam στο Hollywood, στην Καλιφόρνια. City m'appelle Mélancolie, εσύ σε λένε μελαγχολία, εσένα σε λένε μελαγχολία το τραγούδι.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1974 και μιλάει για την μελαγχολία που βίωνε ο ίδιος από τον θάνατο του γιού του. Να πούμε τώρα ότι την κηδεία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη περιγράφει έναν αιώνα μετά ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πο στην εφημερίδα Le Temps, όπου λέει ότι το φέρετρο μεταφέρθηκε με επίσημη λέμβο, στολισμένη με σημαίες, λουλούδια και κλαδιά μυρτιάς, και δεκάδες πλοιάρια ακολουθούσαν την πομπή από τον Αβαρίνο προς τη Σφακτηρία. Τώρα για τη Σφακτηρία που έχουν γίνει πολλές κουβέντες, δεν είναι δύσκολο, με ένα καραβάκι μπορείτε να επισκεφτείτε και την Σφακτηρία από τον κόλπο του Ναβαρίνου, έτσι. Μάλλον από την Πύλο μπορείτε να επισκεφτείτε τον κόλπο του Ναβαρίνου και εκεί την Σφακτηρία και μια βραχονισίδα που υπάρχει ακριβώς δίπλα, το Τσιχλί Μπαμπά, φανάρι όπως το λέμε. Είναι χαρακτηριστική αυτή η βραχονισίδα γιατί έχει μια κάθετη τρύπα στη μέση της. Το Τσιχλί Μπαμπά είναι για να φτάσετε εκεί στο φανάρι, δηλαδή πρέπει να ανεβείτε 134 σκαλάκια και εκεί βρίσκεται το μνημείο της γαλλικής κυβέρνησης από το 1890 που είναι αφιερωμένο στους Γάλλους νεκρούς της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, που νομίζαμε όλοι και έτσι έλεγε και το ρεπορτάζ ότι ήταν και εκεί θαμμένος στο μαυσολείο ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ο οποίος όμως είναι στη διπλανή βραχονισίδα, έτσι, από την οποία μπορείς να αντικρίσεις όλη την Πύλο, το Νιόκαστρο και όλο τον κόλπο του Ναβαρίνου. Ο τάφος βρίσκεται εκεί και σίγουρα είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να φτιαχτεί ακόμα καλύτερα και να γίνει ακόμα πιο εύκολα προσβάσιμο στον κόσμο. Να πούμε ότι στην περιοχή των Σπετσών, στο σημείο ακριβώς που ήταν για 5 χρόνια το πτώμα του Βοναπάρτη μέσα στο βαρέλι με το Ρούμι, στην εκκλησία εκεί, υπάρχει η εξής πινακίδα, μαρμάρινη πλάκα για να είμαι πιο ακριβής. Εδώ στα 1827 διατηρήθηκε μέσα σε ένα βαρέλι Ρούμι το νεκρό σώμα του Πολ Μαρί Βοναπάρτη, ανιψιού του Ναπολέοντα αυτοκράτορα της Γαλλίας, ο οποίος προσέφερε τη ζωή του για την ανεξαρτησία της Ελλάδας και έχει τις ημερομηνίες γέννησης 1809 και θανάτου 1827. Δωρεά Δήμου Σπετσών και αυτή η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε το Μάιο του 1995. Και τώρα βέβαια πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για τους ηρωικούς Ντάλτον που τους κυνηγούσε εκεί ο Λούκι Λουκ για να τους παραδώσει την εξουσία, αλλά οι Ντάλτον μέσα σε όλα κατάφεραν με τον ΑΒ τρόπο να ξεφύγουν. Le Dalton.

Λοιπόν, να προλάβουμε να παίξουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, γιατί υπάρχουν μηνύματα εδώ που λένε παίξτε, παίξτε τραγούδια, παιδιά. Μας έχουν λείψει όλα αυτά τα κομμάτια της μουσικής εκείνης εποχής. Εδώ λέει για το δρόμο που του άφησε ο πατέρας του, το μονοπάτι, Le chemin de papa, που του άφησε ο Jules Dassin, ένα τραγούδι του 1969.

Για πότε περνάει η ώρα, παιδιά, έτσι είδατε. Παρότι λέγαμε ότι δεν είχαμε πληροφορίες, ακόμα δεν έχουμε μεταφέρει ότι τα μισά πάντα έτσι γίνεται. Κάναμε, πιστεύω, ένα αφιέρωμα με πραγματάκια και στοιχεία που δεν γνωρίζετε για τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του μεγάλου Ναπολέοντα, επαναστάτη, γιο του επαναστάτη πατέρα του, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αδερφό του γιατί δεν είχε αυτή την κατακτητική διάθεση. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Τελίας και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voker.gr αλλά και στο erteco.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπως είναι το Netflix για τηλεόραση. Έχουμε λοιπόν το ερτέκο για το ραδιόφωνο. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Netflix. Δορυφορικά στην Ευρώπη και στην Αφρική και επικοινωνείτε μαζί μας με πολλούς τρόπους, παραδοσιακά κλασικά με το email μας thevoiceofgreece@papaker.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla ERT και επίσης μέσω Viber και WhatsApp στο τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 28 3, επαναλαμβάνω 69 300 78 28 3, WhatsApp και Viber για άμεση επικοινωνία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο και η Φούλη Ζαβιτσάρο στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια ότι κάθε εκπομπή μπορείτε να την ακούτε και on demand, όποτε εσείς θέλετε και όταν εσείς θέλετε, πάλι από την ίντερνετικά βέβαια, διαδικτυακά και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας voker.gr και στο ερτέκο, την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ραδιοφόνο της ΕΡΤ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα ραδιοφωνική μπροστά μας, ώρα, γιατί υπάρχουν δύο δρόμενα στη μετοχή για τα οποία θα ασχοληθούμε και έχουν μια κοινή συνισταμένη, και αυτή είναι το πώς η τέχνη συναντά την επιστήμη. Στην πρώτη περίπτωση θα συναντήσουμε, θα πάμε στην Τίνο, στην υπέροχη Τίνο, όπου τον Οκτώβρη, μετά από όλη αυτή την τουριστική ας πούμε πέλαση, εκεί τον Οκτώβρη θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, είναι μια σειρά δρόμενων, δεν είναι ένα πράγμα μόνο, θα μας τα πει η κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, η οποία είναι εικαστικός και ιδρύτρια της ΝΟΜΟ, της αυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής επιχείρησης που λειτουργεί και αλαμβάνει δράση και στην Τίνο. Αλεξάνδρα Γρυπά, λοιπόν, εικαστικός για το αόρατο νήμα Ιφένη, κεντρικός πυλώνας των εκδηλώσεων που θα γίνουν εκεί τον Οκτώβρη από 8 έως 25 Οκτωβρίου στην Τίνο, σε ένα παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Αγάπη, μάλιστα. Είναι ένας ορεινός οικισμός εκεί στην Τίνο, η Αγάπη. Εκεί λοιπόν θα γίνουν αυτά τα δρόμενα. Θα μας πει περισσότερα για αυτά η κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, η οποία είναι εικαστικός και είναι διοργανώτρια αυτών των δράσεων και συνδιοργανώτρια. Λοιπόν, και μετά θα έρθουμε πάλι στην Αθήνα, αλλά να δούμε μια άλλη συνάντηση τέχνης και επιστήμης. Στην Τίνο το σημείο είναι η φροντίδα, η τέχνη και η φροντίδα, το θέμα της φροντίδας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να προωθήσουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Στην Αθήνα θα συναντήσουμε, για την Αθήνα θα συναντήσουμε την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας και ανεξάρτητη επιμελήτρια εκθέσεων, για να μας μιλήσει για την έκθεση No Blue, No Future, όπου εκεί θα συνδυάσουμε τη βιολογία με τις εικαστικές τέχνες που θα μιλήσουν για το μπλε, για το χρώμα των ωκεανών, για τους ωκεανούς, για τη θάλασσα, για το υγρό στοιχείο και τη σημασία του στο κλίμα, στη ζωή μας, σε όλα. Εκεί λοιπόν θα συνδυάσουμε την τέχνη με την επιστήμη μέσα από το μπλε της θάλασσας. Λοιπόν, μη σας λέω εγώ περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάμε πρώτα τη βόλτα μας στην Τίνο, στην Αγάπη, να συναντήσουμε και την Αλεξάνδρα Γρυπάρη και συνεχίζουμε.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Αλεξάνδρα Γρυπάρη, την οποία καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Τι κάνετε, κυρία Γρυπάρη? Είστε στην Τίνο βέβαια, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στην Τίνο, γεια σας, είμαι πολύ καλά. Εσείς?
0: Ωραία, ωραία. Εδώ με ενδιαφέρον να μιλήσουμε για αυτή την πολυεπίπεδη, όπως και εσείς χαρακτηρίζετε, δράση αυτών των ημερών από 8 έως 25 Οκτωβρίου σε ένα παραδοσιακό οικισμό που λέγεται Αγάπη.
1: Μάλιστα, Αγάπη. Φοβερό, συγκλονιστικό.
0: Φοβερό, όντως. Εκεί λοιπόν αυτή η δράση και αυτή η πρωτοβουλία έχει σχέση και με την τέχνη και με τη φροντίδα.
1: Έχει σχέση με την τέχνη, την πολιτιστική κληρονομιά, τη φροντίδα, και μας εμπνέει ιδιαίτερα το βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο «Οι αόρατες πόλεις», οι οποίες αόρατες πόλεις δεν οριοθετούνται από τα σύνορά τους, από τα όρια της πόλης, αλλά από τις σχέσεις που δημιουργούν οι άνθρωποι. Δηλαδή από τις διαδρομές τους, από τις κοινωνικές τους επαφές, από οτιδήποτε μπορεί να ανοιχτεί προς μια άλλη περιοχή. Mm-hmm. Και βέβαια με τη φροντίδα, η οποία φροντίδα είναι ένας όρος ξεχασμένος στην εποχή μας, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η φροντίδα, γιατί η φροντίδα είναι αυτό που, αυτή που ορίζει τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο, με το τοπίο.
0: Ναι,
1: με τη ζωή τους γενικά, με τα ζώα και τη γη τους.
0: Τη σχέση μας με τους άλλους, με το περιβάλλον, με τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι ένας όρος και μια έννοια η φροντίδα που νομίζω αξίζει να της δώσουμε κάποια σημασία. Υπάρχει σαν αίτημα πλέον από κάποια κοινωνικά κινήματα και από τα φεμινιστικά το θέμα της φροντίδας ως ότι θα πρέπει να μπει σε μια κεντρική θέση στη ζωή μας, γιατί ακριβώς είμαστε ευάλωτα όντα που πάντα χρειάζεται να δώσουμε και να πάρουμε φροντίδα και σε σχέση με εμάς και σε σχέση με το περιβάλλον, και το πόσο αυτό τελικά ζούμε σε μια εποχή που το ξεχνάει. Δηλαδή, ενώ είναι μια μεγάλη επιτακτική ανάγκη για κάθε ανθρώπινο όν, λειτουργούμε σαν να μην χρειαζόμαστε φροντίδα, σαν να μην είναι η φροντίδα, σαν να μην έπρεπε να είναι στο επίκεντρο της ζωής μας. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς σε σχέση με τα δεδομένα εκεί του νησιού?
1: Και πόσο, συμφωνούμε με αυτό που λέτε?
0: Πόσο λειτουργήσε αυτή η αντίληψη για να οργανώσετε αυτή τη δουλειά?
1: Είναι βασικός πυλώνας και η φροντίδα. Κυρίως έχοντας ζήσει, εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτό το νησί. Έχω γεννηθεί και μετά έφυγα για τις σπουδές μου. Είμαι ζωγράφος, mm-hmm. συμμετέχω και όλα στο έργο, κάνοντας μια in situ εγκατάσταση. Είναι κάτι που το νιώθεις πάρα πολύ έντονα. Η φροντίδα δηλαδή είναι κεντρικός πυλώνας στη ζωή των ανθρώπων. Σε ένα τέτοιο παραδοσιακό μέρος, όχι ακριβώς στη σημερινή Τίνο. Η σημερινή μορφή είναι μια μετα-Τίνος, είναι μια άλλη κατάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ορίζεται από εντελώς διαφορετικά στοιχεία, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε αν θέλετε. Όμως, έχοντας ζήσει δίπλα σε μια γεωργική οικογένεια, η φροντίδα ήταν το βασικό της στοιχείο. Η φροντίδα για τους ανθρώπους της, που όφιλε να παράξει όλα όσα ήταν απαραίτητα για ένα τραπέζι. Η φροντίδα για τα ζώα, τα οποία είχε γύρω του ένας αγρότης, ναι, που ήταν το καθένα από αυτά ξεχωριστό. Είχε ένα όνομα, ήταν μέλος της οικογένειας. Ήταν μέλος της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αυτό που μας έδινε το κρέας για να φάμε.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολυεπίπεδες αυτές οι σχέσεις και κουβαλάνε πολλά κομμάτια που στη σημερινή κοινωνία είναι πολύ δύσκολα να τα κατανοήσουμε. Όμως η φροντίδα ήταν βασικό στοιχείο. Από τα ζωάκια, τα μικρά, τα οικόσιτα, μέχρι τα μεγαλύτερα, τα ζώα, τις αγελάδες και τα λοιπά, που ήταν στον περίγυρο. Mm-hmm. Άρα αυτές οι σχέσεις με τις οποίες, οι σχέσεις του Καλβίνο εδώ, οι καλβινικές, είναι πολύ έντονες. Και βέβαια και οι σχέσεις οι κοινωνικές πια. Πώς αυτοί οι άνθρωποι οργανώνονταν γύρω από εστίες. Είτε αυτές οι εστίες ονομάζονταν πανηγύρι, είτε αυτές οι εστίες ονομάζονταν εκκλησία. Mm-hmm. Ήταν μια κοινωνική εκδήλωση η οποία και αυτή ακόμα είχε τα στοιχεία της φροντίδας.
0: Σωστά, βεβαίως. Και της κοινοτικής αυτή την περίπτωση φροντίδας.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ έντονα. Κυρία Γρυπάρη, έχετε γεννηθεί κιόλας εκεί στην Τίνο, ζείτε και όλα αυτά τα χρόνια έτσι, σίγουρα ζείτε την εξέλιξή της. Θα ήθελα πριν μιλήσουμε ακριβώς για την έκθεση, δηλαδή και το αόρατο νήμα Ιφένη και το εικαστικό κομμάτι και το επιστημονικό κομμάτι και όλες τις άλλες συζητήσεις και τα λοιπά που περιλαμβάνουν αυτές οι μέρες που θα γίνουν δραστηριότητες εκεί στην Αγάπη, σε αυτόν τον ορεινό οικισμό έχω καταλάβει τη Τίνο, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Εγώ ίδια, ορεινός είναι.
1: Ακριβώς. Mm. Θα πρέπει να το δείτε. Θα ήθελα πολύ να σας καλέσω και να έρθετε. αξίζει τον κόπο.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως νησί.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάνω σε αυτό λιγάκι και πριν μπούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων, θα ήθελα έτσι και τη γνώμη σας ως Κυκλαδίτισσα. Γιατί έτσι κάπου ο πολιτισμός των Κυκλάδων είναι ένας πολιτισμός ο οποίος είναι της σκληρής επιβίωσης, της προσαρμογής στο φυσικό περιβάλλον, της μιας λιτότητας δεδομένης λόγω των μειωμένων φυσικών πόρων και μιας σοφής, πώς το πω, εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια των υπαρχόντων φυσικών πόρων. Όλο αυτό το σκηνικό έχει μετατραπεί σε μια έτσι, σε ένα πώς το πω, πλαίσιο πολυτελούς διαβίωσης διακοπών. Δεν είναι λίγο αντιφατικό?
1: Είναι εντελώς αντιφατικό. Είναι εντελώς αντιφατικό. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα, βέβαια, η εποχή μας έχει και εντελώς άλλα δεδομένα. Κατανοώ την ανάγκη για τουρισμό, γιατί και εγώ χρειάζεται να πάω διακοπές, κάτι που μπορεί να μην έκανα πριν από κάποια χρόνια. Και εγώ νιώθω αυτή την ανάγκη, επομένως κατανοώ την ανάγκη για διακοπές και επομένως κατανοώ απόλυτα το ότι σε ένα μέρος μπορεί να μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος την ίδια στιγμή, κάτι που επίσης στο παρελθόν δεν συνέβαινε. Αλλά όλο αυτό που περιγράψατε, αυτή η οικιακή οικονομία όπως ορίζεται των Κυκλάδων, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί μπορούσαν να παράξουν τα πάντα, όπως λέτε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, χωρίς να πετάξουν κάτι, χωρίς να χρειαστεί να παράξουν, μάλλον το επιπλέον της παραγωγής τους το έδιναν στους υπόλοιπους. Ήταν ένας κύκλος ο οποίος δημιουργούνταν γύρω από την παραγωγή και την κατανάλωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μελετάτε στις μέρες μας.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Αυτό το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Επίσης θεωρώ σημαντικό το ότι ένα νησί μπορεί επιτέλους να έχει τα χρήματα να επιβιώσει. Δηλαδή μπορούν να έχουν αρκετό κόσμο ώστε να μπορέσουν να ζήσουν εκεί. Ντόπιοι.
0: Ναι.
1: Αυτό στο παρελθόν δεν μπορούσε να συμβεί. Ήταν πολύ πιο δύσκολο να ζήσει κανείς σε έναν τόπο, γιατί δεν είχε κανέναν τρόπο να επιβιώσει αν δεν ασχολούνταν με τη γεωργία ή την κτηνοτροφία.
0: Εσείς τώρα λέτε ότι και μέσα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχετε, την Νομό, την ονομάζεται Νομό ή Νομό, φαντάζομαι.
1: Νομό Άμπκε,
0: ναι.
1: Που σημαίνει μοιράζω.
0: Το Νέμο, βέβαια, έτσι.
1: Να, τον, το
0: ναι,
1: Νέμο,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε λοιπόν, λέτε, σαν στόχο να δώσετε στο νησί τη μετατροπή, λέτε, της νησιωτικής περιφέρειας σε κέντρο παραγωγής σύγχρονου πολιτισμού. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν αυτό και πώς μπορούν να συνδέσουν τα πράγματα διαφορετικά. Εντάξει, δεν θα γυρίσουμε πίσω.
1: Όχι.
0: Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα όμως τελικά, και να έχουμε όμως και το μάτι μας και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ?
1: Θέλουμε να πιαστούμε από τα αχνάρια της προηγούμενης γενιάς και να πάμε παρακάτω. Θέλουμε να κατανοήσουμε τους ανθρώπους του παρελθόντος και τις δράσεις τους. Γιατί θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο,
0: ναι,
1: αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα βλέπουμε ότι στην Τίνο υπάρχουν υπέρφυρα. Έχουμε ξεχάσει το λόγο για τον οποίο υπήρχαν τα υπέρφυρα. Δεν είναι αισθητικοί μόνο οι λόγοι για τους οποίους έχουμε τα υπέρφυρα. Κάποτε στην Τίνο υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή μεταξοσκόλικα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο μεταξοσκόλικας έπρεπε να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν σχετικά απομονωμένο, αλλά μέσα στους χώρους του σπιτιού, όμως χρειάζονταν πολύ φως. Επομένως τα σπίτια είχαν πάντα αυτά τα μικρά ανοίγματα, γιατί ο μεταξοσκόλικας, αν δεν κάνω λάθος, από αυτά που μου έχουν διηγηθεί οι προηγούμενοι, δεν είναι πολύ μακρινές οι γενιές αυτές. Έμπαιναν πάρα πολύ ψηλά στο σαλόνι και επομένως μπορούσαν να έχουν και τη φροντίδα του μεταξοσκόλικα. Λοιπόν, τα υπέρφυρα, μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο αισθητικός ο λόγος. Σήμερα τα βλέπουμε αισθητικά.
0: Ναι,
1: είναι
0: βέβαια
1: αυτό ακριβώς που περιγράφαμε και πριν. Οι αναβαθμίδες, τα χωράφια, είχαν κάποιο λόγο ύπαρξης. Δεν είναι μόνο αισθητικός ο λόγος. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τρόπος που πέφτει το φως όταν βλέπουμε το βουνό και το πώς χτενίζεται σχεδόν από τις αναβαθμίδες. Αλλά υπάρχει ένας λόγος. Αυτά τα χνάρια λοιπόν θέλουμε να πιάσουμε εμείς ως Νομό και να τα τονίσουμε, να τα επαναφέρουμε αν θέλετε, να τους δώσουμε και πάλι ζωή, αλλά να μας δώσουν και σε εμάς κάτι, στη σημερινή κοινωνία. τι μπορεί να μας προσφέρει. Αν κατανοήσουμε έστω και λίγο το πώς οργανώνονταν αυτές οι κοινωνίες, το πώς οργάνωναν το φαγητό τους, για παράδειγμα, mm-hmm. το πώς οργάνωναν αυτή την που λέμε τιμή, το να μην πετάμε πράγματα, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτά τα οποία παίρνουμε. Ήταν μια κοινωνία η οποία δεν είχε σκουπίδια, δεν είχε καθόλου απορρίμματα.
0: Βέβαια, το οποίο μας φαίνεται τώρα τρομερό, έτσι, γιατί η καθημερινότητά μας είναι μια συνεχής, ας πούμε, παραγωγή απορριμμάτων. Είναι τρομερό, πραγματικά. Δηλαδή, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Δεν είναι καθόλου απλό. Έχετε και φαγητό, βλέπω, στις δράσεις. Πάμε να δούμε λίγο τις δράσεις και πώς τις έχετε οργανώσει. Ναι.
1: Η δράση αυτή θα τα πω λίγο αργά, για να μην κάνω κάποιο λάθος.
0: Βέβαια.
1: Οργανώνεται μεταξύ 9 και 25, όπως είπατε, και θα γίνει στα τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου. Θα γίνουν κάποια βιωματικά εργαστήρια σε αυτά τα τρία Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου. Το πρώτο θα είναι με θέμα τη μνήμη, mm-hmm. αυτό ακριβώς που περιγράφουμε. Εδώ μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο το πώς επερνάει η μνήμη από γενιά σε γενιά. Και είναι πολύ μεγάλη, σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Θα περιοριστώ λίγο στο πρόγραμμα για να προλάβουμε να το πούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο, Σαββατοκύριακο, μιλάει για το τοπίο. Και το τρίτο είναι με θέμα τη φροντίδα. Αυτά τα βιωματικά εργαστήρια απευθύνονται σε νέους και θα περιλαμβάνουν και επισκέψεις σε μνημεία, χωράφια και τυροκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Για τους λόγους που περιγράψαμε νωρίτερα.
0: Mm-hmm. Άρα πραγματικά συνδυάζεται πολλά πράγματα, όντως.
1: Συνδυάζουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, όντως.
1: Θα περιλαμβάνει συζητήσεις στα δύο από τα τρία Σαββατοκύριακα μαζί με γαστρονομικές δράσεις για το τοπίο, τον άνθρωπο, την κοινότητα και τον πολιτισμό. Αυτές οι συζητήσεις συνδυάζονται με τη γαστρονομία. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συμβάλλουμε στην προσπάθεια που γίνεται για την εγγραφή της θηροκομείας, της Κυκλαδικής θηροκομείας στην UNESCO. Και γι' αυτό οργανώνουμε μία δράση γευσηγνωσίας στις 17 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Επίσης, είμαστε σε διαδικασία να φιλοξενήσουμε κάποιους θηροκόμους από τις Κυκλάδες και οργανώνουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία με τη συνεργασία του κυρίου Ρουσουνέλου, της κυρίας Τζαβάρος του Υπουργείου Πολιτισμού mm-hmm. και του κυρίου Θανόπουλου, ο οποίος είναι ένας γεωπόνος που έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά και στη κέντρο της Εισπόρων και στο φάκελο της θηροκομείας κτλ. Και άλλων. Τώρα σας αναφέρω τα tips. Είναι πολύ μεγάλη η πάρα πολλές δραστηριότητες και πολλούς ο κόσμος που συμμετέχει. Λοιπόν, στις 18 είναι μία δράση γνωριμίας με τη γαστρονομία της Ιταλίας. Γιατί με της Ιταλίας? Γιατί η Ιταλία έχει ήδη εγγράψει στον κατάλογο της UNESCO αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφουμε. Το φαγητό το οποίο βασίζεται στους αρχικούς του κανόνες, σε αυτή την κουλτούρα της παραδοσιακής κατασκευής και της μη παραγωγής σκουπιδιών, δηλαδή την απλή, αυτό ναι. που τώρα εμείς προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτή λοιπόν η μέρα ξεκινάει με τη συζήτηση για τον άνθρωπο, τη σχέση του με τον υλικό πολιτισμό, το τινιακό σπίτι και την κυκλική οικονομία.
0: Την
1: σπατάλη που λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Το βράδυ της ίδιας μέρας, στις 18:00, θα γίνει μια δράση γαστρονομίας, αυτό που περιγράφαμε παραπάνω, της Ιταλίας, με τον φιλοξενούμενό μας, Ιταλό σεφ, στο πλαίσιο του έργου. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 24 και 25. 24 θα κάνουμε ένα τραπέζι με την κοινότητα και συζήτηση με την κοινότητα.
0: Από περιέργεια, πόσοι άνθρωποι ζουν στην αγάπη της Τίνου?
1: Λοιπόν, τώρα μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα να σας πω δύο πράγματα για την αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη είναι ένα χωριό ορεινό που στο παρελθόν δεν βλέπει θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή, είμαστε στην ενδοχώρα της Τίνου, δεν βλέπουμε καθόλου θάλασσα, βλέπουμε μόνο βουνό. Είναι ένα βουνό που χωρίζεται από μια λαγκαδιά και απέναντί του βλέπει ένα άλλο βουνό. Το απέναντι βουνό είναι το χωριό του Γίζη, το σκλαβοχωριό. Mm-hmm. Η λαγκαδιά αυτή ήταν τόσο δυνατό ορμητικό ποτάμι στο παρελθόν, που είχε εκεί ένα χωριουδάκι που λέγονταν Μεγάλος Ποταμός.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν, σε αυτό το, αυτή η λαγκαδιά, μπορούμε να πούμε που χωρίζει αυτές τις δύο πλαγιές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το ξεκίνημα του Βολάξ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σαν να συνδέεται το πράσινο τοπίο αυτού του ορεινού μέρους με το άγωνο, με τους όγκους τους στρογγυλούς του Βολάξ. Mm-hmm. Και η λακαδιά καταλήγει στην κοιλάδα της Κόμης, δηλαδή στη Λιβάδα, στο έφορο κομμάτι της Τίνης.
0: Μάλιστα. Άρα κατέβαινε είμαστε... το νερό δηλαδή και προς τα εκεί, και αυτό και ήταν η τάση του, ήταν η ροή του νερού που έκανε το μέρος έφορο, όπως πάντα. Ναι,
1: έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
0: Και τώρα έχει μείνει κάτι από αυτό το ποτάμι, υπάρχει κάποιο ρέμα, υπάρχει κάτι.
1: Υπάρχει το ρέμα, υπάρχει η πρασινάδα, mm-hmm. Τρέχει νερό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Δεν τρέχει αυτή τη στιγμή τώρα Αύγουστος.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα, εντάξει, σχεδόν Αύγουστος, δεν τρέχει αυτή τη στιγμή. Τρέχει νερό όμως και τρέχει και αρκετό νερό, ώστε να συνεχίζει η περιοχή να είναι αρκετά, να μοιάζει έφορη.
0: Ωραία,
1: δεν έχει
0: ωραία
1: τα δεδομένα του παρελθόντος, αλλά αν πάει κανείς το... λίγο νωρίτερα, όχι πολύ νωρίτερα, δηλαδή εμείς που πηγαίναμε συνέχεια για να οργανώσουμε το έργο το Μάιο, είχε νερό. Τον Ιούνιο είχε νερό.
0: Όμορφα. Να μιλήσουμε λίγο για την, το εικαστικό κομμάτι.
1: Θα μιλήσουμε. Δώστε μου μόνο τη δυνατότητα, ναι, να πούμε και για την 25η, γιατί δεν είπα, για τις 24.
0: Είναι και το
1: δεν
0: κλείσιμο. Ότι... 24 είπατε ότι είναι το σεφ.
1: 24 και 25 είναι το κλείσιμο. Mm-hmm. Ναι. 24, ο Ιταλός σεφ μας, mm-hmm, μαγειρεύει με τους ντόπιους, με το χωριό. Και 25 μαγειρεύουμε τυνιακά πια, ναι, με τη συμμετοχή τυνιακών σεφ. Στη λογική συνταγών τυνιακών, είτε με ύλες της Τίνου. Η επιλογή αυτών θα γίνει από το συνεργάτη μας Αντώνη Ψάλτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σε σχέση με τις δράσεις και έχοντας τα αναφέρει πολύ γενικά. Mm-hmm. Τώρα, η έκθεση. Η έκθεση θα γίνει, θα συμμετέχουν πολύ, πολύ σημαντικοί εικαστικοί.
0: Αόρατο νήμα η Φένη, λοιπόν.
1: Το αόρατο νήμα η Φένη.
0: Σε επιμέλεια της Ελένης Γλίνη.
1: Ακριβώς. Με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες. Θα γίνει σε δύο ή και τρεις χώρους. Mm. Θα γίνει στο σχολείο του χωριού, που θα ήθελα πολύ να σας μεταφέρω σε αυτό το τοπίο, που όσο και αν το περιγράψω με ωραία λόγια, θα είναι λίγο. Είναι η πλαγιά που απέναντι της βλέπει μια σειρά από περιστεριώνες. Mm. Και οι περιστεριώνες αυτοί είναι φωτισμένοι όσο πέφτει το βράδυ. Ο ήλιος πέφτει πίσω από τα βουνά. Θα έπρεπε να το δείτε για να κατανοήσετε πόσο δυνατό είναι το σημείο. Η έκθεση θα γίνει στο σχολείο της κοινότητας του Αγάπη, στο νερόμυλο. Γιατί υπάρχουν και νερόμυλοι στις Κυκλάδες. Αλήθεια, κάποτε είχε πολύ νερό.
0: Αυτό το ακούγεται λίγο ανέκδοτο, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Γι' αυτό, λοιπόν, αυτό το νερόμυλο που έφτασε μέχρι τις μέρες μας, ανέλαβε ο Σύλλογος του Αγάπη να τον συντηρήσει. Και το έκανε. Σήμερα είναι ένας συντηρημένος νερόμυλος.
0: Πολύ σημαντικό. Το...
1: Ωραίο.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και κοινοτική κίνηση φροντίδας. Μια κοινότητα που φροντίζει αυτή την ιστορία της κιόλας και το, τη μνήμη της, βέβαια.
1: Φροντίζει τον εαυτό της, ναι, γιατί υπάρχει ακόμα αυτό. Υπάρχει. Και όσο πιο μακριά πηγαίνουμε από τις πόλεις που αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχει γύρω. Θα γίνει λοιπόν η έκθεση και στον χώρο του Νερόμυλου και ίσως και έξω από το χώρο του Νερόμυλου, που είναι ένα πολύ επιβλητικό τοπίο, το σημείο της Λαγκαδιάς. Mm-hmm. Σε ένα εκκλησάκι μικρό θα ενδεχομένως, αυτό είμαστε σε συζήτηση ακόμα με την τοπική εκκλησία, θα φιλοξενηθούν δύο έργα, θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, είναι δύο έργα τα οποία σέβονται απόλυτα τις θρησκευτικές ανάγκες και μάλιστα το ένα είναι του Αλέξανδρου Κυραρίνη, που είναι πολύ κοντά σε αυτή την ιδεολογία. Και αυτό το εκκλησάκι θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι είναι μέρος του έργου, θα θέλαμε πολύ να είναι μέρος του έργου. Για μας είναι μέρος του έργου με την έννοια ότι θα παρουσιάσουμε το εκκλησάκι. Θέλουμε πάρα πολύ, η φροντίδα δηλαδή από τη δική μας την πλευρά, είναι να το δείξουμε, mm-hmm. να το αναδείξουμε. Αυτή είναι η χώρη της έκθεσης. Από εκεί και πέρα θα συμμετάσχουν πολύ γνωστά ονόματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχω μπροστά μου και δεν θα ήθελα να σας πω.
0: Όποιος θέλει
1: κάποιον.
0: Μπορεί να μπει, θα το ανεβάσουμε και στο Red News και υπάρχει, ας πούμε, με το αόρατο νήμα η Φένη. Μπορεί να βρει τις λεπτομέρειες και στο site και στο δικό σας το site, φαντάζομαι, στο νομό, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, στο νομό.gr mm-hmm. μπορεί ακριβώς. να βρει αναλυτικά
0: όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, να πούμε λίγο και το επιστημονικό κομμάτι που θα είναι και ο Ανδρέας Χατζηδάκης, γιατί έχει δημοσιευτεί, που είναι μέρος της ομάδας που έχει γράψει το μανιφέστο της φροντίδας, το οποίο, κύριε Αγρυπάρη, το έχουμε παρουσιάσει εδώ στο αποτύπωμα, το μανιφέστο της φροντίδας, με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει έρθει και εδώ στο στούντιο, γιατί ζει στο Λονδίνο. Και έχει έρθει εδώ. Έχετε λοιπόν και τον κύριο Χατζηδάκη και Ανδρέα mm-hmm. Χατζηδάκη, και έχετε και μια σειρά επιστημονικών και συζητήσεων πάνω στο θέμα της φροντίδας, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων, όχι ακριβώς πάνω στη φροντίδα, mm-hmm. θα είναι και στη φροντίδα, θα είναι και στον πολιτισμό και στη λαογραφία mm. Του μέρους. Θα έχουμε συνεργάτες και από τον πολιτισμό και από την... Και κτηνοτρόφους και τυροκόμους και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε εμάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο, όντως.
1: Μάγειρες. Θα έχουμε και ανθρώπους που έχουν γράψει βέβαια για την Τίνο. Πολύ σημαντικό. Ανθρώπους που έχουν φροντίσει να διατηρήσουν και την ιστορία της και να τη φέρουν σε εμάς. Αλλά και λαογράφους που έχουν κρατήσει τα κομμάτια τα πιο σύγχρονα και τα έχουν διατηρήσει. Και για τη φροντίδα, προφανώς θα έχουμε και για τη φροντίδα. Δεν θα ήθελα να εστιάσω τόσο στη φροντίδα, mm-hmm. θα ήθελα να εστιάσουμε σε όλο το πλαίσιο αυτό το εικαστικό, το οποίο συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία και πώς ένα έργο πολιτιστικό, ένα έργο που πολιτιστικό, ένα έργο που έχει ως στόχο να αναδείξει τον πολιτισμό, μπορεί να συνδυάσει και τη γαστρονομία.
0: Πολύ ωραία το θέσατε. Συνδυάζει τη γαστρονομία, το παρελθόν, την τέχνη. Δηλαδή κάνει έτσι μια οπτική ολιστική, συνολική για τα πράγματα. Δεν ξεχωρίζει, ενώνει.
1: Ακριβώς, και αυτή είναι και η τάση της νομό, να συνδυάζει διαφορετικούς τομείς, δηλαδή να συνδυάζει την τέχνη, την τεχνολογία και την επιστήμη, γιατί και η ίδια η νομό αποτελείται από ανθρώπους πολύ διαφορετικών πεδίων.
0: Πολύ ενδιαφέρον, κυρία Αγρυπάρη.
1: Οι δύο άνθρωποι που οργανώσαμε την νομό, mm-hmm. ο ένας είναι εικαστικός εγώ και η συνάδελφός μου οικονομολόγος αναλήτρια, που σημαίνει ότι ακριβώς αυτή είναι η τάση μας. Να οργανώνουμε, να συνδέουμε τέτοια παιδεία. Γι' αυτό και το αόρατο νήμα η Φένη. Γι' αυτό και η Φένη πέρα από τα όρια, mm-hmm. με τα στοιχεία της φροντίδας.
0: Πολύ ενδιαφέρον, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Η γευσηγνωσία, ναι. Να ανοίξει στους χώρους, να μας γνωρίσει τους ανθρώπους του χωριού, να μας γνωρίσει τους εικαστικούς, αλλά να μας γνωρίσει και το παρελθόν.
0: Πολύ
1: όμορφο. Στο παρόν, για να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Πάντα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Σας πολύ σωστά. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα έτσι. Πολύ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο κάποιος να βρεθεί σε κάποια από αυτές τις δράσεις εκεί στο χωριό αυτό. Έτσι όπως περιγράψετε και τα τοπία και τα λοιπά. Τι να πω. Θα ήταν πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. 8 με 25 Οκτωβρίου λοιπόν στην Τίνο, στο παραδοσιακό οικισμό Αγάπη, το αόρατο νήμα η Φένη. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα όσα κάνετε εκεί στην Τίνο και όχι μόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να μας έρθετε.
0: Θα προσπαθήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Νίνα Φραγκοπούλου, διδάκτορ θαλάσσιας βιολογίας και επιμελήτρια της έκθεσης No Blue No Future, που 18 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει στην Αθήνα. Σας καλησπερίζουμε, σας καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα, κυρία Φραγκοπούλου. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια χαρά, περιμένουμε να γίνει η έκθεση.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να πούμε δύο κουβέντες για την έκθεση, αλλά και όχι μόνο για την έκθεση, και για το θέμα, μόνο από τον τίτλο να ξεκινήσει κανείς, No Blue, No Future, νομίζω είναι δηλωτικός. Δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ζωή χωρίς τη θάλασσα, χωρίς τον ωκεανό και χωρίς το γαλάζιο του πλανήτη. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, με την ιδιότητά σας ως βιολόγος, γιατί λέμε πάρα πολλά το τελευταίο καιρό και χρόνια τώρα για το ζήτημα του ωκεανού και του κλίματος και το πόσο ρόλο παίζει το υγρό στοιχείο στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη, κυρία Φραγκοπούλου.
1: Ναι, καταρχάς απορροφά ένα πολύ μεγάλο σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό ποσό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, mm-hmm. που έχουν προκύψει με την βιομηχανική, από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά. Περίπου το 1/3 των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα τα απορροφά ο ωκεανός, και απορροφά και ένα πολύ μεγάλο ποσό θερμότητας από την ατμόσφαιρα της Γης. Επομένως είναι πολύ σημαντικός, καθορίζει το κλίμα του πλανήτη ο ωκεανός και φυσικά πολλές ακόμα παραμέτρους που αφορούν τη ζωή.
0: Σίγουρα. Και μιλάτε και για την μπλε μετάβαση με αφορμή την έκθεση. Να δούμε λοιπόν τώρα και αυτό, να δούμε, ξέρουμε ότι είναι σημαντικός ο ωκεανός και η θάλασσα, πάμε να δούμε τι θα μπορούσε να είναι, γιατί συνήθως μιλάμε για πράσινη μετάβαση, κυρία Φραγκοπούλου, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μπλε μετάβαση, για να δούμε τι είναι αυτό.
1: Ναι, η μπλε μετάβαση είναι μια μετάβαση σε βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, η οποία βασίζεται στη θάλασσα χωρίς να καταστρέφει τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Mm-hmm. Συνδέεται με τη γαλάζια οικονομία, αλλά είναι ευρύτερη. Δεν αφορά μόνο την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την αλλαγή τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε και αντιλαμβανόμαστε τον ωκεανό.
0: Ποιος είναι ο τρόπος που θεωρείτε εσείς ότι αντιλαμβανόμαστε τώρα στην πράξη τη θάλασσα και τον ωκεανό και τι πρέπει να αλλάξει σε αυτό?
1: Καταρχάς και αυτά που περιλαμβάνει η μπλε μετάβαση που πρέπει και να αλλάξουν, mm-hmm. Που αλλάζουν ουσιαστικά, φροντίζουμε για αυτά αλλά χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια. Είναι η προστασία και αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, παραδείγματος χάρη η κοριολογενής ύφαλη ή τα λιβάδια Ποσειδονίας.
0: Ναι,
1: είναι η βιώσιμη αλληλιακή υδατοκαλλιέργεια, ώστε να ανανεώνονται οι θαλάσσιοι πόροι, να μπορούν να ανανεώνονται. Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας από τη θάλασσα, όπως είναι η αιωλική ενέργεια. Είναι η μείωση της πλαστικής και χημικής ρύπανσης,
0: βέβαια.
1: Είναι η ναυτιλία με λιγότερους ρήπους, είναι η προστασία των ακτών, και φυσικά πρέπει να γίνεται δουλειά με την επιστήμη, την έρευνα και την καινοτομία για να βρίσκουμε τρόπους και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και να πω ότι η μπλε ανάπτυξη δεν αφορά μόνο

0: στην προστασία της θάλασσας, αλλά αποτελεί μια συστημική αλλαγή στη σχέση του ανθρώπου με τον ωκεανό. Τώρα, οι πολίτες, πολύ μάλλον από τους πολίτες, βλέπουν... πείτε μου.
1: Ναι, ναι, ναι, σας ακούμε, με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Βλέπουν την θάλασσα σαν ένα μακρινό τοπίο. Δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τη σύνδεση και τη σημασία του ωκεανού για τη ζωή. Και αυτό προσπαθούμε και μέσα από την έκθεση να κάνουμε, να μετατρέψουμε τη θάλασσα από αυτό το τοπίο που βλέπουμε σε ένα ζωντανό κόσμο που συνδεόμαστε μέσω της τέχνης και της δημόσιας επιστημονικής γνώσης.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρον ο συνδυασμός τέχνης και δημόσιας επιστήμης, γιατί πάμε να δούμε το θέμα της τέχνης. Προσεγγίζεται ούτως ή άλλως, εδώ που τα λέμε, και αυτές οι εικόνες από το υγρό στοιχείο είναι πανέμορφες, έχουν και μια αισθητική, έτσι, ιδιαιτερότητα ούτως ή άλλως. Στην έκθεση λοιπόν έχουμε καλλιτέχνες που συμμετέχουν, έχουμε και όμως και ωκεανογραφία, υποβρύχια φωτογραφία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, συμμετέχουν 19 καλλιτέχνες, καταξιωμένοι Έλληνες σύγχρονοι καλλιτέχνες, και ένας επιστήμονας θαλάσσιος βιολόγος ωκεανογράφος, υποβρύχιος φωτογράφος και κινηματογραφιστής. Και έτσι συνδυάζουμε την αισθητική άποψη των καλλιτεχνών με τα έργα τους και την επιστημονική παρουσίαση μέσα από τις καταγραφές του επιστήμονα. Στοχεύουμε... Ναι, πείτε μου.
1: Τίποτα, ναι, σας ακούμε και βλέπω ότι έχετε και συζητήσεις πάνω σε αυτό. Έχετε και συζητήσεις δημόσιας επιστήμης.
0: Ναι, έχουμε διαλέξει δημόσιας επιστήμης στις 10 Οκτωβρίου από δύο διακεκριμένους επιστήμονες στην θαλάσσια οικολογία, και στοχεύουμε και στα παιδιά, γι' αυτό και θα γίνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από προσωπικό της Πινακοθήκης με βάση το θέμα της θάλασσας, και συγκεκριμένα στοχεύει σε οργανισμούς από το θαλάσσιο περιβάλλον και στην σημασία τους γι' αυτό.
1: Πολύ όμορφα. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων λοιπόν, εκεί στο Μεταξουργείο, θα κρατήσει ένα μήνα η έκθεση από 18 Σεπτεμβρίου, ναι, ναι, 18 Οκτωβρίου, No Blue No Future, και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να το αναδείξουμε και το πώς συνδυάζουμε την επιστήμη με την τέχνη. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο που αξίζει πολύ να πούμε για αυτή την έκθεση, γιατί ακριβώς και το μπλε είναι μια φόρμη να ζωγραφίσει σίγουρα, έτσι δεν είναι? Και πάντα η θαλασσογραφία είναι και ένα είδος από μόνη της στη ζωγραφική. Και οι εικόνες της θάλασσας και βέβαια και η συνειδητοποίηση και η συνείδηση της σημασίας του υγρού στοιχείου στη ζωή μας. Περιγράψτε πριν έτσι λίγο τη θάλασσα σαν ένα διακοσμητικό πλαίσιο, την αντιλαμβανόμαστε λίγο διακοσμητικό πλαίσιο και όχι πόσο λειτουργική είναι η ύπαρξή της για τη δική μας ύπαρξη, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, η έκθεση αυτή δεν περιλαμβάνει έργα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιου τύπου εκθέσεις με τίτλους θάλασσα κτλ. Δεν περιλαμβάνει θαλασσογραφίες, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Η έκθεση παρουσιάζει τόσο την ομορφιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις. Και μπορώ να σας αναφέρω έργα συγκεκριμένα. Όσον αφορά την ομορφιά της θάλασσας, παραδείγματος χάρη, έχουμε το έργο της Πανδώρας Μουρίκη, που είναι ένα υφαντό και παρουσιάζει το λιβάδι της Ποσειδονίας. Έχουμε κεραμικά θήκη της Μάρος Κερασιώτη, φωτιζόμενα γλυπτά με πλανκτόν και ψάρια της Παπαντανάκη, και τη λιθογραφία της θάλασσας της Δίκης της Σταλαματά. Όσον αφορά τις ανθρωπογενείς επιδράσεις τώρα, μπορώ να σας αναφέρω έργα τα οποία παρουσιάζουν, για παράδειγμα, την ρύπανση μέσα από την εγκατάσταση της Αγγελικής Λόη, την κλιματική κρίση με το λιώσιμο των πάγων που αποτυπώνεται από τη φωτογραφία της θαλασσινής Δούμα, τη λεύκαση των κοραλιών, η οποία προκαλείται από την κλιματική κρίση, μέσα από το έργο της Μάριον Ιγκλέση, την μετανάστευση των ανθρώπων, μέσα από την εγκατάσταση του Αντωνόπουλου και το βίντεο της Σκανδάλη, το οποίο κάνει και αναφορά στην υπεραλίευση το συγκεκριμένο βίντεο, τον υπερτουρισμό από το έργο του Παφίλη.
1: Όλα τα μεγάλα ζητήματα βλέπω θίγονται, όλα τα μεγάλα ζητήματα που έχουν σχέση με την...
0: Ακριβώς, και μάλιστα θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία έχουν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα το γλυπτό του Τανιμανίδη με τον τρίμετρο δοκιμαστικό σωλήνα και το στερεοσκόπιο, το ζωγραφικό έργο του Σταματάκη, του Γιώργου Σταματάκη, με τα χρώματα που μπορεί να πάρει ο ωκεανός ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το έργο του Νίκου του Μόσχου που παραπέμπει στο οξυγόνο που μας προσφέρει ο ωκεανός, της Ελένης της Ζούνη που μας δείχνει τα επιφανειακά ρεύματα, και το έργο της Χριστίνας Μίτριτζε που παραπέμπει στο θέμα της μπλε μετάβασης που είπαμε πριν, mm-hmm. χρησιμοποιώντας εξώφυλλα από την εγκυκλοπαίδεια του Κουστό με μόνο όμως το μπλε χρώμα.
1: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να πάει καλά η έκθεση, να ευαισθητοποιήσει, να έρθει κόσμος να αντιληφθεί αυτή τη σημασία που έχει ο ωκεανός και το υγρό στοιχείο, και βασικά πιο πολύ απ' όλα, κύριε Φραγκοπούλη, να συνειδητοποιούμε αυτό το θέμα της μετάβασης, δηλαδή ότι κάτι, πρέπει να μεταβούμε σε άλλα μοντέλα. Νομίζω αυτό είναι...
0: Αυτή την ανάγκη που χρειαζόμαστε για γενικά προστασία, αλλά και δράση, πολλές και συγκεκριμένες δράσεις για να ανακάμψει το πρόβλημα που έχουμε δημιουργήσει στον ωκεανό. Και η προστασία είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι ατομική, είναι συλλογική, είναι και κυβερνητική. Άρα είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και μπορώ να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τη θάλασσα πλέον mm-hmm. όχι μόνο σαν περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά σαν οικολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό. Και αυτό ακριβώς συνδέεται άμεσα με τη δική μας προσπάθεια να φέρουμε την τέχνη σε διάλογο με την επιστήμη της θάλασσας. Και σε αυτό το σημείο να πω, διότι δεν πρόλαβα να πω, Βεβαίως. Την συμμετοχή του επιστήμονα στην έκθεση, ο οποίος μας μιλάει μέσα από τα έργα του και τις φωτογραφίες του για τη βιοποικιλότητα, δείχνοντας ιδιαίτερες μορφολογίες και αισθητικούς οργανισμούς, αλλά και καταπληκτικά βίντεο από λιβάδια Ποσειδονίας ή και περιοχές υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, όπως παραδείγματος χάρη η καλντέρα της Σαντορίνης. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο επισκέπτης που θα έρθει σε αυτή την έκθεση θα δει μια πολυδιάστατη προσέγγιση του θέματος του ωκεανού ή της θάλασσας, και από την πλευρά των καλλιτεχνών και από την πλευρά του επιστήμονα. Θα γίνουν κουβέντες, θα γίνουν ξυναγήσεις, διαλέξεις και, όπως σας είπα, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές.
1: Για παιδιά, για μαθητές. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στην έκθεση και στην προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται για την μπλε μετάβαση. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Και κάπως έτσι σας αφήνουμε. Συνεχίζετε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, να μας ακούτε εδώ, να μιλάμε, να στέλνετε μηνύματα, Viber, στο email μας thevoiceofthispapakier.gr, στον αριθμό 69-300-78-28-3 Viber και WhatsApp. Ήμασταν για μία ώρα εδώ παρέα, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλης Ζεβιτσάνου στην εμπέλεια της εκπομπής. Στο αποτύπωμα την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ παρέα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα. Και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει. Και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος. Αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου. Ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό για τον Νίκο Μαζωνάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

Έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους παντού, και αυτούς που έλεγαν και λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8, και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για την σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

πολλά, η επικαιρότητα, η αιτησιογραφία φέρνει πάρα πολλά, συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά. Αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: Και επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός, πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην επίδαυρο, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήτανε δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολύτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν, ναι, ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Και πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς, θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν ερώτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρωτάγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Και μου λένε άνθρωποι, είχα καιρό να τον δω live. Είχα καιρό να τον δω live. Μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε. Μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, παιδιά, μπορεί να ήταν η κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε? Παίρνετε όλο από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Το είπα λαθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, είδατε κι εγώ. Καλά, κανείς δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Οπότε με το Μαζονέκη τα έκανα όλα και με μάνατζερ λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της σεμνοτυφίας, δεν ήταν δήθεν, όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός, παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά, Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πώς αντέχει με όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω, επειδή πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, μπάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μία κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και κάνανε το ίδιο πράγμα, και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος, τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στον 989.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Μουρατίδη. Γεια σας. Ο Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη, αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι, και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε, ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει. Δεν ξέρω, έχω μια μικρή υποτροπή. Ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε. Και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος. Ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για το Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρεία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα. Αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την, πώς να το πω, την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα και την αναγεννητική ιατρική.

Τώρα προφανέστατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στοιχεία και φακέλους σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι, χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. You don't understand it. Έχουμε την κυρία Μάλα Λαμουντίν στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Και ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο της δικαιοσύνης, λέει, παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα, ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Ελένα Καραγιάννη. Τώρα απέναντί μου ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε ντρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνίου.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορόσημο τώρα ουσιαστικά η αυριανή ημέρα. Θα έλεγα και για παιδιά και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά και για ενήλικες, όπως είπατε, και για τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία, λέμε, η επιστροφή στο σχολείο. Αυτό έχει συνδεθεί και με βιώματα δικά μας ουσιαστικά, και έχουμε και έτσι και αναμνήσεις από αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να σας πω, θυμάμαι όταν φεύγαμε από το χωριό, όπως λέμε, από τις διακοπές, την εξοχή παλαιότερα, οι καλές εκεί γιαγιάδες λέγανε, άντε, λέει, τώρα επιστροφή, λέει, στα βάσανα, δηλαδή, του σχολείου. Λοιπόν, ήτανε, βέβαια, αυτό έχει και μία άλλη αξία και λαοραστική και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αλλά... θέλω να το πω ότι λίγο μας δημιουργούσε αυτό, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα άγχος, αν όχι ένα φόβο. Τώρα που πάμε, αφήνουμε την ξεγνιασιά του καλοκαιριού, τις ωραίες ημέρες, τις ανέμελες, τη μη ύπαρξη προγράμματος, και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά, ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
0: Επανένταξης,
1: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής, σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε και εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε. Και όχι, δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε.

0: επιμένουν να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
1: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος, πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, έχει σημασία το, η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση. Αυτό νομίζω μας λέτε.
0: Ακριβώς το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι,
1: που θα βρεθεί
0: το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό. Αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας.
1: Βέβαια, λοιπόν,
0: να έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν. Γιατί μόνο έτσι, μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταγγίσουν, ας πούμε, τις πολλές γνώσεις, τις αξιόλογες γνώσεις, τις σύγχρονες εκείνες γνώσεις. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να έχουν μία κατοχή και μία διαχείριση αυτών των γνώσεων στην ίδια τους τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή να το φέρουμε όλο αυτό το πράγμα, όλες αυτές από σπασματικές πληροφορίες ή ενημέρωση ή τις δεξιότητες αυτές που λέμε σε πάρα πολλά ζητήματα, να τις φέρουμε στην ίδια τους τη ζωή, να τις βιώσουν.
1: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας το βιώνετε αυτό, μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
0: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, ναι, και στα βιολογικά μας παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και στα πνευματικά μας παιδιά.
1: Και άμα, λοιπόν, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, τι κάνουμε εκεί, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί και βεβαίως να γίνει και μια συζήτηση, να μας πει συγκεκριμένα που έχει επισημάνει εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον στενοχωρούν, τον την στενοχωρούν, ή του δημιουργούν κάποιο άγχος, ή του δημιουργούν κάποιο είδος, ας το πούμε, αποστροφής, ας πούμε, απέναντι στο σχολείο και στην παραμονή του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά

0: στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο πανέλι.
1: Και, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά, βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν επ' ωφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίησή τους,
1: προς
0: καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
0: Να ευχηθώ καλή
1: σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά για τους φοιτητές μας.
1: Για όλους. Και για σας. Και για σας.
0: Καλή δύναμη στους γονείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος. Είναι πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων που προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... Σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλα όσα μου έχουν πει οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γεράσιμε και εσένα Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

άντες, άντες, άντες. Περδικά του καλοκαιριού μη κατέβει στα ρεγιάτια. Πώς με βάλες τα πάθη, γιατί σε τριγυρίζουνε, γιατί σε τριγυρίζουνε πολλόλο.

0: Ο πρώτος που πέθανε ήταν ο Πρωτεσίλαος. Άντρας ταγμένος, βούτυξε με φούρια στο σκοτάδι, με 40 μελανά καράβια να αφήνουν πίσω του τη γη. Άντρες σάλπαραν μαζί του από εκείνους τους γκρεμούς που τους φωτίζουν λουλούδια, όπου το χορτάρι δίνει στα πάντα τροφή. Πύρασος, ήτων, πτελεός, ανδρών. Πέθανε στον αέρα, πηδώντας για να φτάσει πρώτος στην ακτή. Το σπίτι του έμεινε μισοχτισμένο. Πετάχτηκε η γυναίκα του, γδέρνοντας τα μαγουλά της. Ο Ποδάρκης, ο σε όλα λιγότερος αδελφός του, πήρε το πόστο του. Αλλά αυτά έγιναν πριν από πολύ καιρό. Βρίσκεται στη Μαύρη Γη χιλιάδες χρόνια τώρα. Όπως ένα μουρμούρισμα του ανέμου, ξεκινά ένα ψιθύρισμα κυμάτων. Μια μακριά νότα δυναμώνει. Το νερό αναπνέει στεναγμό βαθύ, σαν κυματισμό της γης. Όταν ο δυτικός άνεμος περνάει μέσα από χωράφι, λαχταρώντας, ψάχνοντας, χωρίς να βρίσκει τίποτα. Οι μίσχοι των καλαμποκιών τεινάζουν τα πράσινα κεφάλια τους.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Και η φωνή που μόλις ακούσατε, αν δεν την αναγνωρίσατε από την υπέροχη αυτή χρειά και την υπέροχη ανάγνωση, ήταν η φωνή της Μυρσίνης Γκανά, που είναι εδώ καλεσμένη σήμερα μαζί μας. Γεια σου Μυρσίνη.
0: Γεια σου Βάσια.
1: Έχουμε εκκρεμότητες από την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε και αφήσαμε έξω πολλά σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι αυτό από το οποίο μόλις μας διάβασε σε ένα εξαιρετικό απόσπασμα, το Μνημείο Πεσόντων της Άλις Όσβαλντ. Με αφορμή φυσικά κάτι που συζητιόταν όλο το καλοκαίρι, από τα πιο hot θέματα του καλοκαιριού, που ήταν η Οδύσσεια. Οπότε θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για το Μνημείο Πεσόντων, που ήταν ένα project που αγάπησες πολύ και το μετέφρασες εξαιρετικά.
0: Πράγματι το αγάπησα πολύ. Με το Μνημείο Πεσόντων βρισκόμαστε ακριβώς πριν την Οδύσσεια, στην Ιλιάδα δηλαδή. Η Όσβαλντ μεταφράζει από τον Όμηρο όλα τα κομμάτια που αναφέρονται στους νεκρούς. Όλοι οι νεκροί της Ιλιάδας περνάνε από αυτό το Μνημείο Πεσόντων με τις πληροφορίες που δίνει για αυτούς ο Όμηρος. Ποια ήταν η γυναίκα τους, ποιος ο πατέρας τους, τι κάνανε, από πού ερχόντουσαν, και μικρές σύγχρονες, ας πούμε, πινελιές που βάζει η Όσβαλντ δικές της, και γυρίζει όλο το πράγμα και στο φέρνει τόσο κοντά που πραγματικά σε κάνει να σκέφτεσαι και να θυμάσαι την πραγματική λειτουργία της λογοτεχνίας, δηλαδή τη μνήμη. Σκέφτεσαι ότι μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια εμείς επαναλαμβάνουμε τα ονόματα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν έχουν χαθεί ποτέ από τη στιγμή που μνημονεύονται.
1: Εσύ πώς έφτασες σε αυτό το κείμενο και τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε τόσο πολύ ώστε να ενδιαφερθείς?
0: Έφτασα σε αυτό εντελώς τυχαία. Δηλαδή νομίζω κάποια φίλη του αδελφού μου του είχε κάνει δώρο, τελείως άσχετα το βρήκα στο σπίτι των γονιών μου και απλώς το κοίταξα, είχε ένα κόκκινο εξώφυλλο η αγγλική έκδοση. Κάπως μου φάνηκε. Είναι από αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι κάποια στιγμή ότι ίσως είναι λίγο μεταφυσικά, ήρθε και με βρήκε, μια τέτοια κατάσταση. Οπότε το πήρα μαζί μου, ζούσα στο εξωτερικό τότε, και άρχισα να το διαβάζω, και μάλιστα ενώ είναι ένα μεγάλο ποίημα στην πραγματικότητα, το κουβαλούσα μαζί μου στις δραστηριότητες, ας πούμε, της κόρης μου όσο περίμενα. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή ότι καθόμουν εκεί και το διάβαζα σαν ένα μυθιστόρημα, έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος, και βρισκόμουν σε κατάσταση, αυτό που νιώθει κανείς ότι σε πυρετόδη κατάσταση, τέλος πάντων, διαβάζοντάς το. Με είχε αναστατώσει τρομερά και συγκινήσει, και ξεκίνησα να το μεταφράζω από μία ανάγκη που δεν μπορώ ακριβώς να εξηγήσω. Δεν είναι ότι είχαμε πάρει τα δικαιώματα κάποιος εκδοτικός οίκος και μου το ανέφεσαν ή το πρότεινα και μου είπαν ναι, εντάξει.
1: Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη ίσως, να σε ενδιαφέρει κάτι τόσο πολύ, να σε συγκινεί τόσο, που να θέλεις διακαώς να το μεταφράσεις, όπως βέβαια και με το γράψιμο, είναι το ίδιο.
0: Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ομολογώ ότι Με τη μετάφραση δεν μου είχε τύχει τόσο έντονα.
1: Ναι,
0: τόσο έντονα. Πάνε. Όχι ότι δεν μου είχε ξανατύχει να μεταφράζω πράγματα που με ενδιαφέρουν και μου αρέσουν πολύ. Αλλά αυτό ήταν. Εντάξει, ακούγονται κάπως περίεργα αυτά τα πράγματα όταν λέει, τα λέει κανείς δυνατά. Αλλά ήταν. Πώς νιώθει κανείς όταν γράφει πρωτότυπα κάτι μερικές φορές σαν κάποιος να το υπαγορεύει?
1: Α, ναι, αυτό μου αρέσει πολύ, το έχουμε συζητήσει.
0: Ναι, αυτό είναι η μοναδική φορά που μου συνέβη με μια μετάφραση. Ένιωθα πραγματικά ότι κάποιος μου την υπαγόρευε. Ξέρω πως ακούγεται, αλλά...
1: Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Όταν ένα κείμενο στη μετάφραση σου ταιριάζει, νιώθεις δηλαδή να υπάρχει αυτή η έννοια της συγγένειας, η έννοια που υπάρχει και, και στη θεωρία της μετάφρασης,
0: ναι,
1: ως συμπάτικο, η έννοια,
0: βέβαια,
1: που έχει καθιερώσει ο Βενούτη. Η συγγένεια δηλαδή του μεταφραστή με τον συγγραφέα είναι κάτι που καταρχάς οδηγεί σε μια πολύ καλή μετάφραση. Αυτό το ξέρουμε.
0: Ναι, και αισθάνεσαι πραγματικά εκείνη τη στιγμή ότι δημιουργείται μια σχέση. Ότι με το συγγραφέα, με το κείμενο, και πηγάζει από μέσα σου μόνο του.
1: Αυτό το κείμενο αποτέλεσε έναυσμα και για μια σειρά εκδηλώσεων, αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικά χρόνια.
0: Ναι, το διάβαζα ολόκληρο, με συνοδεία κάθε φορά ενός διαφορετικού άντρα που διάβαζε, γιατί πρέπει να πούμε κιόλας ότι η νεκρή της Ιλιάδας είναι όλοι άντρες. Ένιωσα ότι, και επειδή έχει ομοιρικές μεταφορές που επαναλαμβάνονται σαν ρεφρέν, θεώρησα καλό να υπάρχει και η φωνή ενός άντρα μέσα σε αυτό, γιατί οφείλουν να ακούγονται και αυτοί.
1: Ωραία, ας ακούσουμε τώρα τη φωνή ενός άνδρα που μας λέει για βασιλιάδες.

I signed up for you. Every day now, send a letter to

0: Και ο Έκτορας πέθανε, όπως όλοι οι άλλοι. Ήταν επικεφαλής των Τρώων, μα ένα δόρυ βρήκε το λίγο λευκό ανάμεσα στην κλίδα και το λαιμό του, εκεί ακριβώς που βρίσκεται του ανθρώπου η ψυχή, περιμένοντας το στόμα να ανοίξει. Το ήξερε ότι θα συνέβαινε αυτό. Εκείνος που ήταν πάντοτε τόσο καυχησιάρης και ανυπόμονος και πεταγόταν ως το σπίτι με τον θόρυβο των όπλων να αντυχεί στα αυτιά του για να σταθεί εν πλήρη εξαρτήσει στο κατόφλι, σαν κάποιος που μπαίνει βιαστικός έχοντας αφήσει τη μοτοσυκλέτα του αναμένη. Όλες οι γυναίκες τον αγαπούσαν. Σύζυγός του ήταν η Ανδρομάχη. Μια μέρα την κοίταξε ήρεμα και είπε «Ξέρω τι θα συμβεί». Και μια εικόνα τον κοίταξε κατάματα. Εκείνος νεκρός. Και εκείνη στο Άργος να υφαίνει για κάποια ξένη. Ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα και επέστρεψε στη δουλειά του. Ο Έκτορας αγαπούσε την Ανδρομάχη. Μα τελικά άφησε το πρόσωπό της να χαθεί από το μυαλό του. Επέστρεψε σε αυτήν αόματος, ανίσχυρος, ανέκφραστος, ζητώντας μόνο να τον πλύνουν, να τον κάψουν και να τυλίξουν τα οστά του σε μαλακά υφάσματα και να επιστρέψει στη γη. Όπως τα φύλλα. Ποιος θα μπορούσε να γράψει μια ιστορία των φύλων? Ο άνεμος σκορπίζει τα φαντάσματά του στο έδαφος και η άνοιξη αναπνέει νέα φύλλα μες στα δάση. Χιλιάδες ονόματα, χιλιάδες φύλλα. Όταν τα θυμάσαι, να θυμάσαι αυτό. Νεκρά σώματα είναι η καταγωγή τους, που δεν βαραίνουν παραπάνω από τα φύλλα. Έτσι πέθανε ο Έκτορας. Ακούσαμε τον Πρωτεσίλαο, που είναι ο πρώτος νεκρός της Ιλιάδας, και τον Έκτορα, που είναι ο τελευταίος, παρόλο που συχνά έχουμε την εντύπωση ότι είναι ο Αχιλλέας, δεν αναφέρεται στο κείμενο της Ιλιάδας, ο θάνατος του Αχιλλέα.
1: Και σε συγκινεί πολύ αυτό το
0: Με συγκινεί το πολύ κομμάτι. Ο Έκτορας, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει, μ' αρέσει αυτό που βάζει η Όσβαλτ από μόνη της και τον σκέφτεται κανείς να μπαίνει, έχει αφήσει τη μοτοσυκλέτα του απ' έξω, αναμένει και μπαίνει μέσα κάτι να πει με το κράνος του στο χέρι, κάπως έτσι τον σκέφτεται, τον σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον. Και όλο αυτό ότι φεύγει για τη μάχη, ξέρει, αντιλαμβάνεται πιθανότατα τι θα σου... και πόσο μάταια είναι όλα αυτά. Και αυτή η ομοιρική παρομοίωση στο τέλος με τα φύλλα.
1: Με τα φύλλα, ναι.
0: Και πόσο πολύ αυτό το πράγμα συνεχίζεται και είμαστε εδώ. Λέμε, θυμόμαστε όσους έχουν φύγει, προσπαθούμε να τους κρατήσουμε στη μνήμη μας, θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάποιοι θα θυμούνται εμάς. Αυτή είναι και όλη η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι με τα όποια έργα τους, καλλιτεχνικά και όχι. Κάποτε μετρούσε πολύ η υστεροφημία. Τώρα δεν ξέρω, ίσως έχει αλλάξει λίγο αυτό με κάποιους τρόπους. Τουλάχιστον βλέπεις, ας πούμε, στην πολιτική, σε τέτοια πράγματα. Λες, μα καλά, δεν νοιάζονται έστω για την υστεροφημία τους, να λένε ότι αυτός είναι που έκανε αυτό το πράγμα και να το σκέφτεται κανείς θετικά, όχι αρνητικά.
1: Υπάρχει και η σκέψη ότι ζεις μέχρι τότε που ζουν άνθρωποι που σε θυμούνται ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια υστεροφημία αυτή.
0: Ίσως επειδή προσπαθούμε τόσο πολύ να κατακτήσουμε την αθανασία σε πραγματικό επίπεδο, σωματικό πλέον, με όλους τους tech bros, έχουμε ξεχάσει ότι η μόνη αθανασία που έχει καταφέρει να κατακτήσει ο άνθρωπος ως τώρα είναι αυτή, να παραμένει το όνομά σου στα χείλη των ανθρώπων.
1: Θα συνεχίσουμε με λίγους νεκρούς ακόμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Προχωράμε όμως με ένα τραγούδι.

0: Θα περάσουμε να διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την Έκια, από τη Ραψοδία Λάμδα, λίγο πετσοκομμένα όπως είπαμε εδώ χαριτολογώντας, σταχυολογήσαμε. Είχαμε δει μαζί κιόλας μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, το Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδη που να διαβάζουν την Έκια. Ας έχουμε μια διαφορετική εμπειρία ακούγοντας εσένα να τα διαβάζεις.
1: Ωραία. Κι ήλθε η ψυχή της μάνας μου. Είχε στο μεταξύ πεθάνει η Αντίκλια, κόρη του μεγαλόκαρδου Αυτόλικου, που ζωντανή την άφησα πηγαίνοντας στην Άγια Τρία. Την είδα και τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα. Λείπει η ψυχή μου. Ωστόσο την εμπόδισα στο αίμα να σημώσει, μόλο που μέτρωγε ο καημός. Προτού τον Τηρεσία ρωτήσω για να μάθω. Έτσι μου μίλησε και εγώ του ανταποκρίθηκα. Το ξέρω τώρα, Τηρεσία. Τη μοίρα μου την έκλωσαν μόνοι τους οι θεοί. Αλλά και κάτι άλλο να μου πεις, μην κρύψεις την αλήθεια. Βλέπω μπροστά μου την ψυχή της πεθαμένης μάνας μου, αμίλητη, κοντά στο αίμα, να μην μπορεί τον ίδιο της το γιο στα μάτια να αντικρίσει, καν να τον προσφωνήσει. Ο Μάντι, πες μου, πώς θα γίνει να αναγνωρίσει το ποιος είμαι, πως είμαι ζωντανός. Έτσι του μίλησα. Και αυτός πήρε το λόγο αμέσως. Είπε, εύκολη συμβουλή θα πω, για να τη στοχαστείς. Όποιος από τους νεκρούς που ο θάνατος τους βρήκε, σημώσει στο αίμα, αυτός θα σου μιλήσει την αλήθεια. Σ' όποιον όμως το αίμα το αρνηθείς, θα υποχωρήσει και θα φύγει. Αυτά μου μήνυσε η ψυχή του Μάντι Τηρεσία και πίσω κίνησε για το παλάτι του Άδη, αφού τα θέσφατα προφύτεψε. Όσο για μένα, ακίνητο στεκόμουν. Οπότε η μάνα μου πλησίασε, ήπιε το μαύρο αίμα και αμέσως με αναγνώρισε. Ολοφυρώμενη πήρε να μου μιλά και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά. «Γιέ μου, πώς ήλθες ζωντανός σε αυτό το ζωφερό σκοτάδι? Δύσκολο όσοι ζουν να δουν τον κόσμο μας. Και πώς? Μεγάλοι μας χωρίζουν ποταμοί, φρικτά νερά, ο ίδιος ο ωκεανός, που ένας πεζός δεν τον μπορεί να τον περάσει, εκτός κι αν έχει πλοίο ακαταμάχητο. Ή μήπως έρχεσαι στον κάτω κόσμο από την Τρία, χρόνια ολόκληρα παραδαρμένος, με το καράβι σου και τους συντρόφους? Ίσως δεν πήγες στην Ιθάκη καν, δεν είδες τη γυναίκα σου στο αρχοντικό σου?» Τόσα μου είπε. Όμως κι εγώ, μέσα μου ταραγμένος, θέλησα τον ίσκιο της να αγκαλιάσω, της πεθαμένης μάνας μου. Όρμησα τρεις φορές, ποθώντας να τη σφίξω πάνω μου, και τρεις φορές μέσα από τα χέρια, σαν τη σκιά, σαν όνειρο, μου πέταξε. Κάθε φορά και πιο πολύ έσφαζε ο πόνος στην καρδιά μου, ώσπου της μίλησα φωνάζοντας, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Μάνα μου, πώς δεν στέκεις να σε πιάσω που σε λαχταρώ? Έλα, και εδώ στον Άδη, δένοντας χέρια να σφιχταγκαλιαστούμε οι δυο μας, παρηγοριά να βρούμε στο φρικτό μας θρήνο. Εκτός και αν αγέροχη η Περσεφόνη, μόνο τον άδειο νίσκιο σου μου στέλνει, να οδύρω με βαριά και πιο πολύ να αναστενάζω». Έτσι της μίλησα. Και η σεβαστή μου μάνα τότε μου αποκρίθηκε. «Αλίμονο, παιδί μου δύσμυρο, όσο κανείς άλλος στον κόσμο, όχι, δεν σ' απατάει η Περσεφόνη, η θυγατέρα του Διός. Αυτή είναι η μοίρα των βρωτών, όταν κάποιος πεθαίνει. Δεν συγκρατούνε πια τα νεύρα του, τις σάρκες και τα κοκαλά του. Όλα τους τα δαμάζει το μένος της πυράς που λαβαδιάζει, αφού η ζωή του φύγει και αφήσει τα λευκά του οστά. Μόνο η ψυχή πάει, πέταξε, σαν όνειρο και φτερουγίζει. Ωστόσο είναι πια καιρός το φως να επιθυμήσεις και μην αργείς. Μάθε και αυτά, όλα που βλέπεις γύρω σου, για να μπορείς να τα ιστορήσεις κάποτε στη γυναίκα σου».

0: Λοιπόν, Μυρσίνη, όλο το καλοκαίρι γινόταν συζήτηση στα social media και εκτός για το αν ο Νόλαν στην Οδύσσια κράτησε το πνεύμα του ομηρικού έπου, τις κεντρικές ιδέες κτλ. Εσύ δεν έχεις δει την ταινία.
1: Όχι, θα μου πεις εσύ αν το κράτησε που την είδες.
0: Νομίζω εξαρτάται από το που εστιάζει ο καθένας στην κεντρική ιδέα της Οδύσσιας. Για μένα που αυτό που τη διατρέχει είναι η έννοια του νόστου. Mm-hmm. Νομίζω αυτό διατηρήθηκε στην ταινία. Και όπως πριν έλεγες για διάφορα μεταφυσικά, πώς φτάνουν βιβλία στα χέρια σου κτλ. Όταν διάλεγα βιβλία για το φετινό καλοκαίρι για να διαβάσω στις διακοπές, είπα ας πάρω και ένα κούντερα που έχω ξαναδιαβάσει για να με ξεμπλοκάρει.
1: As you do.
0: Ναι, για το καλοκαίρι για να διαβάσω στις διακοπές, είπα ας πάρω και ένα κούντερα που έχω ξαναδιαβάσει για να με ξεμπλοκάρει.
1: As you do.
0: Ναι, για να με

0: Είναι άνθρωπος της νοσταλγίας. Πήγε, χωρίς να το πολύ θέλει, στον πόλεμο της Τρίας, όπου έμεινε 10 χρόνια. Έπειτα θέλησε να γυρίσει γρήγορα στη γενέτειρά του την Ιθάκη, αλλά οι μηχανογραφίες των θεών παρέτειναν την περιπλάνησή του στην αρχή για 3 χρόνια, γεμάτα από τα πιο αλόκοτα γεγονότα, και έπειτα για άλλα 7 χρόνια, που τα πέρασε όμοιρος και εραστής κοντά στη θεά Καλυψό, η οποία τον ερωτεύτηκε και δεν τον άφηνε να φύγει από το νησί της. Ο Οδυσσέας κοντά στην Καλυψό πέρασε πραγματική Dolce Vita, ζωή άνετη, ζωή χαρισάμενη. Ωστόσο, ανάμεσα στην Dolce Vita στα ξένα και την παρακινδυνευμένη επιστροφή στο σπίτι, διάλεξε την επιστροφή. Αντί για την περιπαθή εξερεύνηση του αγνώστου, την περιπέτεια, προτίμησε την αποθέωση του γνωστού, την επιστροφή. Αντί για το άπειρο, γιατί η περιπέτεια υποτίθεται πως διαρκεί επάπειρον, προτίμησε το πεπερασμένο, γιατί η επιστροφή είναι η συμφιλίωση με την περατότητα της ζωής. Μας λέει ο Κούντερα. Mm-hmm. Και εσύ έχεις φέρει ένα εξίσου ενδιαφέρον βιβλίο που έχει μια άλλη προσέγγιση στο θέμα της νοσταλγίας.
1: Έχω φέρει ένα βιβλίο του οποίου το θέμα είναι η νοσταλγία, αλλά λέει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την ίδια τη λέξη νοσταλγία. Mm-hmm. Λοιπόν, το βιβλίο είναι «Η νοσταλγία», με υπότιτλο «Πότε λοιπόν είναι κανείς σπίτι του», της Γαλλίδας φιλοσόφου Μπαρμπαρά Κασάν.
0: Αχ, ωραίος υπότιτλος.
1: Σε μετάφραση της Σεσίλη Κλέση Μαριέλου από τις εκδόσεις Μελάνη. Διαβάζω λοιπόν ένα κομμάτι που μιλάει ακριβώς για τη λέξη η οποία μας είναι τόσο οικία. Νοσταλγία. Η λέξη ηχεί απολύτως ελληνική. Από το νόστος, επιστροφή, και το άλγος, πόνος, οδύνη. Η νοσταλγία είναι ο πόνος της επιστροφής. Η οδύνη που μας κατακλείζει όταν είμαστε μακριά και ταυτόχρονα τα βάσανα που τραβάμε για να επιστρέψουμε. Η Οδύσσια, που θεμελιώνει μαζί με την Ιλιάδα την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, είναι το έπος που ο Όμηρος, ένας τυφλός ποιητής που μάλλον δεν υπήρξε ποτέ, συνέθεσε για να τραγουδήσει τις περιπέτειες του νόστου του Οδυσσέα, του πολύτροπου ήρωα. Είναι το κατεξοχήν ποίημα της νοσταλγίας. Κι όμως, η λέξη νοσταλγία δεν είναι ελληνική, δεν απαντά στην Οδύσσια. Όχι, δεν είναι ελληνική λέξη, αλλά ελβετική. Γέρμανο-ελβετική. Είναι στην πραγματικότητα το όνομα μιας νόσου, καταχωρισμένης έως τέτοιας μόλις τον 17ο αιώνα. Την επινόησε, σύμφωνα με το ιστορικό λεξικό της γαλλικής γλώσσας, το 1678 συγκεκριμένα, ένας γιατρός, ο Γιώχαν Γιάκομπ Χάρντερ, προκειμένου να κατονομάσει τον πόνο της πατρίδας, το Χάιμβε, από τον οποίο υπέφεραν οι πιστοί ακριβοπληρωμένοι ελβετοί μισθοφόροι του Λουδοβίκου 14ου.
0: Μάλιστα.
1: Παρεκτός αν την έπλασε το 1688 ο Γιωχάνες Χόφερ, γιος ενός αλσατού πάστορα από τη Μιλούζη, που της αφιέρωσε στα 19 του τη σύντομη ιατρική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας για να περιγράψει ιστορίες νεαρών ατόμων. Το περιστατικό στη Βασιλεία ενός φοιτητή από τη Βέρνη που μαράζωνε, αλλά γιατρεύτηκε καθοδόν προτού καν φτάσει στη Βέρνη, και το περιστατικό μιας νοσηλευμένης χωρικής, Ich will heim, θέλω να γυρίσω σπίτι, έλεγε, βογκούσε αυτή η αρνούμενη φάρμακα και τροφή, που γιατρεύτηκε επιστρέφοντας σπίτι της. Το πράγμα εξελίχθηκε αμέσως σε στρατιωτική υπόθεση. Οι Ελβετοί λιποτακτούσαν όταν άκουγαν βουκολικές μελωδίες, το τραγούδι των Βοσκοτόπων, αυτό το τόσο αγαπημένο σκοπό των Ελβετών, γραφεί ο Ρουσό στο λεξικό της μουσικής του, εξού και απαγορεύτηκε επί ποινή θανάτου να πεανίζεται στις τάξεις τους, γιατί όσοι τον άκουγαν αναλύονταν σε δάκρυα, λιποτακτούσαν ή πέθαιναν. Τόσο πολύ ξυπνούσε μέσα τους το φλογερό πόθο να ξαναδούν την πατρίδα τους. Ποιος θα το φανταζόταν, έτσι.
0: Ποιος θα το φανταζόταν.
1: Το ιατρικό σώμα επινόησε λοιπόν τη λέξη νοσταλγία, όπως λέμε οσφιαλγία ή νευραλγία, προκειμένου να κατονομάσει μια νόσο των Γερμανοελβετών. Αν επιμένω, είναι γιατί η καταγωγή της λέξης αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό που συνιστά καταγωγή. Η λέξη που σηματοδοτεί ολόκληρη την Οδύσσια δεν έχει τίποτα το καταγωγικό, το πρωτοτυπικό, τίποτα εν ολίγη στο ελληνικό. Είναι πεποιημένη, ιστορικά επιμεμειγμένη, και καθώς η καταγωγή δεν είναι ιστορικό γεγονός, θα έπρεπε να λέμε ιστοριακά, για να δανειστώ τον όρο του Χάιντεγκερ, και υπηρετεί, όπως όλες οι καταγωγές, μια αναδρομική τελικότητα. Το μαρτυρούν οι τυπογραφικοί χαρακτήρες της Dissertatio de Nostalgia, με λατινικά κεφαλαία για το Dissertatio Medica, ελληνικά κεφαλαία για την επινοημένη λέξη νοσταλγία, και με γοτθικά πεζά Oda Heimwe ή Καημός της Πατρίδας. Παρολίγο να επισκιαστεί από το φίλο πατρίδωμα.

0: Μακεδονία, που είχε επίσης προτείνει ο Χάρντερ, το Πόθο Πατριδαλγία, που επινόησε ο Τσβίγκερ, και τον υπότιτλο Heimsehnsucht, που έδωσε ο Χάλερ, θριάμβευσε όμως η λέξη νόστος, η επιστροφή. Αυτά για την νοσταλγία.
1: Αυτά τα πολύ επιστημονικά, και σε αυτά τα πολύ επιστημονικά εγώ έχω να πω ότι μου έκαψε τον εγκέφαλο.
0: Και εγώ όταν το πρώτο διάβασα δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νομίζω πάντως ότι για την Οδύσσεια του Νόλαν που λέγαμε πριν έχει σημασία και η εποχή που έρχεται αυτή η ταινία και ασχολείται μαζί της ο Νόλαν και κάπως παγκοσμίως συζητήθηκε. Δεν ήταν η συζήτηση μόνο στην Ελλάδα για την ταινία.
1: Εμείς εδώ όμως είχαμε όλη άποψη.
0: Εμείς είχαμε όλη άποψη γιατί, γιατί η ιστορία είναι
1: για
0: δική μας.
1: Αν είχαμε διαβάσει την Οδύσσεια.
0: Δεν έχει σημασία. Κάπως στο σχολείο, κάπως διασταυρωθήκαμε μαζί της όλοι. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι μια εποχή όπου όλοι λίγο πολύ δεν ξέρουν πού βρίσκονται και όλοι νοσταλγούν μια πατρίδα που δεν υπάρχει πια, δηλαδή μια άλλη κατάσταση, ένα παρελθόν στο οποίο νιώθαμε πιο ασφαλείς, πιο σίγουροι, πιο βέβαιοι ότι ο κόσμος πηγαίνει μπροστά, προοδεύει, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πιστεύω ότι ναι, συνδέεται.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν όσο διάβαζες. Αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα στο ιστορικό της πλαίσιο θεωρώ ότι έχει μετατραπεί σε νοσταλγία για το παρελθόν και είναι πάρα πολύ έντονο. Διότι τα πράγματα οδεύουν σε έναν δρόμο πολύ ανησυχητικό, το λιγότερο.
0: Πολύ αβέβαιο σίγουρα. Χωρίς καμία σιγουριά ότι. Και χωρίς καμία σιγουριά πρόβλεψης. Δηλαδή ούτε καν ότι τα σενάρια είναι λίγο ξεκάθαρα αυτό, αυτό, εκείνο. Ακόμα και αν ήταν αυταπάτη τότε που θεωρούσαμε ότι τα σενάρια έχουν κάποια βεβαιότητα μέσα τους.
1: Και σίγουρα πράγματα που είναι έξω από τον έλεγχό μας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει αλλάξει την κοινωνική πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι με κάποιο τρόπο ίσως ακόμα πιο τρομακτικό από τον ψυχρό πόλεμο και την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Γιατί κάπως η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρεις, ο πυρηνικός όλεθρος ήταν λίγο θα πεθάνουμε όλοι, τελείωσε. Η τεχνητή νοημοσύνη αφήνει συνέχεια διάφορα σενάρια όπου θα είμαστε σκλάβοι των μηχανημάτων ή δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε με τη ζωή μας ή θα ζούμε άθλια. Όχι ότι εξαφανιζόμαστε ακριβώς μια και έξω.
1: Από χθες βέβαια όμως λένε και ότι θα μας σκοτώσει όλους η τεχνητή.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ακριβώς πώς. Θα είναι βασανιστικό. Θα γίνει. Δεν τολμάς και να τα διαβάσεις αυτά.
1: Ναι, όχι, δεν την άνοιξα την είδηση.
0: Ούτε κι εγώ. Είδα τον τίτλο, δεν άνοιξα την είδηση.
1: Ωραία, πάμε σε λίγη μουσική.

0: Και ενώ εκείνοι συναλλάσσοντας τα λόγια τους μιλούσαν, ένα σκυλί που ζάρωνε σήκωσε ξαφνικά τα αυτιά και το κεφάλι του. Ο Άργος του καρτερικού Οδυσσέα. Τον είχε ο ίδιος μεγαλώσει, όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί. Πρωτύτερα αναχώρησε να πάει στην Άγια Τρία. Τα πρώτα χρόνια οι νιούτσικοι τον έβγαζαν κυνήγι και κυνηγούσε αγριοκάτσικα, ζαρκάδια και λαγούς. Μετά τον παραμέλησαν, αφότου ο κύρις του ταξίδεψε μακριά και σέρνοντας την κοπριά, χυμένη σε σωρούς από τις μούλες και τα βόδια στην αυλόθυρα μπροστά, από όπου του Οδυσσέα οι δούλοι σήκωναν κάθε τόσο να κοπρίσουν το μέγα τέμενός του. Εκεί τώρα σερνόταν το σκυλί, μα μέτρητα τσιμπούρια ο Άργος. Κι όμως, αναγνωρίζοντας τον Οδυσσέα στο πλάι του, σάλεψε την ουρά του και κατέβασε πάλι τα αυτιά του. Όμως τη δύναμη δεν βρήκε να φτάσει πιο κοντά στον κύρι του. Τον είδε εκείνος και γυρίζοντας αλλού το βλέμμα του σκούπισε ένα δάκρυ από τον Εύμεο κρυφά για να τον ξεγελάσει. Ύστερα μίλησε ρωτώντας: «Εύμε, τι παράξενο, τέτοιο σκυλί μες στις κοπριές να σέρνεται. Φαίνεται η καλή του ράτσα. Δεν ξέρω ωστόσο και γι' αυτό ρωτώ. Εξών από την ομορφιά ήταν και γρήγορο στο τρέξιμο. Ή μήπως έτσι, σαν τους άλλους σκύλους που τριγυρίζουν στα τραπέζια των ανδρών και τους κρατούν οι άρχοντες μόνο για το καμάρι τους». Και τότε, Εύμε χειροβοσκέ, πήρες ξανά το λόγο και αποκρίθηκες. «Ω ναι, ετούτο το σκυλί, σε αυτόν ανήκει, που αφανίστηκε πέρα στα ξένα. Αν είχε ακόμα το σκαρί, αν είχε και την αντοχή, όπως ο Οδυσσέας το άφησε, νησεύοντας την Τρία, βλέποντας θα το θαύμαζες και για τη γρηγοράδα και για την αλκή του, που κυνηγώντας δεν του ξέφευγε κανένα αγρίνι, βαθιά χωμένο στο δάσος το βαθύ, ξεχώριζε πατώντας πάνω στα πατήματά του. Τώρα το πλάκωσε η μιζέρια, αφότου χάθηκε το αφεντικό του, μακριά από την πατρίδα του, και οι αδιάφορες οι δούλες αφρόντιστο το αφήνουν». Διάβασα κι εγώ ένα απόσπασμα που με συγκινεί.
1: Έπρεπε.
0: Ιδιαίτερα. Φτάσαμε στο τέλος, πολύ γρήγορα, για άλλη μια φορά. Μυρσίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα μπορούσε να είναι ατελείωτη.
1: Γιατί είναι από αυτά που αγαπώ πάρα πολύ, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές που ήταν μαζί μας σήμερα, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τον ήχο και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη.

0: Τώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα $105 του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές τους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία και ο Ευάνθιος. Η λέξη από το F, συνάνθος, όμορφος ή σαν λουλούδι. Αν θέλετε, επίσης γιορτάζει ο Εφρόσινος. Ο Εφρόσινος, φροσύνη, φαντάζομαι παραλλαγές, φρόσο και ούτω καθεξής. Από την λέξη εφροσύνη, εφ και φρόν, εφ και θρίν, με βαθιά χαρά, ας το πούμε έτσι. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 25 χρόνια συμπληρώνονται από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο πρακτικά και άφησε πίσω της έναν άλλο κόσμο, μια άλλη πραγματικότητα από τους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Γκουαντάναμο, στα drones, στο ISIS και την άνοδο της Κίνας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το πρωί της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν ένα όμορφο πρωινό στη Νέα Υόρκη, ως ότου στις 8:46 η πτήση 11 της American Airlines έπεσε πάνω στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 17 λεπτά αργότερα στις 9:03 η πτήση 175 της United Airlines χτύπησε τον νότιο πύργο και εξαφάνισε κάθε αμφιβολία ότι η Αμερική βρισκόταν υπό επίθεση. Στις 9:37 ένα τρίτο αεροπλάνο έπεσε στο Πεντάγωνο και στις 10:03 η πτήση 93 συνετρίβη στην Πενσιλβάνια, αφού επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο από τους αεροπειρατές. Μέχρι το τέλος εκείνου του πρωινού, στους δύο πύργους που είχαν καταρρεύσει είχαν βρει το θάνατο κοντά στα 3.000 άνθρωποι από περισσότερες από 90 χώρες. 19 μέλη της Αλ-Κάιντα είχαν χρησιμοποιήσει 4 επιβατικά αεροσκάφη ως όπλα εναντίον της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. 25 χρόνια αργότερα η εικόνα των αεροσκαφών που εξαφανίζονται μέσα στους δίδυμους πύργους παραμένει ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τηλεοπτικό στιγμιότυπο αυτού του αιώνα και ο ορισμός του σοκαριστικού. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη μετά από αυτό, οι συνέπειες του φτάνουν έως σήμερα. Για κάποιους από εμάς που έχουν ζήσει όχι τόσο αυτό, γιατί προσωπικά δεν ήμουν εκεί εκείνη τη μέρα, αλλά κάπου 7 χρόνια αργότερα, νωρίτερα, συγγνώμη, το 1993-94, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είχε σημειωθεί άλλο ένα, ή μάλλον και νωρίτερα, 92-93 πρέπει να ήταν, άλλη μια τρομοκρατική επίθεση και πάλι είχαν χάσει τη ζωή τους άτομα. Έτυχε σε εκείνη την τρομοκρατική επίθεση ο συγκάτοικός μου τότε στη Νέα Υόρκη να βρίσκεται κοντά στο χώρο και θυμάμαι ότι είχε έρθει σπίτι και μου είχε περιγράψει το τι είχε συμβεί. Ακόμη είναι ζωντανές οι μνήμες από όλα αυτά. Πάση περιπτώσει, μια μέρα που σημαδεύτηκε από αυτό το γεγονός και άλλαξε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο όμως, θα σταθούμε και σε άλλα γεγονότα, όπως το 1611, όταν επαναστάτες με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο λέει γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 έχουμε το κίνημα Πλαστήρα, το οποίο εκδηλώνεται, Πλαστήρα, γονατά και Φωκά, εκδηλώνεται στοιχείο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν εκεί από τη Μικρά Ασία, στα δύο αυτά νησιά. 1938, μετά από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. 1961 έχουμε την ίδρυση της περιβαλλοντολογικής οργάνωσης Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, είναι γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 έχουμε πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με κεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσέτ
ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. Και το 2004 στρατιωτικό αεροπλάνο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πας Αθρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Όπως ίσως γνωρίζετε, το δυστύχημα αυτό προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση εκείνη την εποχή. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1885 γεννιέται ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας, ο συγγραφέας του «Ο εραστής της Λέδης Τσάτρελι», «Madame Bovary», ένα ακόμη έργο του. 1935 γεννιέται ο εστονός συνθέτης Arvo Pärt και το 1965 ο Moby, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Richard Melville Hall, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1954 πεθαίνει η Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1887. 1973 δολοφονείται ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής στην ιστορία της Ομογένειας. Πολύ σύντομα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας. Για να μπορέσουμε όμως να το κάνουμε αυτό, έχει φροντίσει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης να βάλει ένα ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό και θαλασσινό ταυτόχρονα, στην Πάρο και στην Άξο, με τον Γιάννη Πάριο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγειλε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίος βρίσκεται από την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελλάδα για διακοπές. Τον καλωσορίζω και πάλι. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι.
1: Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη, σε όλες τις ακροάτριες, ακροατές μας και βέβαια σε εσένα Δημήτρη και στο τεχνικό προσωπικό της Φωνής της Ελλάδας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήμουν έτοιμος να σας ρωτήσω πού σας πετυχαίνουμε, αλλά με προλάβατε. Θεσσαλονίκη, πώς είναι ο καιρός σήμερα στην συμπρωτεύουσα?
1: Γεννάω και το συμπρωτεύουσα, αλλά ναι, ο καιρός είναι υπέροχος. Πιστεύω ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο καλύτερος μήνας, ύστερα από τον καύσωνα του Αυγούστου, ο οποίος πραγματικά δοκίμασε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη, είναι πολύ καθαρή, τα μνημεία όλα έχουν αναδειχθεί. Είτε περπατάς, είτε τροχοδρομείς προς την Εγνατία ή την Νίκη ή οποιοδήποτε δρόμο, βλέπεις τα μνημεία πλέον. Τα Οθωμανικά, τα Ρωμαϊκά, τα Ελληνιστικά, βλέπεις τις τρεις αυτοκρατορίες να λάμπουν και να μαρτυρούν μια ιστορία η οποία δεν υπάρχει πραγματικά όμοιά της σε ολόκληρο τον Βαλκανικό χώρο. Δηλαδή μια πόλη τριών αυτοκρατοριών όπου τα μνημεία της πραγματικά αποκαλύπτουν ένα θησαυρό πολιτισμού, ένα θησαυρό συνοίκησης, συγχρονισμού και συνύπαρξης λαών. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή θα γνωρίζετε ότι το περίφημο εκείνο Αλκαζάρ που πραγματικά σήμερα έχει αναδειχθεί είναι ένα πανέμορφο μνημείο, ένα τέμενος Οθωμανικό που κτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα γύρω στο 1490. Είναι το μοναδικό μνημείο που υπάρχει στο Βαλκανικό χώρο πέρα από ενός στην Κωνσταντινούπολη, το μόνο τέμενος που έχει περιστήλιο. Δηλαδή γύρω-γύρω από το τέμενος υπάρχουν στήλοι, υπάρχει χώρος για συνάθρηση του λαού κτλ. Είναι καταπληκτικό, ας πούμε, να βλέπεις την Ρωμαϊκή αγορά, να βλέπεις τη Ροτόντα, να βλέπεις το υποδρόμιο, να βλέπεις τα βασιλικά ανάκτορα, τα οποία για 78 χρόνια η Θεσσαλονίκη, όπως γνωρίζουμε, ήταν πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επομένως ως πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ως συμβασιλεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ως πρωτεύουσα της Ελληνιστικής Θεσσαλονίκης, νομίζω οι τρεις αυτές αυτοκρατορίες, Βυζάντιο, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή και αργότερα στη συνέχεια η Οθωμανική, είναι αυτοί που συνθέτουν αυτό το καταπληκτικό μνημείο που λέγεται Θεσσαλονίκη και κρίνω ότι παρόμοιό της δυστυχώς δεν έχουμε πουθενά αλλού στα Βαλκάνια και σίγουρα όχι στην Ελλάδα. Αυτά ήθελα να πω για την όμορφη εντύπωση που αποκόμισε.
0: Τώρα με αυτά που μου είπατε λίγο με προκαλείτε να σας ρωτήσω, επειδή εσείς έρχεστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, μια και κατάγεστε από εκεί πέρα, ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπετε κάποια αλλαγή σε σχέση, ας πούμε, με την προηγούμενη επίσκεψή σας την προηγούμενη χρονιά ή την προπροηγούμενη?
1: Κοιτάξτε, η κάθε χρονιά διαμορφώνει το σκεπτικό της και το όραμά της ή αν θέλετε ακόμα και το συμπέρασμά της από αυτό που βλέπει πρόσκαιρα. Για έναν, ας πούμε, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη διότι λατρεύει τα μνημεία της, δεν βλέπει, εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να αναβαπτιστεί στα μνημεία αυτά και να εμπεδώσει αλλά και να αυγατήσει, να το πω απλά, την εμπειρία του. Αλλά για την καθημερινότητα του ανθρώπου βλέπω ότι εξαρτάται από τον εκάστοτε δήμαρχο ή τους εκάστοτε δημάρχους, εξαρτάται από την γενικότερη πολιτική που μπορεί να εφαρμόζει μια νομαρχία ή μια περιφέρεια ή μια κυβέρνηση. Επομένως πρέπει να πω ότι η παρούσα Θεσσαλονίκη, η φετινή Θεσσαλονίκη είναι καλύτερη από την περσινή και σίγουρα πολύ πολύ πιο καλύτερη από την προπερσινή. Βλέπουμε μια, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά η Εγνατία παραδίδεται στο λαό με την ομορφιά της, ας πούμε. Δηλαδή είτε οδηγείς είτε περπατάς, περνάς με τη Βενιζέλου, βλέπεις το μετρό μουσείο ουσιαστικά. Απέναντι είναι το Αλκαζάρ, παρακάτω είναι τα Λουτρά, τα οποία επίσης έχουν πλήρως ανακαινιστεί. Τα σοκάκια της, οι δρόμοι, οι γειτονιές της. Είναι πολύ παλιά η Θεσσαλονίκη, έχει 2.400 χρόνια ζωής, δεν είναι μια πόλη που χτίστηκε τώρα, ας πούμε. Επομένως έχει και τα προβλήματά της, έχει στενούς δρόμους, το θέμα της κυκλοφορίας είναι δυσβάστακτο για τον οποίο ζει. Αλλά εδώ μιλάμε πλέον ότι επιτέλους το μετρό έχει γίνει, έχει επεκταθεί. Μιλούμε ότι υπάρχει μια πρόνοια όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Το βλέπουμε ότι μερινά το κράτος φροντίζει να αναδείξει και να διατηρήσει τα μνημεία. Αυτά όλα είναι μια θετική, θα έλεγα, ένα θετικό πρόσημο για μια πάρα πολύ έτσι θετική γνώμη για την πόλη αυτή. Πιστεύω το ίδιο θα ισχύει και για την Αθήνα, ας πούμε. Βλέπω ότι υπάρχει μια αλλαγή στην οτροπία των κοινών, του χειρισμού των κοινών. Διότι ξέρετε βασικά, εκείνο που μας διακρίνει με τους αρχαίους προγόνους μας είναι βασικά η σχέση μας με την πόλη, η σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, η αυτονομία, η ελευθερία του πολίτη και βέβαια το χρέος που έχουμε απέναντι στο κράτος, απέναντι στα κοινά, ούτως ώστε να μην βλέπουμε το κράτος απέναντί μας, ώστε να μην βλέπουμε το κοινό χρέος προς τον συμπολίτη μας, προς την πόλη μας, με μια διαφοροποιημένη τάση, αλλά να τα αξιολογούμε ότι είναι δικά μας, ότι είμαστε και εμείς μέρος. Και βλέπω μια καλύτερη νοοτροπία ενός συμμετέχοντα πολίτη, δηλαδή βλέπω ένα πολίτη ο οποίος συμμετέχει πιο δραστικά στα δρόμενα των κοινών στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα θετικά πρόσημα και ελπίζω αυτό να το αναδείξει ακόμα καλύτερα η παιδεία, η εκπαίδευση βασικά, αλλά κυρίως η παιδεία μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών μας, των νέων, αυτών που θα διεκδικήσουν να είναι πολίτες στην πόλη αυτή ή στην χώρα αυτή που λέγεται Ελλάδα.
0: Μάλιστα, τώρα πήγατε σε ένα άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ γιατί θα ξεφύγουμε. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, πριν πάμε στην ιστορία, αναφέρθηκα και προηγουμένως, 2001, 25 χρόνια έχει περάσει ήδη, το 1/4 ενός αιώνα από τότε. Ήταν σαν να ήταν χθες για μένα. Τι σημαίνει αυτό κατά την άποψή σας, πολύ σύντομα?
1: Εντάξει, είναι ένα περιστατικό, ένα γεγονός το οποίο άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον πλανήτη μας. Είναι ένας τρόπος πλέον εντελώς διαφορετικός όσον αφορά τις σχέσεις μας με το Ισλαμικό γενικότερα κόσμο. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά έκανε τον άνθρωπο να συμπτυχθεί με μια εσωστρέφεια, η οποία εσωστρέφεια τώρα βλέπουμε ότι μεταβάλλεται σε μια εθνική εσωστρέφεια που οδηγεί τις κοινωνίες σε ένα συντηρητισμό ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά που θα οδηγήσει τελικά. Αυτή η εθνική συντηρητικότητα, για να την ονομάσω έτσι με έναν αδόκιμο όρο, είναι αποτέλεσμα κατά την άποψή μου αυτής της μεγάλης εχθρικής επίθεσης, θα έλεγα, του Ισλαμικού κόσμου, του ακραίου Ισλαμικού κόσμου απέναντι στον δυτικό πολιτισμό και βέβαια στην Αμερική. Πολλοί νομίζουν ότι το θέμα της ισοπαίδωσης των πύργων είναι το θέμα μεταξύ Ισλάμ και Αμερικής. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η θέση που πρέπει να αξιολογηθεί. Είναι μια σύγκρουση πολιτισμών, είναι μια σύγκρουση θρησκειών, είναι επίσης μια σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που λέγεται φανατισμός, είτε είναι ισλαμικός, είτε είναι φασιστικός, είτε είναι ακροδεξιός. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια σύνεση. Το ότι είμαστε συντηρητικότεροι από τότε, αυτό και μόνο δείχνει ότι έχουμε αναδείξει στα τελευταία 25 χρόνια τις περισσότερες, θα έλεγα, ακραίες συντηρητικές πολιτικές ιδεολογίες σε χώρες του κόσμου, είτε αυτό είναι Ευρώπη, είτε αυτό είναι Ασία, είτε ακόμα και Αφρική ακόμα. Βλέπουμε αυτή η τάση προς τα έσω, προς τα μέσα, να επικρατεί και να κυριαρχεί. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα, προς το θετικότερο. Και εκείνο που πραγματικά με προβληματίζει, Δημήτρη, και οι ακροάτες, μας, είναι η έφοδος αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας, της AI, όπως την αποκαλούμε, γιατί δεν τολμούμε να την πούμε με το όνομά της ολόκληρο, που πραγματικά θα καταλύσει τα πάντα.
0: Τεχνική νοημοσύνη, λέτε, αναφέρεστε στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Αναφέρομαι στην τεχνική νοημοσύνη, η οποία θα καταλύσει τα πάντα. Και αν μεν τα 25 χρόνια που παρήλθαν ήταν μια περίοδος ανασυγκρότησης, εξυγχρονισμού προφανώς, και μία τάσης προς τα έσω, δεν δημιουργήθηκαν φυγόκεντρες δυνάμεις δυστυχώς στην ανθρωπότητα προς το θετικότερο, αλλά πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία σκληρή δοκιμασία για την ανθρωπότητα, η οποία αν δεν ελεγχθεί θα είναι πάρα πολύ αργά, και όχι βέβαια όπως προβλέπαμε αρχικά σε μια γενναία, αλλά πολύ πιο σύντομα.
0: Νομίζω, κύριε Τάμι, ότι το στέλεχος της Anthropic, της μεγάλης αυτής εταιρείας που φτιάχνει τέτοια μοντέλα, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από 2-3 μέρες συγκεκριμένα, είχε προηγουμένως, η Anthropic είναι αυτή που έχει την Claude, έτσι, αυτό το μοντέλο. Προηγουμένως δούλευε στην ChatGPT, αυτή που έκανε ευρύτερα γνωστή την τεχνητή νοημοσύνη από τον Νοέμβριο του 2023, νομίζω, όταν βγήκε πρώτη φορά το μοντέλο και έγινε ευρύτερα γνωστό. Είχε φύγει από τη ChatGPT, πήγε στην Anthropic, στην Claude δηλαδή. Δούλευε εκεί πέρα, αναγνώρισε ότι όντως η συγκεκριμένη εταιρεία κάνει πολλές προσπάθειες σε θέματα ασφάλειας, αλλά παραιτήθηκε πριν από 2-3 μέρες, προειδοποιώντας ότι μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος τα μοντέλα αυτά να αυτονομηθούν τελείως, να μην είναι υπό τον έλεγχο του ανθρώπου, και ήδη έχουμε, είπε, παραδείγματα αυτονόμησης, επιθέσεων. Και εν πάση περιπτώσει το αναφέρω, γιατί κατά σύμπτωση αυτό το οποίο κατήγγειλε αυτός είναι λίγο πολύ αυτό το οποίο μας λέτε και σήμερα. Αλλά επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχει περάσει, να πάμε στην ιστορία των Ελλήνων λίγο πίσω. Είχαμε αφήσει την ιστορία των Ελλήνων στην Κίνα. Θέλετε να την ξαναεπισκεφθούμε λίγο?
1: Ναι, βεβαίως. Είχαμε αρχίσει να μιλάμε πριν από 3 περίπου 4 εκπομπές για την περίφημη αυτή, θα έλεγα, μία από τις πλέον διαδραστικές οικογένειες, μία από τις πλέον δημιουργικές οικογένειες, οι οποίες έζησαν στον χώρο της Κίνας και θα έλεγα της ελληνικής διασποράς γενικότερα. Μιλούσαμε για την οικογένεια Παραδίση, η οικογένεια Παραδίση, όπως είχαμε πει, ήταν χιώτες στην καταγωγή, οι οποίοι είχαν φύγει από τα τέλη του 19ου αιώνα, γύρω στο 1880, μετανάστευσαν αρχικά Ευρώπη, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη αρχικά, στη συνέχεια στην Ανατολική Ευρώπη και από εκεί στην Κίνα. Αναφέρομαι στις οικογένειες ιδιαίτερα του Αλέξανδρου και του Γεώργιου Παραδίση. Ο Μεν Γεώργιος, ο οποίος Παραδίσης έγινε και ο πρώτος πρόεδρος, ο ιδρυτικός πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στις πόλεις Τιεντσίν και Πεκίνου στις αρχές του 20ου αιώνα. Και περάσαμε στον Αλέξανδρο Παραδίση. Ο Γεώργιος Παραδίση είχε 2 παιδιά. Τον Όμηρο, ο οποίος ήταν ο νεότερος από τα 2 αδέλφια, που ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά εργάστηκε για να ολοκληρώσει την παρουσία της οικογένειας στην Αυστραλία, αλλά και ο αδερφός του, ο οποίος συνάδελφος καθηγητής. Ο Αλέξανδρος Παραδίσης είχε, όπως είχαμε εξηγήσει, τα παιδιά του όλα απέκτησαν εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, όλα, και του Αλέξανδρου και του Γεωργίου. Ιδιαίτερα του Αλέξανδρου όμως αποφύτησαν με μεταπτυχιακούς τίτλους από τα πανεπιστήμια, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ότι τα παιδιά του Αλέξανδρου Παραδείσου, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ζήσει στην Κίνα ή να επιστρέψουν στην ουδέτερη Ευρώπη στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κατατάχθηκαν ο γιος του, ο Στέφανος και ο Ηλίας, επιστρατεύτηκαν από με θέλησή τους ως εθελοντές, κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό, υπηρέτησαν σε δύο ελληνικά πολεμικά πλοία, συμμετείχαν στην εισβολή στην Νορμανδία. Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί βλέπουμε για πρώτη φορά έτσι από τη διασπορά Έλληνες να παίρνουν μέρος από τον χώρο της Κίνας, δηλαδή της Ασίας, να παίρνουν μέρος στην απόβαση τη μεγάλη στην Νορμανδία. Καταλαβαίνετε ότι είναι ιστορικά προτάτα αυτά για τον ελληνισμό της διασποράς. Βλέπουμε ότι ο Στέφανος επέστρεψε στην Κίνα μετά την απελευθέρωση της Κίνας από τους Ιάπωνες το 1945-46, και μετά την αποχώρηση τελικά των Ιαπωνικών δυνάμεων τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν κατά την άποψή του εξαιτίας του ξεσπάσματος του εμφυλίου πολέμου στην Κίνα μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών. Εγκατέλειψε τη χώρα το 1949, εγκαταστάθηκε, όπως σας έλεγα, σε ένα προάσιο της Νέας Σμύρνης στην Αθήνα. Ελπίζω ότι, και είμαι σίγουρος βέβαια, ότι οι απόγονοι του Στέφανου και του Ηλία Παραδείσου ζουν στην Αθήνα. Δυστυχώς δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε πλέον, μας πήραν τα γερατιά, δεν είχαμε τον χρόνο να κάνουμε σχετική έρευνα πεδίου, να δούμε πόσοι από τους Έλληνες της Κίνας ζουν ακόμα και προσφέρουν υπηρεσίες στο έθνος, στο γένος των Ελλήνων στην Ελλάδα. Αλλά είναι κάτι που αυτό αφορά ή θα αφορά προφανώς στο μέλλον, εάν δεν καταληθούμε, όπως λέγαμε προηγουμένως, από τις νέες τεχνολογίες και εφόσον στα πανεπιστήμια της Ελλάδας αρχίσουμε να διδάσκουμε την ιστορία της ελληνικής διασποράς, κάτι που ακόμα μέχρι σήμερα το 2026 δεν γίνεται. Εδώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση πάρα πολύ της ελληνικής διασποράς, κάτι που ακόμα μέχρι σήμερα το 2026 δεν γίνεται. Εδώ ήθελα να κάνω μια

χτίσει κατά την άποψή μου ένα φοβερά αξιόπιστο όνομα. Νομίζω ότι είναι ένας από την τριανδρία των μεγάλων ονομάτων της Κίνας, διότι ήταν όχι απλώς ένας επιχειρηματίας, αλλά είχε ένα σοβαρό, θα έλεγα, εθνικό ρόλο, αλλά και ένα ρόλο που στο διεθνές επίπεδο, διότι με, με τις επιχειρήσεις του και κυρίως με την προσφορά του και τον τρόπο, με την παιδεία του και με τον συμμετοχικό τρόπο του στην εξέλιξη του ελληνισμού της Κίνας, πραγματικά ήταν μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες. Τον διακρίνω ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Παραδίση, ο οποίος παρέμενε στο Τσέφου ακόμα και μετά την Ιαπωνική εισβολή. Και αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι δεν έμεινε στο Τσέφου, το οποίο ήταν πλέον από η Ιαπωνική κατοχή, γιατί ήταν φιλοϊάπωνας. Κάθε άλλο, έμεινε εκεί όχι ούτε απλώς για να προστατεύσει τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, τα εμπορικά του συμφέροντα. Έμεινε εκεί διότι πίστευε ότι εκεί ήταν ο τόπος του, αυτός ήταν ο τόπος του, εκεί μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει, να ωφελήσει τους συμπατριώτες του, τους συμπαρίκους του Έλληνες της περιοχής. Διότι επίσης απασχολούσε εκατοντάδες ντόπιους Κινέζους. Σύμφωνα με κάποιο έγγραφο, το οποίο ήταν όμως χειρογραφό, λέγαμε ότι απασχολούσε περίπου 980 Κινέζους υπαλλήλους και κάποια στιγμή έφτασε στους 1600. Διατηρούσε στενές σχέσεις επίσης με Αμερικανούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβάνουμε και του διάσημου τότε Ρότσελ Αμερικανού, με αποτέλεσμα να διατηρεί την ευρωστία του, την εμπορική ευρωστία του, την δύναμή του δηλαδή την οικονομική, και έτσι να ευεργετεί τόσο τον τόπο του όσο βέβαια και τους Κινέζους και Έλληνες με τους οποίους συνοικούσε. Στη διάρκεια του δεκαετίας του 30, το εργοστάσιο του Αλέξανδρου Παραδίση, πλέον περνάμε σε έγγραφα που είναι τεκμηριωμένα, παρήγαγε υψηλής ποιότητας μεταξωτά ενδύματα, πανάκριβα μεταξωτά ενδύματα, τα οποία και εμπορευόταν σε ολόκληρο τον χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης ακριβά δίκτυα μαλλιών, τα οποία σήμερα ίσως να φαντάζουν ως μια παροδία, αλλά τα δίκτυα των μαλλιών τα χρόνια εκείνα ήταν ένα σεσουάρ και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν ο πατέρας ή οι γονείς σου τα πρόλαβαν αυτά τα πράγματα, αν ζούσαν στον χώρο της Αθήνας ή μιας πόλης, ας πούμε, Δημήτρη, και οι ακροατές μας. Ναι, το 1940 οι Ιαπωνικές δυνάμεις κατοχής κατηγόρησαν τον Αλέξανδρο ότι συνωμοτούσε εναντίον των συμφερόντων τους προς όφελος των Αμερικανών και των συμμάχων τους, δηλαδή των Ευρωπαίων. Αυτό τους βόλευε, διότι το 1940 ήδη η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο αναγκαστικά εξαιτίας της Ιαπωνικής εισβολής, με αποτέλεσμα οι Ιάπωνες ως φίλοι και θα έλεγα σύμμαχοι σχεδόν των Γερμανών τα χρόνια αυτά, το 1940, λίγο αργότερα νόμιμα μπήκαν στο, όχι νόμιμα, με τα τσαρούχια μπήκαν ως τη συμμαχία τους, όπως το εξετάσουμε, όπως θα εξετάσουμε, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία του Pearl Harbor. Βλέπουμε ότι κατηγόρησαν τον Αλέξανδρο Παραδίση κυρίως διότι η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο με την φασιστική Ιταλία, και βρήκανε ως αιτία ότι δήθεν συνωμοτούσε κυρίως με τον Ρότσελ και με άλλους Αμερικανούς βιομηχάνους, οι οποίοι είχαν τα δικά τους συμφέροντα στη μεγάλη επικράτεια της Κίνας. Τον συνέλαβαν λοιπόν, θέλω να πω στις ακροατές μας, τον συνέλαβαν οι Ιάπωνες στρατοκράτες, διότι δεν ήταν ο Ιαπωνικός λαός, ξέρω, ο Ιαπωνικός λαός πειθαρχεί. Είναι λαός ο οποίος πειθαρχεί στο κράτος, βλέπει ως θεότητα τον αυτοκράτορά του, πιστεύει ότι αυτό που του επιβάλλει το κράτος, η πολιτεία, αυτό είναι το θέσφατο. Είναι ο πολιτισμός, η κουλτούρα τους, πολύ διαφορετική από την ευρωπαϊκή. Όταν το 1932 ανήλθαν οι στρατοκράτες,

0: Δημοκράτες στην Ιαπωνία ουσιαστικά φυλάκισαν πρώτα τον ίδιο το λαό τους, ας πούμε, και στη συνέχεια επέβαλαν αυτό το σκληρό αυτοκρατικό καθεστώς και σε βάρος των άλλων λαών του Ειρηνικού. Τον συνέλαβαν λοιπόν, τον φυλάκισαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με κάποιους άλλους επιφανείς Έλληνες εμπόρους. Βρήκαμε ότι ήταν γύρω στα 13 ονόματα που εντοπίστηκαν στα αρχεία, αλλά πιστεύω ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων εμπόρων που φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ιαπώνων ξεπερνούσαν τους 50. Επίσης κατάσχεσαν το εργοστάσιο του, απέλυσαν όλους τους υπαλλήλους του και επίσης κατάσχεσαν και την έπαυλή του, όπου φυλάκισαν την 15χρονη κόρη του Αθηνά, την σύζυγό του την Μαρία, την μητέρα της Μαρίας την Αργυρό που την είχε πάντα μαζί του την πεθερά του ο Αλέξανδρος Παραδείσης και την μικρότερη κόρη της, δηλαδή την αδελφή της Μαρίας, την Εύα. Λοιπόν, Αθηνά και Εύα που ήταν τα δύο παιδιά ουσιαστικά, η μία ήταν κόρη δική του, η άλλη ήταν η κόρη της, η αδελφή της Μαρίας, μαζί με την πεθερά του φυλακίστηκαν επίσης μέσα στο σπίτι, δηλαδή ουσιαστικά τους κράτησαν εντός της οικίας τους. Η οικογένεια, ενώ τον ίδιο τον μετέφεραν στα κέντρα, η οικογένεια επέζησε από τα χειρότερα, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη ορισμένων φίλων τους, μεταξύ των οποίων θα το πω και αυτό γιατί αυτή είναι η ιστορία Γερμανών υπηκόων. Οι Γερμανοί υπήκοοι, οι Γερμανοί της Διασποράς, πρέπει να το πούμε, δεν έγινε μελέτη ακόμα και γι' αυτό, Δημήτρη, ενδελεχής μελέτη εννοώ, δεν πήραν την θέση των χιτλερικών, των Ναζί στην Γερμανία, η πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Κάποιοι από αυτούς που ζούσαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής πράγματι είχαν πάρει το μέρος των Ναζί, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των Γερμανών της Κίνας δεν συντάχθηκε ούτε με τον Χίτλερ ούτε με την τη Γερμανία. Και έτσι πολλοί φίλοι του Γερμανοί, οι υπήκοοι, ήταν αυτοί οι οποίοι διασφάλισαν, θα έλεγα, την διαβίωση, την έστω υποκράτηση διαβίωση της οικογένειας του Αλέξανδρου Παραδείση. Εδώ όταν τα έγραφα αυτά τα πράγματα και τα εργαζόμουν πάνω σε αυτά, θυμήθηκα ότι το ίδιο έκαναν ενδεχομένως και κάποιοι Έλληνες Θεσσαλονικής, κυρίως όμως Αθηναίοι, οι οποίοι προσέφεραν προστασία σε Εβραίους συμπολίτες μας, δηλαδή Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προσπάθησαν να διαφύγουν μετά το 42 στην Αθήνα και εκεί πραγματικά βρήκανε άσυλο και προστασία σε σπίτια Ελλήνων χριστιανών. Γι' αυτό και θα ανακοινώνω, ίσως να το γνωρίζετε, αλλά ανακοινώνω ότι στη Θεσσαλονίκη θα ιδρυθεί με έξοδα του Ισραήλ και της εβραϊκής κοινότητας, της ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, ειδική πλατεία που θα ονομάζεται Πλατεία Αδελφών Χριστιανών. Διότι και θα αναφέρεται στους Έλληνες χριστιανούς της Αθήνας κυρίως, οι οποίοι προστάτευσαν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης από το Auschwitz και από τα άλλα πολωνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο...
1: Γνωρίζουμε, κύριε Τάρ, μήπως γνωρίζουμε και άλλα πράγματα όμως δυστυχώς από την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω ότι τι γίνεται με τις διώξεις ανθρώων πολιτών, ανθρώπων που δεν ευθύνονται για τα θέματα αυτά, όπως ο Αλέξανδρος Παραδείσης και κυρίως η οικογένειά του, τα παιδιά του και οι γυναίκες. Το αρχοντικό λοιπόν Παραδείση που μέχρι το 1941 αν θυμάστε το είχα πει την προπερασμένη εκπομπή, στο σπίτι του απ' έξω κοιμάτιζε η ελληνική σημαία. Χρόνια ολόκληρα έγινε πλέον φυλακή για την ίδια την οικογένεια και λίγα χρόνια αργότερα κατασχέθηκε από την κινέζικη κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός καθολικού, θα έλεγα, προγράμματος εθνικοποίησης όλων των ξένων περιουσιών. Ο Στέφανος Παραδείσης, ο γιος του λοιπόν, μου είχε πει μερικά χρόνια αργότερα, όταν ακόμα τον είχα βρει στην Αθήνα, το εξής: το διόροφο σπίτι μας είχε 12 υπνοδωμάτια. ακούστε το, είναι σημαντικό. 4 μπάνια. Μιλάμε για το 1930, τώρα 40. Wow. 4 μπάνια. 2 Κινέζες κυρίες υπεύθυνες για τα παιδιά. Μία μαγείρισα. Ήταν μία έπαυλη. Στο Τσεφού οι περισσότεροι Έλληνες ήταν έμποροι. Ένας από αυτούς παρήγαγε σφουγγαρίστρες και ξεσκονόπανα. Ακούστε, καινούργια με πιπιά πράγματα προσπαθούσαν να εμπορευτούν. Ένας άλλος πουλούσε πίπες καπνού. Θυμάμαι επίσης 2 αδέρφια, τον Γεώργιο και τον Αλέξανδρο. Ένας άλλος Έλληνας, μάλλον κοντός, από το νησί της Λέσβου, ο Μαρινέλης, άνοιξε το δικό του εστιατόριο, έχοντας ως πελάτες του τους Αμερικανούς. Αυτό το μάλλον κοντός, εάν το έγραφα σήμερα, θα το είχα απασφίσει, διότι θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε. Μετά, αλλά εδώ έχει απλώς περιγραφικό χαρακτήρα. Δεν έχει χαρακτήρα να μειώσει τον Μαρινέλη.
1: Εντάξει, κύριε Τάμι, αυτά τώρα, ξέρετε, το political correct που λέμε.
0: Εκεί φτάσαμε και τρέμουμε, Δημήτρη. Λοιπόν, μετά ήρθαν οι Άπωνες, λέει, και όλα άλλαξαν. Ένα απόγευμα οι Άπωνες ήρθαν στην πόρτα μας. Συνέλαβαν τον πατέρα μου, το θυμάμαι, τη θεία μου και τη γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, και τους κράτησαν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στην αρχή. Άφησαν στο σπίτι τη μητέρα μου και την αδελφή μου, την Αθηνά, που ήταν άρρωστη. Μια εβδομάδα αργότερα απελευθέρωσαν τη γιαγιά και τη θεία μου, εξαιτίας των Γερμανών φίλων. Το λέω εγώ αυτό, το προσθέτω σε παρένθεση. Αναγκάστηκαν να ζήσουν για 11 μήνες περιορισμένοι στο σπίτι. Μόνο ο Κινέζος σεφ επιτρεπόταν να πάει για ψώνια. Την περίοδο αυτή υπηρετούσαμε με τα ελληνικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα. Τα λέει ο Στέφανος, ο γιος τους. Πώς ζούσαν οι γονείς τους όταν αυτοί βρισκόταν υπό ιαπωνική κατοχή την περίοδο του πολέμου. Το 1949 οι επιχειρήσεις και τα ακίνητα του Αλέξανδρου Παραδείση κρατικοποιήθηκαν από το νέο κινέζικο καθεστώς. Έχοντας στείλει τους δύο γιους του νωρίτερα στην Ευρώπη, τελικά εκπατρίστηκε στην Ελλάδα το 1950 ο Αλέξανδρος με τη γυναίκα του και την κόρη του. Ο δεύτερος γιος του Στέφανος, έχοντας αποφοιτήσει λοιπόν από την ιατρική σχολή, εντάχθηκε στο ελληνικό, όπως είπαμε, πολεμικό ναυτικό. Το 1951 ο Στέφανος έφτασε για μια σύντομη επίσκεψη για να διερευνήσει την πιθανότητα μιας μετανάστευσης ενός επικισμού στην Αυστραλία. Ωστόσο δεν του άρεσε η Αυστραλία, όπως δεν μας άρεσε όλους εμάς όταν τα πρώτα 3-4 χρόνια, όταν κάποιος μεταναστεύει, δεν του αρέσει ο τόπος που επισκέπτεται, που μεταναστεύει, που επικίζει. Έτσι και ο Στέφανος επέστρεψε τελικά στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος γιος του, Αλέξανδρο Ηλίας, αποφύτησε επίσης από την Οσφόρδη, όπου και σπούδασε ιστορία, πολιτικές επιστήμες και οικονομικά. Το 1948 ο Ηλίας έκανε μια προσπάθεια επαναπατρισμού στην Κίνα, αλλά έχοντας ενημερωθεί για τον μενόμενο εμφύλιο πόλεμο, αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αναζητώντας καταφύγιο στο αδελφικό σπίτι του πατέρα του και του πατέρα του, ο αδελφός, ένας που ζούσε ακόμα στην Αλεξάνδρεια. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο St. Andrew's School of Boys για μερικά χρόνια, πριν από την τελική του μετανάστευση στο Μοντρεάλ, όπου είχαν εγκατασταθεί και αρκετοί φίλοι των γονιών του λίγα χρόνια νωρίτερα. Βλέπετε και πάλι τις μετακινήσεις, έτσι, από Ευρώπη πίσω στην Κίνα, πίσω στην Ελλάδα, πίσω στην Αυστραλία, όχι στην... Ναι, τελικά στο Μοντρεάλ. 3 χρόνια αργότερα, σε συνεργασία με έναν φίλο του, τον Lion Nichols, ίδρυσαν μια μικρή εταιρεία χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Και προσέξτε, το 1962 ο Ηλίας παντρεύτηκε την Μαρία Φλωράκη, κόρη Ελλήνων μεταναστών, και μεγάλωσε 2 παιδιά, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Έδωσε δηλαδή τα ονόματα των γονέων του. Ο Ηλίας αρχικά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ενώθηκε με τον πεθερό του στη χοντρική επιχείρηση αυτοποιίας, πριν επιστρέψει στη διδασκαλία μέχρι και την συνταξιοδότησή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα παιδιά τους τελικά διασκορπίστηκαν στην Ελλάδα και στον Καναδά. Η ευημερία και η επέκταση, θα έλεγα, των ελληνικών εμπορικών πρωτοβουλειών στη Μαντζουρία και στη Βόρεια Κίνα παρεμποδίστηκαν σοβαρά λοιπόν από τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα που χαρακτήριζαν την εποχή. Ο Ιαπωνικός στρατός, όπως γνωρίζουμε, κατέλαβε την Βόρεια Κίνα, τη Μαντζουρία και την επαρχία την Τζεχόλ του 1931-45, ενώ η Κίνα παρασόταν από τον δεύτερο, θα έλεγα, Σινοϊαπωνικό πόλεμο και ένα συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των δυνάμεων του Τσεν Καϊσέκ και του Κομμουνιστικού Στρατού για τον έλεγχο της Κίνας μέχρι την προσωρινή αργότερα μόνιμη εμφάνιση του Μάο Τσετούγκ ως ηγέτη των κοινών δυνάμεων εθνικιστών και κομμουνιστών το 1936 που πολεμούσαν την Ιαπωνική κατοχή και την επιθετικότητα. Και θα καταλήξω, Δημήτρη, λέγοντας ότι το 1937 η Ιαπωνία ξεκίνησε μια πλήρους κλίμακα εισβολή λοιπόν στην Κίνα, κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της βορειοανατολικής χώρας και με την ανοχή, θα έλεγα, των δυτικών εθνών εγκαθίδρυσαν κυβερνήσεις μαριονέτες. Βέβαια οι εθνικιστές αναγκάστηκαν να μεταφέρουν την πρωτεύουσά τους στο Τσόνκιν και κατόπιν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών που οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι σχέσεις μεταξύ του Κινέζικου Κόμματος, του ΚΚΚΑΠΑ, τα ΚΚΚΚΑΠΑ δηλαδή, και του Κινέζικου Εθνικιστικού Κόμματος, της Κουομιντάνγκ όπως ονομαζόταν, παρέμειναν χείριστες παρά το ονομαστικό τους σύμφωνο εναντίον στον κοινό εχθρό. Δηλαδή και τα δύο ήταν κινήματα τα οποία είχαν ως βάση τους το εθνικό συμφέρον της Κίνας, αλλά από διαφορετική ιδεολογία. Δεν ξέρω αν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Νομίζω ότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Απλώς να ρωτήσω, επειδή τώρα μου δώσετε μια ιδέα, Ηλίας Κυπαρίσης, στο Μοντρεάλ, στο Καναδά. Είπατε ότι είχε δύο παιδιά, την Αθηνά και τον Αλέξανδρο. Φαντάζομαι ότι τα παιδιά πρέπει να είναι εκεί πέρα τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι στο Μοντρεάλ τα παιδιά. Τουλάχιστον ένας από τους δύο, κυρίως ο Αλέξανδρος, πρέπει να είναι στο Μοντρεάλ.
1: Άρα πρέπει, αν ρωτήσουμε κάποιους εκεί από την κοινότητα, πιθανόν θα μπορέσουν να βρούνε.
0: Ξέρουνε, ή από τις προξενικές αρχές, κυρίως οι κοινοτικές αρχές, διότι η κοινότητα του Μοντρεάλ είναι καλά οργανωμένη. Νομίζω ότι θα έχουν σίγουρα τα μητρώα και τα αρχεία τους. Πολλούς Έλληνες δεν είναι μόνο, δηλαδή πιστεύω ότι ένα ποσοστό περίπου 28-30% των Κινέζων και Ιαπώνων Ελλήνων κατέφυγαν στον Καναδά. Επομένως πρέπει να υπάρχει μεγάλη παροικία Ελληνοκινέζων στον Καναδά, Δημήτρη. Και
1: θα ρωτήσω γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχουν απόγονοι και ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παραδίσης, γιατί ο πατέρας του Ηλίας δεν ξέρω αν ζει ακόμη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να δούμε μήπως υπάρχουν κάποιοι απόγονοι αυτής της οικογένειας στον Καναδά σήμερα, και αν μπορούν να μας μιλήσουν θα έχει ενδιαφέρον, όπως ασφαλώς και εδώ στη Νέα Σμύρνη είπατε, έτσι, έχει οικογένεια απογόνους και τα λοιπά.
0: Πρέπει να πω ότι, αν έχω ένα λεπτό, ότι πολλοί Ευρωπαίοι εγκατέλειψαν τον Τσεφού και μετά την Ιαπωνική κατοχή. Και ένας από αυτούς εγκαταστάθηκε σε περιοχές όπου υπήρχε σχετική ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλή διαμονή. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα $107 το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς η διεθνή συγκρούση και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας ημέρα και καλό τέλος εργασιακής εβδομάδας. Έτσι θα το πηγαίνουμε τώρα, όπως λέμε καλή εβδομάδα. Εμείς θα ευχόμαστε για καλό τέλος εργασιακής εβδομάδας για όσους είναι τυχεροί και εργάζονται Δευτέρα με Παρασκευή. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί από τις 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή μέχρι τις 10 το πρωί, όπως γίνεται καθημερινά, είπαμε Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 της επομένης ημέρας, για να πιάνει έτσι, είναι ευρυζωνική, να πιάνει όλες τις ζώνες του πλανήτη και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά της Αυστραλίας. Παντού ακούγεται η φωνή του ελληνισμού, η φωνή της Ελλάδας, και εμείς σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, θα ψάξουμε λίγο ανάμεσα σε παλιές εφημερίδες. Και το έχουμε καθαρίσει αυτό πάνω από ένα χρόνο και έχει μεγάλη ανταπόκριση. Μου κάνει εντύπωση κιόλας στην αρχή, δεν το περίμενα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, γιατί γυρίζουμε πίσω το χρόνο και διαβάζουμε ειδήσεις και γεγονότα που έχουν συμβεί πριν από 50, 60, 70 χρόνια, και είναι τόσο παρεμφερή μερικά από αυτά με αυτά που συμβαίνουν ακόμα τώρα, και λες τι έγινε, δεν προχώρησε καθόλου ο κόσμος, έμεινε στα ίδια και στα ίδια. Αλλά βέβαια δείχνουν μια άλλη εποχή που σίγουρα έχει αλλάξει σε νοοτροπία, σε λογική, σε φιλοσοφία, και όλα αυτά τα βλέπουμε μαζί κάθε Παρασκευή και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπροστά μου σήμερα έχω την εφημερίδα Απογευματινή, Τιμή Φίλου, Δραχμέ 3. Καταλαβαίνετε ότι είναι παλιά, είναι από το 1973, 3η 11 Σεπτεμβρίου, και συμπίπτει αυτή η ημερομηνία να είναι η ημερομηνία της Αμερικανικής επίθεσης στην Χιλή και το τέλος του Σαλβαδόρ Αλιέντε, το τέλος της ζωής και της πολιτικής ηγεσίας του λαοπρόβλητου ηγέτη της Χιλής, και μετά την εγκαθίδρυση με αμερικανικές συνταγές της δικτατορίας Πινοτσέτ, που τόσο σκληρή, απάνθρωπη και μοβόρα αποδείχθηκε μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Απογευματινή λοιπόν ανεξάρτητος εφημερίδας των ειδήσεων, αριθμός φύλου 6.271. Στον βυθό αγνοούνται 9 Έλληνες ναυτικοί που μάλλον εκοιμώντο, εμβολισμός ελληνικού πλοίου από πορτογαλικό στη μάχη. Το τραγικό θύμα της χθεσινής μέσα σε πυκνή ομίχλη συγκρούσεως με πορτογαλικό πλοίο στη μάχη φορτηγό Κόνδορ, αν και εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα δεδομένα της ναυπηγικής, το Κόνδορ δεν πρόλαβε να αντιδράσει για να αποφύγει το μοιραίο, και με την ταχύτατη βήθησή του παρέστηρε πιθανότατα στο βυθό τα 10 από τα 12 μέλη του πληρώματος. Από τους 12 ναυτικούς, οι 9 ήσαν Έλληνες. Νέα τραγωδία στο... μισό λεπτό, να αλλάξω σελίδα. Ωραία. Νέα τραγωδία στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό. Το φορτηγό Κόνδορ 1.273 τόνων ξηρού φορτίου βυθίστηκε χθες το πρωί στο στενό της μάχης μετά τον εμβολισμό του από το πορτογαλικό Καπέλος. 10.931 τόνων μέσα σε πυκνή ομίχλη. Ήταν δεκαπλάσιο σε μέγεθος και σε δυναμική το πορτογαλικό πλοίο, έτσι. Η βύθιση του ελληνικού... κάτσε ρε παιδί μου, όλο χάνω τη σελίδα. Η βύθιση του ελληνικού σκάφου ήταν άμεση, ώστε από το 12μελές πληρωμά του διεσώθησαν μέχρι χθες το απόγευμα τουλάχιστον 2 μόνον μέλη, τα ονόματα των οποίων μέχρι αργά το βράδυ χθες αγνοούνταν. Έρευνες για την διάσωση και άλλων ναυτικών που ενδεχομένως πρόλαβαν να πηδήσουν στη θάλασσα, που διενεργούσαν σκάφη της Αγγλικής Ακτοφυλακής, γαλλικά αεροσκάφη και ένα ναυάγο σωστικό, διεκόπησαν αργότερα γιατί η ορατότητα ήταν κακή. Το Κόνδορ με πλήρωμα που αποτελούσαν οι Νικόλαος Δραπανιώτης, πλοίαρχος, κάτοικος Αθηνών, Νικόλαος Λογοθέτης, υποπλοίαρχος, κάτοικος Αθηνών, Γάμα Βόγλης Ναύκληρος, κάτοικος Κρανιδίου, Δημήτρης Καμπούρης, ναύτης, κάτοικος Μυτιλίνης, Πι Γιοβανάκης ναύτης, κάτοικος Μυτιλίνης, Νι Ελευθερίου ναύτης, κάτοικος Μυτιλίνης, Γιώτα Δέτσης Αλφα μηχανικός, κάτοικος Πειραιός, Ανδρέας Καρπινάκης τρίτος μηχανικός, κάτοικος Γαλατά Πόρου, Μιλτιάδης Ζερβάκης ναύτης, κάτοικος Έξω Μουλιανών Σιτίας, και τρεις ακόμη Πορτογάλους ναύτες, τους Κοίμπρα, Παϊξάο και Ρενάτο, είχε αποπλέψει το Σάββατο από το Ρότερνταμ με προορισμό τον Πειραιά και φορτίο 1.000 περίπου τόνων γενικού φορτίου, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος αποτελούσαν κυβότια με κουτιά γάλακτος. Στο στενό της μάχης στις 7.30 το πρωί το Κόνδορ δέχτηκε τον εμβολισμό του δεκαπλασίου του πορτογαλικού, που
ερχόταν με ταχύτητα 19 κόμβων στην αριστερή πλευρά και στο μέσον, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο και να βυθιστεί χωρίς να προλάβει να εκπέμψει σήμα κινδύνου. Το Πορτογαλικό περισυνέλεξε τους δύο ναυαγούς που βρήκε και κατευθύνεται προς την Αμβέρσα για να τους αποβιβάσει. Επειδή δεν υπήρχαν μέχρι αργά χθες το βράδυ λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ναυαγίου, ενώ ακόμα οι έρευνες που έγιναν δεν πέτυχαν στην ανέβρεση κι άλλων ναυτικών του βυθιστέντος πλοίου, πιθανολογείται ότι την ώρα της συγκρούσεως το πλήρωμα του σκάφους κοιμόταν εκτός από τον πλοίαρχο και δύο μέλη, με αποτέλεσμα να το ακολουθήσει στον υγρό του τάφο. Σωτηρία Μπέλου τώρα. Διονύσης Αβόπουλος, με αεροπλάνα και βαπόρια.

Λοιπόν, να πούμε ότι όλα τα τραγούδια που ακούμε και θα ακούσουμε μάλλον σήμερα στην διάρκεια της εκπομπής είναι τραγούδια του 1973, δηλαδή της χρονολογίας με την οποία ασχολούμαστε σήμερα, μιας και διαβάζουμε την εφημερίδα απογευματινή με ημερομηνία 3η 11 Σεπτεμβρίου 1973. Στο βασικό της θέμα έχει τίτλο «Η στρατιωτική». Απεφάσισαν να μιλήσουν. Δραστηριότητες πάλι στο παρασκήνιο, η οποία δεν φαίνεται να αλλάζει τίποτα από το χρονοδιάγραμμα και τα αποφασιστέντα. Με άλλους λόγους, όλα δείχνουν ότι στις 3 Οκτωβρίου θα έχουμε κυβέρνηση Μαρκεζίνη. Μία πτυχή του παρασκηνίου εκτελήσεται στο εξωτερικό, από όπου επιμόνως υποστηρίζεται ότι ο κ. Μαρκεζίνης, αντίθετα προς ό,τι αρχικά είχε καλλιεργηθεί, κάνει ή θα κάνει επαφές. Συγκεκριμένα, πιθανολογείται επαφή του με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν στην Ελβετία όταν έφτασε εκεί την περασμένη Πέμπτη ο κύριος Σπύρος Μαρκεζίνης. Εν τω μεταξύ, οι φήμες λένε ότι ο κύριος Μαρκεζίνης θα πάει αύριο στο Παρίσι, όπου δεν αποκλείεται να συναντηθεί με τον κύριο Στεφανόπουλο, που όπως δήλωσε χθες την απογευματινή, ενθαρρύνει τη λύση Μαρκεζίνη. Εις ό,τι αφορά το ενδεχόμενο συναντήσεως Μαρκεζίνη Καραμανλή, προβλέψεις είναι επιφυλακτικές. Ο κύριος Καραμανλής θα επιστρέψει στο Παρίσι την Κυριακή, αλλά δεν είναι γνωστό αν μέχρι τότε ο κύριος Μαρκεζίνης θα είναι στη γαλλική πρωτεύουσα. Και εδώ πιο κάτω έχει ένα θέμα που λέει κοινή δήλωση μετά την παρέτηση. Αν πάντως συμπέσει να βρίσκονται και οι δύο εκεί, δεν αποκλείεται μια συνάντηση μεταξύ των. Ακόμη, εγγράφει ότι κι αν δεν γίνει συνάντηση, οι απόψεις του κυρίου Μητσοτάκη θα διαβιβαστούν στον κύριο Καραμαλή, είτε από τον Μητσοτάκη είτε από τον Στεφανόπουλο. Ο κύριος Μαρκεζίνης αναμένεται να επιστρέψει την προσεχή εβδομάδα γύρω στις 20 του μηνός. Θα επακολουθήσουν συναντήσεις του με τον κύριο Παπαδόπουλο για τη ρύθμιση λεπτομεριών που αφορούν τη σύνθεση και τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβερνήσεως, η οποία πλην απροόπτου θα ορκιστεί στις 3 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, από πλευράς κυβερνήσεως θα έχουν ρυθμιστεί τα θέματα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ίσως μέχρι την Κυριακή, του διατάγματος για τον νόμο περί πολιτικών κομμάτων, του νομοθετήματος για την αναδιάρθρωση του Υπουργικού Συμβούλου κατά τις προτάσεις του μέλλοντος Πρωθυπουργού και τέλος του νομοθετικού διατάγματος που θα καθορίζει την αποζημίωση για την απολωτρίωση της βασιλικής περιουσίας. Αυτά λοιπόν. Forever and ever τώρα τραγουδάει ο Ντέμις Ρούσος.

Φοβερά κομμάτια, παιδιά. Εντάξει, για όσους τα έχουμε προλάβει, έστω και λίγο, είναι έτσι μια αναψηλάφιση του παρελθόντος πολύ συγκινητική. Αθώοι ο Ανδρέας και άλλοι 30, ποιοι μπορούν να επανέλθουν. Σήμερα η Φλέμινγκ ζητεί την ηθαγένεια. 30, ίσως και περισσότερες, είναι οι περιπτώσεις των Ελλήνων του εξωτερικού που απειλάγησαν από το έκτακτο στρατοδικείο στις 22 Ιουνίου, ενώ σήμερα αναμένεται η εκδήλωση της πρώτης ενεργείας για επάνωδο στην Ελλάδα. Η ενέργεια ανήκει στη Lady Fleming, που δια του συνηγόρου της, Γεωργίου Μαγκάκη, ακούστε ονόματα τώρα έτσι, καταθέτει σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτηση για ανάκτηση της ηθαγενείας της. Στο μεταξύ, εγνώστη χθες ότι στις περιπτώσεις που εξετάστησαν συλλήβδινες στις 21 Ιουνίου 1973 συμπεριλαμβάνεται και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο τέος δήμαρχος Αθηναίων Γεώργιος Πλητάς, ο ταξίαρχος Ορέστης Βιδάλης, ο δημοσιογράφος Μαθιόπουλος και άλλοι. Αντίθετα, δεν εξετάστησαν οι περιπτώσεις της Μελίνας Μερκούρη, της Αμαλίας Φλέμινγκ και του Δημητρίου Ο Προπούλου, συνταγματάρχου εν αποστρατεία, που έχει διαφύγει στο Λονδίνο. Συναφώς όμως ανεφέρθη από τον αρμόδιο παράγοντα του εκτάκτου στρατοδικείου ότι δεν υφίσταται κατηγορία εις βάρος τους για παραβίαση της συντακτικής πράξης του 67. Πάντως όλες αυτές οι περιπτώσεις των απαλλαγέντων ή των μη κατηγορηθέντων καλύπτουν την περίοδο μέχρι του 1970. Μαγική μαστίχα τώρα, Μαρίζα Κοχ.

Ακούστε τώρα είδηση. Ένας πεινασμένος ψυχοπαθής ληστεύει και πυρπολεί ταβέρνα. Ένας 43χρονος άνεργος ψυχοπαθής λίστεψε και έβαλε φωτιά σε μια ταβέρνα γιατί πεινούσαν αυτός και τα παιδιά του. Είναι ο Παναγιώτης Φωτιάδης. Τώρα, από πού προκύπτει ότι είναι ψυχοπαθής, απλά βάλαμε μια λέξη εκεί στον τίτλο και τελείωσε. Κάτοικος οδού Σιρήνων 18 στο Βύρονα, ο οποίος καταζητείται από τη χωροφυλακή στην περιοχή της οποίας διέπραξε τα αδικήματα. Η πρώτη πράξη του ψυχοπαθούς Φωτιάδη έγινε την Κυριακή το πρωί στις 8.30 στο Χαρβάτι, όπου βρέθηκε περιπλανόμενο. Συνάντησε τον 65χρονο οικοδόμο Σπύρο Αλεξάτο και μόλις τον πλησίασε του ζήτησε χρήματα. Δώσε μου 100 δραχμές για να φάω. Ο Αλεξάτος τον πήρε για τρελό και τον έδιωξε. Θύμος ο Φωτιάδης επετέθη με τις γοθιές του και άρπαξε από τις τσέπες του 65χρονου οικοδόμου 3.400 δραχμές και το στυλό του. Εκείνη τη στιγμή περνούσε ένα αυτοκίνητο και ο οδηγός σταμάτησε. Έβαλε στο γιο ταχύ τον αιμόφυρο του Αλεξάτο και πριν ξεκινήσει μπήκε μέσα και ο ψυχοπαθής. Και οι τρεις ξεκίνησαν για το ρυθμιστικό κέντρο, όπου ο τραυματιστής Αλεξάτος εδέχθη τις πρώτες βοήθειες των γιατρών. Κάποιος ειδοποίησε τη χωροφυλακή και πήγε στο νοσοκομείο ένας αξιωματικός. Μόλις τον είδε ο Φωτιάδης έτρεξε και του παρέδωσε τα χρήματα και το στυλό του οικοδόμου. Ακούστε τώρα. Αυτά ανήκουν στο φίλο μου από εδώ. Και ξαφνικά ο ψυχοπαθής κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή του αξιωματικού της χωροφυλακής και να εξαφανιστεί. Γύρω στις 4.30 το πρωί έκανε την εμφάνισή του προσδόκητα στις ταβέρνες της Μαρίας Ξυπόλητου ετών 50 και του Δημήτρη Κωστή ετών 52 στην οδό Μαραθώνος 165 στο Χαρβάτι. Μπήκε μέσα αγριεμένος κρατώντας ένα μαχαίρι. Κάθισε σε ένα τραπέζι και είπε στα καρσόνια Ιωάννη Μακρύ ετών 41 και Γιώργο Παπαδημητρίου ετών 20 να του σερβίρουν φαγητό. Οι σερβιτόροι φοβήθηκαν, εγκατέλειψαν την ταβέρνα και το έβαλαν στα πόδια. Ο Φωτιάδης εξεμάνει, πετάχτηκε από το κάθισμά του, έβγαλε από την τσέπη του ένα κουτί σπίρτα και έβαλε φωτιά στην πλαστική διακόσμηση της ταβέρνας. Η ταβέρνα φούτωσε, άρπαξαν φωτιά. Απίστευτη ιστορία. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γελάμε, αλλά είναι νευρικό το γέλιο. Ασύλληπτα. Πάμε να μας ηρεμήσει τώρα Διονύσης Σαββόπουλος. Ο Ντυρλαντά, Ντυρλανταντά.

Για 150 δραχμές ο φόνος με την Πέτρα στο χωριό Αγρίλου Μεσσηνίας. Το φωνικό στο χωριό Αγρίλου Μεσσηνίας δεν έγινε κατά τη διάρκεια συμπλοκής, αλλά μετά από καρτέρι που είχε στήσει ο δράστης Ευστάθιος Μανιάτης 60 ετών στο θύμα του Βασίλειο Τσιχριζή 55 ετών. Αυτό προέκυψε από την προανάκριση και από την αναπαράσταση του φόνου και έτσι ανετράπει ο ισχυρισμός του δράστου ότι το έγκλημα έγινε κατά τη διάρκεια συμπλοκής των. Ο Μανιάτης, όπως προέκυψε, επετέθηκε, επολτοποίησε κυριολεκτικά το κεφάλι του θύματός του με πέτρα, επειδή ο Τσιχριτζής είχε καταθέσει εναντίον του για ζημιές που είχαν κάνει τα πρόβατά του σε διάφορα κτήματα. Για τις ζημιές αυτές ο δράστης επρόκειτο να πληρώσει 150 δραχμές. Τη νύχτα του Σαββάτου, δράστης και θύμα συναντήθηκαν στο καφενείο του χωριού τους και ήπιαν μαζί 9 μπουκάλια μπύρα. Στο διάστημα αυτό συζητούσαν το θέμα της αγροζημίας. Στις 11 ο Μανιάτης σηκώθηκε από το τραπέζι λέγοντας ότι θα πάει στο σπίτι του, αλλά λίγα μέτρα πιο πέρα κρύφτηκε πίσω από μια ελιά και με μια μεγάλη πέτρα στο χέρι περίμενε το θύμα του. Πράγματι, λίγη ώρα αργότερα ο Τσιχριτζής ξεκίνησε από το καφενείο για να πάει στο σπίτι του, αλλά την ώρα που περνούσε μπροστά από την ελιά πετάχθηκε ο Μανιάτης και με την πέτρα του κατάφερε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Ο Τσιχριτζής ζαλίστηκε, αλλά προσπάθησε να αμυνθεί. Τότε ο δράστης άρχισε να τον χτυπά στο κεφάλι και σταμάτησε μόνο όταν το θύμα του έπεσε νεκρό στο έδαφος. Αμέσως μετά έφυγε για την Καλαμάτα και το πρωί της Κυριακής παρουσιάστηκε με το δικηγόρο του στον εισαγγελέα. Απίστευτο, παιδιά, πραγματικά. Ανάθεμα που αγάπησε στο χώμα σου, Νίκος Ξυλούρης.

Οι πιο όμορφες σακαράκες ντεμπουτάρουν στη Γλυφάδα. Το δεύτερο ράλι της Φίλπα. Στην Πάτρα άρχισαν χθες το πρωί εκδηλώσεις για το δεύτερο διεθνές ράλι της Φίλπα, όταν 26 αυτοκίνητα ηλικίας 40 με 72 ετών απεβιβάστησαν από το ferry boat Ancona και σχημάτισαν την πιο γραφική φάλαγγα από τροχοφόρα που έκανε ποτέ τη διαδρομή Πάτρα-Αθήνα. Πρόκειται για αυτοκίνητα που ξεκίνησαν πριν λίγες ημέρες από διάφορες γωνιές της Ευρώπης και είτε ιδία δυνάμει είτε πάνω σε ρημουλκούμενα trailers έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στην Ancona της Ιταλίας, όπου τα περίμεναν εκπρόσωποι της Φίλπα και η Star Ελλάς Βάνα Παπαδάκη, που όπως είναι γνωστό θα μετάσχει στο ράλι σαν συνοδηγό σε μια Rolls του 1926. Γοητευμένοι επιβιβάστησαν οι ξένοι οδηγοί στην Πάτρα μετά από μια γερή δόση ελληνικής φιλοξενίας και γλεντιού πάνω στο καράβι, ενώ συνεργεία της Finos Film τραβούσαν τις πρώτες σκηνές για το έγχρωμο φιλμ που θα περιλάβει όλες τις φάσεις του αγώνος και την έκθεση που ανοίγει σήμερα. Μια ακόμα χαρούμενη νότα στο καράβι ήταν τα γενέθλια της Βάνας που έκλεισε τα 19 χρόνια την Κυριακή το βράδυ. Η σχετική τούρτα του καπετάνιου και το Happy Birthday to You από την ορχήστρα σημείωσαν το γεγονός ακριβώς τα μεσάνυχτα κάπου έξω από τα νερά της Κέρκυρας. Στο χώρο εκθέσεων της Γλυφάδας που προσέφερε ευγενώς η εταιρεία Αλφα Ωμέγα γίνονται απόψε στις 7 τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Παλαιού Αυτοκινήτου της Φίλπα. Θα περιλάβει όλα τα αυτοκίνητα, ελληνικά και ξένα, που θα τρέξουν στο ράλι της προσεχούς Παρασκευής. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή και θα είναι δωρεάν για το κοινό αύριο και την Πέμπτη. Την Παρασκευή τα αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν στις 8 το πρωί για το διήμερο ράλι Επίδαυρος Ναύπλιο Κόρινθος Γλυφάδα με διανυκτέρευση στο Ναύπλιο. Την Κυριακή στην παραλία της Γλυφάδας θα γίνει και το σχετικό σιρκουί. Η Φίλπα εξετύπωσε ένα πολυτελές λεύκωμα των αυτοκινήτων που θα μετάσχουν στις εκδηλώσεις και το οποίο θα πωλείται στο χώρο της εκθέσεως. Μεταξύ των αυτοκινήτων που έφτασαν χθες σημειώνουμε μία Oldsmobile του 1902. Μία Renault του 1901, μία Dedion του 1908, μία Καν του 1911 από την Πράγα, μία Bianchi του 1906, μία υπέροχη Rolls του 1919, μία Voisin του 1928, μία Citroën του 1922, μία απίθανη Packard του 1924, μία Renault του 1925 και άλλες κούκλες. Μπορείτε να τις θαυμάσετε από απόψε στην Γλυφάδα. Γυάλινος κόσμος, Στελάρας.

Λοιπόν, Αργεντινή και Περόν πάσχουν από καρδιά. Με τον τίτλο «Ένας ηλικιωμένος δικτάτορας» προσπαθεί και πάλι το περιοδικό Time να λύει με εξαιρετικώς ενδιαφέροντα στοιχεία τα γεγονότα που επακολούθησαν την επιστροφή του Χουάν Περόν στο πολιτικό προσκήνιο της Αργεντινής. Επέστρεψε έχοντας στο πλευρό του την τρίτη σύζυγό του Ιζαμπέλ, η οποία προσπαθεί να παίξει το ρόλο που έπαιξε η Εβίτα, η δεύτερη σύζυγος του Αργεντίνου δικτάτορα.

Χαρακτηρικότερα γεγονότα. Ο Περόν όμως είναι και φαίνεται 78 χρόνων, γράφει το Time και προσθέτει: «Το κακό είναι ότι αισθάνεται σαν 78». Στη συνέχεια, το περιοδικό, αφού αναφέρεται στην εξορία των δύο δεκαετιών του Περόν, τονίζει: «Είναι μάλλον αδύνατο για έναν αποτυχημένο ηγέτη να κερδίσει έναν δεύτερο γύρο κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εάν όμως τα καταφέρει, τελικά θα αποτελεί φαινόμενο». Συνεχίζει το Time: «Εάν αποτύχει ο Περόν στο δεύτερο γύρο, θα γίνει χειρότερος από ό,τι ήταν πριν. Έτσι, ο πρώην δικτάτορας και η χώρα του, αντί να αντιμετωπίζουν ένα κοινό δίλημα, ή μάλλον και η χώρα του αντιμετωπίζουν ένα κοινό δίλημα», ήταν δύο φορές τυπωμένη λέξη «αντί» και μπερδεύτηκα, «από την έκβασή του εξαρτάται ένα ολόκληρο έθνος». Και εδώ και φωτογραφίες από αφισοκολλήσεις στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και άλλων πόλεων της Αργεντινής. Περόν, Ιζαμπέλ, La Formula de Pueblo, δηλαδή η λύση για τον λαό. Παρότι εδώ υπάρχει ένα θέμα που το έχει αναδείξει το περιοδικό Time των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι στην Λατινική Αμερική, λίγο πιο δίπλα στη Χιλή, ήταν η μέρα που ενορχιστρωμένα ξέσπασε το πραξικόπημα σε βάρος του Σαλβαδόρ Αλιέντε με το τέλος που όλοι γνωρίζουμε. Με λένε Γιώργο τώρα, ο Μανώλης ο Μητσιάς το τραγουδάει.

Δύο νέες βόμβες τραυματίζουν 13 στο Λονδίνο. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί από χθες στο Λονδίνο μετά από δύο εκρήξεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Houston και King's Cross που προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 ατόμων. Η κατάσταση τριών τουλάχιστον εκ των οποίων χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Η πρώτη βόμβα εξεράγει στο σταθμό King's Cross μεταξύ μιας πλατφόρμας και ενός γκισέ εισιτηρίων. 5 άτομα τραυματίστηκαν, τα 2 σοβαρά. Αυτόπτες μάρτυρες δήλουν ότι μισή ώρα προηγουμένως κάποιος νεαρός είχε πετάξει στο ίδιο σημείο ένα ύποπτο δέμα. Μετά από 5 λεπτά, άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ειδοποιήσει ότι η βόμβα επρόκειτο να εκραγεί σε 3 λεπτά στο σταθμό μετρό Houston. Προτού προλάβουν τα όργανα της τάξης να εκενώσουν το σταθμό, η βόμβα εξεράγει σε snack bar και 7 άτομα τραυματίστηκαν. Ενώ η κατάσταση είναι κρίσιμη, νωρίτερα μάλιστα τα πρακτορία από λάθος είχαν μεταδώσει ότι είχε πεθάνει. Άγνωστοι τηλεφώνησαν επίσης σε διάφορα αστυνομικά τμήματα για να ανακοινώσουν τοποθέτηση εκρηκτικών συσκευών στους σταθμούς Βικτωρίας

και Charing Cross, αλλά οι αστυνομικοί πρόλαβαν να τους εκενώσουν και να ανακαλύψουν και να αχρηστεύσουν τις βόμβες. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φρουρούν από χθες τους λονδρέζικους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ενώ τηρείται ενήμερος ο πρωθυπουργός της χώρας Edward Heath, που βρίσκεται στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι εκρήξεις συμπίπτουν με την έναρξη της δίκης στο Λονδίνο 10 μελών του ΙΡΑ, τα οποία κατηγορούνται για την τοποθέτηση βομβών σε αυτοκίνητα, από τις εκρήξεις των οποίων εφωνεύθη τον περασμένο Μάρτιο ένα άτομο και τραυματίστησαν τουλάχιστον άλλα 100. Τέλος, στο Λονδίνο μια ορολογιακή βόμβα είχε εκραγεί προχθές στο σταθμό της Βικτωρίας, 3 μόλις λεπτά μετά την εκένωσή του, από τα 500 και πλέον άτομα που βρίσκονται την ώρα εκείνη στο σταθμό. 4 άτομα είχαν τραυματιστεί και εισαχθεί στο νοσοκομείο. Αυτά λοιπόν για την έκριθμη κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στις σχέσεις του Λονδίνου με την Βόρεια Ιρλανδία και τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Σταθμό, στρατό συγγνώμη, και εδώ τώρα βλέπω τη λέξη σταθμός και μπερδεύτηκα. Σταθμός, λέει ο Νίξον, καλεί το Κογκρέσο σε συμφιλίωση. Προσπάθεια να ξεπεραστεί το Watergate. Είμαστε τώρα στην εποχή του Watergate. Σε μια μεγάλη προσπάθεια του να ξεπεράσει το σκάνδαλο Watergate, χωρίς να το αναφέρει ούτε μία στιγμή, ο πρόεδρος Νίξον απέστειλε χθες στο υποδημοκρατικό έλεγχο Κογκρέσο ένα έκτακτο μήνυμα για την κατάσταση της κοινοπολιτείας, με το οποίο δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει με το Κογκρέσο επί λύσεων για τα εθνικά μας προβλήματα. Ταυτόχρονα όμως δήλωσε ότι αντιτίθεται σε κάθε περικοπή στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας, που έχει ύψος 78,200 εκατομμύρια δολάρια, και προειδοποίησε ότι θα προβάλει βέτο αν προταθούν περικοπές που τις χαρακτήρισε ότι είναι ρυψοκίνδυνοι και ισοδυναμούν με αυτοκτονία. Είναι παράλογο να περικόπτει η Αμερική τις στρατιωτικές δυνάμεις και ικανότητές της την ίδια στιγμή που η Σοβιετική Ένωση τις ενισχύει, και θα είναι πολύ δύσκολη η σταθεροποίηση λεπτών καταστάσεων στη Μέση Ανατολή και την Ασία εάν το Κογκρέσο αφαιρέσει τα μέσα επιρροής που έχουν κάνει δυνατή αυτή τη σταθερότητα, αναφέρει ο πρόεδρος Νίξον στο μήνυμά του. Από την άλλη, ο Άγνιου, ο ελληνοαμερικανός πολιτικός Σπύρος Άγνιου, αποκλείεται να υποβάλλει παραίτηση, λέει. Δεν πρόκειται να παραιτηθώ, αλλά θα επιδιώξω ταχεία εκδίκαση αν το Ομοσπονδιακό Ορκωτό Συμβούλιο της Βαλτιμόρης εκδώσει παραπεμπτικό βούλευμα εναντίον του. Το ετώνησε ο Σπύρος Άγνιου προς τον πρόεδρο Νίξον, όπως γράφει το περιοδικό Time, προσθέτοντας ότι φίλος και σύμβουλος του Αμερικανού Αντιπροέδρου δήλωσε ότι οι δικηγόροι του τον ειδοποίησαν πως θα εκδοθεί εναντίον του παραπεμπτικό βούλευμα για δωροληψία. Αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε ότι ανεφέρθη οτιδήποτε περί παραιτήσεως, το Time επιμένει ότι κάτι τέτοιο συζητήθηκε μεταξύ Νίξον Άγνιου σε συνάντησή τους προπενθυμέρου. Κατά το περιοδικό, άλλες πηγές ανέφεραν ότι η άρνηση του Άγνιου να παραιτηθεί ευνηδίασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανέτρεψε το κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση της υποθέσεώς του. Μέσα σε όλα, ακούμε και το Σταμάτη Κόκκοτα να ερμηνεύει το τραγούδι «Νάχα τα χρόνια σου, αχ και να τάχα».

Ο Πούσκας δεν φοβάται την Μπέογκραντ. Τραυματίστηκε χθες ο γονιός. Υπολογίζει πολύ, αλλά δεν φοβάται την Μπέογκραντ. Ο Πούσκας, ο οποίος γύρισε χθες από τη Γιουγκοσλαβία, όπου παρακολούθησε τον νικηφόρο αγώνα της προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού με τη Βοηβοντίνα. Ο Μαγιάρος τεχνικός φαινόταν ήρεμος χθες στο γήπεδο, όταν έλεγε: είναι πολύ καλή ομάδα η Μπέογκραντ και παίζει σοβαρό ποδόσφαιρο. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές της παίζουν κάπως αργά, αλλά δεν πουλάνε εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι έχουν κάλυψει κατά οικονομητικά. Έχουν καλύψει κατά ικανοποιητικό τρόπο το κενό του Πέτκοβιτς με ένα πολύ γρήγορο νεαρό εξτρέμ, τον Στεφάνοβιτς. Αυτά τα λόγια είπε για την Μπέογκραντ ο Πάντσο, αλλά τελείωσε με το εξής αισιόδοξο. Όλα όμως θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνουν οι δικοί μας παίκτες. Αν ο Παναθηναϊκός πιάσει καλό παιχνίδι, τότε είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. Επιδημία τραυματισμών στον Παναθηναϊκό μετά το Χάρη Γραμμό, χτύπησε χθες το πόδι και ο γονιός και ήδη αποκλείεται η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα με τη Ρώμα, ενώ είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να παίξει τουλάχιστον στο πρώτο μάτς με την Μπέογκραντ. Ο γονιός τραυματίστηκε χαμηλά στο πόδι κατά τη χθεσινή προπόνηση σε μια κόντρα με τον Αθανασόπουλο και η πρώτη εντύπωση είναι ότι έχει υποστεί διάστρεμα. Σήμερα πάντως θα βγάλει ακτινογραφία, οπότε και θα διαπιστωθεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Τότε, παιδιά, με ακτινογραφίες δούλευε το σύστημα. Εδώ τώρα βλέπουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ήλθε χθες η Ρώμα. Με επικεφαλής τους διεθνείς Πράττη και Ντομπεγκίνη, ήρθε χθες το βράδυ η Ρώμα, η οποία θα αντιμετωπίσει αύριο τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 0-0 της Ρώμης. Η αποστολή είναι 25 μελής, εκ των οποίων οι 15 είναι ποδοσφαιριστές. Οι εξής: Τζινούλφι, Κόντι, Μαρίνι, Πετσεντίνι, Ρόκα, Μπερτίνι, Σανταρίνι, Ντομπεγκίνη, Σαντόνι, Μπαρταλομέι, Κανελίνι. Ωραία, Κανελόνια να είχαμε τώρα. Καλά θα ήταν. Ωραία, μα τρελάνε ο Κανελίνη. Κόρδοβα, Πράττη, Ρανιέρη και Λιγκουόρι. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα τώρα. Στον Ολυμπιακό, ο Συνετόπουλος πήγε στην προπόνηση και ο Πετρόπουλος τον συγχώρησε. Δεν υπάρχει θέμα Συνετόπουλου για τον τεχνικό των Ερυθρολεύκων Λάκη Πετρόπουλο, ο οποίος, όπως μας ομολόγησε χθες, είχε αναλάβει εν λευκό εξουσιοδοτημένος από τη διοίκηση του συλλόγου να διευθετήσει το πρόβλημα. Στη χθεσινοπρωινή προπόνηση, απόντος του Συνετόπουλου, είπε στους παίκτες του: αν δεν παρουσιαστεί και το απόγευμα όπως οφείλει ο Συνετόπουλος, τότε για μένα δεν υπάρχει σαν ποδοσφαιριστής. Θα είναι ξεγραμμένος. Ο Συνετόπουλος εμφανίστηκε και στο γήπεδο του Ρέντι μία ώρα μετά την έναρξη της χθεσινής απογευματινής προπονήσεως και επί μια μισή ώρα είχε προσωπική συζήτηση με τον Λάκη Πετρόπουλο. Προπονητής και παίκτης μίλησαν ιδιαιτέρως και το αποτέλεσμα: δεν θα τιμωρηθεί ο Συνετόπουλος για το γνωστό πειθαρχικό παράπτωμά του και σήμερα θα αγωνιστεί εναντίον της προοδευτικής. Έληξε το θέμα. Ο αγώνας με την προοδευτική ήταν φιλικός και είχε προγραμματιστεί για τις 8:45 το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Όφενμπαχ, ΠΑΟΚ και Μουδανιά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ. Με τη γερμανική Όφενμπαχ μεθαύριο στη Νέα Φιλαδέλφια, με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο και την Κυριακή με τα Μουδανιά στη Θεσσαλονίκη θα κλείσει τον κύκλο των προπονήσεων και της προετοιμασίας της η νέα ΑΕΚ του Σταν Άντερσον. Η Αργεντινή άρχισε με 4-0 το παγκόσμιο κύπελο, σάρωσε τη Βολιβία στο Buenos Aires. Άλλα θέματα. Σήμερα το βράδυ στις 8.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη γερμανική Offenbach. Το φιλικό αυτό παιχνίδι αποτελεί ρεβάνς του 2-2 που είχαν αποσπάσει οι Θεσσαλονικοί στη Γερμανία. Η Ελλάς παίζει αύριο με την Τουρκία στο βαλκανικό μπάσκετ. Τι άλλο. Λοιπόν, διεθνής νίκη στο πινκ πονκ του Ολυμπιακού. 5-3 τη γερμανική Kickers Στουτγάρδης. Η ΑΕΚ έδωσε Λαρετζάκη και Διάνα. Ο Λαρετζάκης, παιδιά, ο παλιός ο Έαντας, έτσι. Ο διεθνής Έας Λαρετζάκης και ο Διάνας δεν ανήκουν πλέον στην ΑΕΚ. Χθες και οι δύο μέχρι πρότινος βασικοί παίκτες αποδεσμεύτηκαν και ήδη άρχισαν να συζητούν διάφορες προτάσεις για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Τι άλλο έχουμε. Οι Γάλλοι υμνούν τον Δωμάζο. Σχολιάζοντας τον αγώνα Γαλλίας-Ελλάδος, η γαλλική εφημερίδα Equip γράφει ότι οι νεαροί μαθητές του Κόβατς επευλήθησαν με αναφυσβήτητο τρόπο, επωφελούμενοι από το γεγονός ότι βρίσκονταν σε καλύτερη σωματική κατάσταση και από το γεγονός ότι είχαν μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι τους. Αλλά κάπου εδώ γράφουν και για τον στρατηγό Μίμη Δωμάζο ότι ήταν από τους κορυφαίους, ενώ επέλεξαν ως καλούς από την ελληνική ομάδα και του Σκούδα και Αηδηνίου. Και κάτι άλλο ακόμα. Τι να δώσουμε εδώ, ρε παιδί μου. Α, το ντέρμπι Ρώμα-Λάτσιο για το κύπελλο Ιταλίας της Κυριακής έληξε με αποτέλεσμα 0-0. Τα άλλα αποτέλεσματα: Φόντζια-Γιουβέντους αναβλήθηκε, Άσκολη-Λορέντζο 1-0, Μπρέσια-Βαρέζε 2-2, Ρώμα-Λάτσιο 0-0 όπως είπαμε, Περούτζια-Βερόνα 1-3, Φιωρεντίνα-Μπάρι 2-2, Σαμπντόρια-Ίντερ 1-3, Κόμο-Πάρμα 1-1. Το Ρήνο Τσεζένα 0-0. Οι ομάδες αυτές πρωταγωνιστούν ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό τις λέω. Καταντζάρο Ρετζίνα 1-0. Αβελίνο Νάπολη αναβλήθηκε. Ρετζιάνα Τζένοβα 1-0. Βιτσέντζα
Τάραντο 3-1 και Κάλιαρη Πρίντιζη 0-2. Ολοκληρώσαμε ραντεβού και πάλι ώρα Ελλάδας Δευτέρα στις 9 το πρωί. Ακολουθεί το τραγούδι «Τι Μαΐστρος, τι Βαρδάρης» για να κλείσουμε έτσι με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μέτρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo Dai Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, guest ομιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: αφορμή αυτό. Πάντως σε μένα δεν με εξυπηρετεί. Ούτε
1: λοιπόν,
2: να πούμε ότι.
1: Έλα, Ελίνα.
2: Γιατί να πούμε ότι τα παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλαδικές θα κάνουν τα μαθήματα των πανελλαδικών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι το IB για να εισαχθούν σε θέση.
1: Λοιπόν, μην μπαίνουμε τώρα σε τόσες λεπτομέρειες.
3: Λοιπόν, μπήκαμε λίγο ανάποδα σήμερα. Γιατί αυτή την ώρα η Ελίνα Οικολίβα είναι σε ένα σχολείο, καλύπτοντας βεβαίως το πρώτο ίσως θέμα της ημέρας για τις περισσότερες, για τους περισσότερους, που είναι η αρχή της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με μία επίσκεψη σε ένα από τα σχολεία της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν 11 του μηνός Σεπτεμβρίου είναι το ξεκίνημα μιας ακόμη σχολικής χρονιάς. Έτσι μπήκαμε στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα. Δεν προλάβουμε να ακούσουμε και κανένα παιδί, είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, οι συνάδελφοι εδώ βλέπω στο Earth News βρίσκονται σε σχολεία από νωρίς το πρωί. Η Ελίνα Οικολίβα ήταν στο Βαρβάκιο, στη Ζήτσα Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης, αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο, 6 νέες οικογένειες και 17 παιδιά. Γενικά τα νούμερα που έρχονται από τα σχολεία δεν είναι αισιόδοξα. Έχουμε λιγότερα παιδιά στην πρώτη Δημοτικού από ότι την προηγούμενη χρονιά και γενικά έχουμε μία μείωση στις γεννήσεις τα τελευταία χρόνια που αποτυπώνεται βεβαίως στις εγγραφές στα σχολεία. Και θυμάστε και χθες λέγαμε ότι θα ήταν μια πολύ έτσι μεγάλη ευκαιρία να φτιάξουμε τάξεις λιγότερων παιδιών, να αναβαθμίσουμε το δημόσιο σχολείο, εκμεταλλευόμενοι αυτό ακριβώς, ότι έχουμε μείωση των γεννήσεων. Ανταυτού βεβαίως δυστυχώς υπάρχει μια κεντρική έτσι πολιτική κατεύθυνση η οποία λέει αφού μειώνονται τα παιδιά να μειώσουμε και τα σχολεία, να μειώσουμε και τους εκπαιδευτικούς, να τα μειώσουμε όλα και να συνεχίσουμε να είμαστε οριακά στα 26-27 παιδιά ανατάξη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 26-27 παιδιά ανατάξη είναι δεδομένο ότι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο πίσω, αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν λίγο περισσότερη δουλειά και λίγο περισσότερη προσοχή για να μπουν στη σειρά, για να προλάβουν τους συμμαθητές τους, δυστυχώς είναι καταδικασμένα να μείνουν εκεί στο περιθώριο, εάν και εφόσον βεβαίως οι οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν χρήματα για φροντιστήριο και δι' φροντιστήριο στο σπίτι, για να μπορέσουν στα μαθήματα που έχουν αδυναμίες να ανταποκριθούν το ίδιο με τους πιο προχωρημένους συμμαθητές τους. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή. Το θέμα της ημέρας είναι σαφώς το άνοιγμα των σχολείων. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τα παιδιά. Τα είδαμε το πρωί με τις τσάντες στην πλάτη, καθώς σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα παραλάβουν βιβλία σήμερα και δυστυχώς όσοι γονείς δεν μπορούν να βρίσκονται αυτή την ώρα έξω από τα σχολεία, να περιμένουν δηλαδή τα παιδιά που θα βγουν με τα βιβλία, τα παιδιά τους θα αναγκαστούν να κουβαλήσουν στην πλάτη τα βιβλία που θα παραλάβουν μέχρι το σπίτι. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη να ευχηθούμε σε αυτά τα παιδιά και κυρίως βεβαίως να τους ευχηθούμε να πάνε όλα όπως πρέπει και να είναι τυχερά να έρθουν αντιμέτωπα με εκπαιδευτικούς που θα έχουν την καλή διάθεση, την όρεξη να ασχοληθούν λίγο περισσότερο και με αυτά τα παιδιά που υπολείπονται των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους. Άλλο θέμα της ημέρας είναι η επέτειος, η μαύρη επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν το 2001, 11 Σεπτεμβρίου, ήμασταν στις τηλεοράσεις μας και παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση από τη Νέα Υόρκη κάτι που μας φάνηκε ότι ήταν στημένο, ότι ήταν ένα ρεπορτάζ σαν αυτό που έκανε στο ραδιόφωνο ο Orson Welles με τους εξωγήινους, θυμάστε, ένα ραδιοφωνικό ρεπορτάζ που νομίζω ήταν 1931, δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξουμε αυτό, όταν Orson Welles, ο πολύ γνωστός μετέπειτα σκηνοθέτης, κάνοντας μια ραδιοφωνική εκπομπή, επέλεξε να κάνει ένα πείραμα, να δει κατά πόσον θα μπορούσε το ραδιόφωνο, που τότε ήταν το κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης και επιρροής των μαζών, να παραπλανήσει με τέτοιο τρόπο τους Αμερικανούς, ώστε 1938, τη βρήκε την ημερομηνία ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, τον ευχαριστώ πολύ. 1938 λοιπόν, όταν λοιπόν κατόρθωσε να παραπλανήσει τους Αμερικανούς, ουσιαστικά μεταφέροντας στο ραδιόφωνο μία εικόνα, την οποία ουσιαστικά ο ίδιος τη μετέφερε μέσα από μία αφήγηση, δραματουργία ουσιαστικά, δεν ήταν ένα πραγματικό γεγονός, όμως το έκανε με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπλανήσει τους Αμερικανούς να πιστέψουν πραγματικά ότι γινόταν εκείνη την ώρα εισβολή από εξωγήινους. Αυτό παρακολουθήσαμε λοιπόν με την ίδια αίσθηση, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση από τη Νέα Υόρκη τις εικόνες ενός από τους δίδυμους πύργους να φλέγεται, και την ίδια ώρα ένα δεύτερο αεροπλάνο, αυτό το είδαμε σε απευθείας μετάδοση, χωρίς να πιστεύουμε στα μάτια μας πραγματικά, να καρφώνεται στο δεύτερο πύργο, αλλάζοντας οριστικά την ιστορία του κόσμου με τέτοιο τρόπο που ακόμη και σήμερα έχει πάρα πολλές παραμέτρους όλη αυτή η ιστορία από το 2001 μέχρι και σήμερα. Άλλαξαν τα πάντα. Και βέβαια είναι αλήθεια ότι κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός για να μπορούν σήμερα να προχωρούν σε χρήση μέσων επιρροής των μαζών, που γίνεται σαφέστατα για να μπορέσουν να κερδίσουν χρήματα και δύναμη. Αυτό λοιπόν, αυτή η αλλαγή των δεδομένων ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Βλέπουμε λοιπόν τότε σε απευθείας μετάδοση απογευματινή ώρα Ελλάδας, πρωινή Ηνωμένων Πολιτειών, δύο αεροπλάνα να καρφώνονται στους δίδυμους πύργους. Μετά από κάποια ώρα, πρέπει να πέρασε μια ώρα και κάτι, οι πύργοι δεν άντεξαν, κατέρευσαν, και η Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλος ο υπόλοιπος κόσμος έζησαν τον εφιάλτη σε απευθείας μετάδοση, επαναλαμβάνω, σε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα την ροή της ιστορίας. Σήμερα, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, θα γίνουν οι εκδηλώσεις μνήμης στο Ground Zero. Είδαμε όλοι τις εικόνες από τα χιλιάδες drones που επιστρατεύθηκαν για να φτιάξουν την εικόνα των δίδυμων πύργων εκεί που ήταν πριν από 25 χρόνια για τελευταία φορά οι δίδυμοι πύργοι. Και βέβαια, για μια ακόμη φορά θα θυμηθούμε την κόλαση που έζησαν 2.977 τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11η Σεπτέμβρη. Δεν ήταν μόνο οι δίδυμοι πύργοι, θυμάστε, ήταν και ένα ακόμη αεροπλάνο που έπεσε στο Πεντάγωνο, ένα ακόμη που κατερρύφθη τελικά. Ήταν μια μέρα που δεν θα θέλαμε να τη θυμόμαστε και πραγματικά δεν θα θέλαμε να έχει συμβεί, και για την οποία βεβαίως έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά, ακόμη και πολλές θεωρίες συνωμοσίας βεβαίως για αυτό που συνέβη τότε. Στα της ημέρας, σαφέστατα, από προχθές ένα γεγονός το οποίο, έτσι όπως εξελίσσεται στην ειδησιογραφία, έχει περάσει στη σφαίρα σαφώς του αστυνομικού δελτίου, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς αγαπημένου τραγουδιστή. Οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, και είναι στο επίκεντρο μιας έρευνας που γύρεται από τις αρχές για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του τραγουδιστής σε ένα παθολογικό ιατρείο, το οποίο δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προχωρά σε τέτοιες ιατρικές πράξεις. Οι ιατρικές πράξεις αυτές, η πλασμαφαίρεση στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι μια ιατρική πράξη η οποία Γίνεται, αλλά γίνεται σε νοσοκομεία, κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, και σε καμία περίπτωση δεν έχει δοθεί ποτέ άδεια να γίνονται σε τέτοια ιατρία υπό αυτές τις συνθήκες. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ, με τις αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του τραγουδιστή, με ερωτήματα να εγείρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά. Ένα μηχάνημα το οποίο μαθαίνουμε ότι στον έλεγχο που έγινε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας δεν εντοπίστηκε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, είναι και αυτό μέσα στο αντικείμενο της έρευνας, με την σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη να εξετάζεται σήμερα σε μία στην νεκροψία νεκροδομή που θα γίνει. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, και με τα ευρήματα αυτής της ιατριοδικαστικής εξέτασης να περιμένουμε ότι θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του, και θα είναι και αυτά βεβαίως στο φάκελο της δικογραφίας για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Αυτά είναι τα γενικά τα θέματα που κατά κύριο λόγο μας απασχολούν σήμερα, με πολλά πολλά άλλα βεβαίως επίσης θα τα δούμε στη συνέχεια μέσα από τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Συνεχίζουμε με τραγούδι και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα για να δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας σε μια εκπομπή σήμερα στην οποία στις συνεντεύξεις που θα ακούσετε θα μάθουμε περισσότερα για τα όσα έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό χρέος σήμερα. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από τον κύριο Φώτη Κουρμούση, που είναι πρώην ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στη θέση αυτή που ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας μιλήσει για τη σημερινή πραγματικότητα και για τις απόψεις βεβαίως του ίδιου για το πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση αυτού του προβλήματος. Και στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Νομικό, οικαστικό, μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Έλληνο-Αμερικανός οικαστικός, ο Γιάννης Νομικός, ο οποίος από προχθές παρουσιάζει στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών την τριλογία, μια αναδρομική έκθεση με την παρουσίαση των έργων του. Εγγένεια έγιναν, όπως είπαμε, προχθές Τετάρτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε από κοντά. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να δούμε τα πρωτοσέλιδα.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο αρχικά και στη συνέχεια στις εφημερίδες. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία, όλες οι αλλαγές της νέας χρονιάς. 1.250.000 μαθητές και μαθήτριες σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα λοιπόν σήμερα στο σχολείο. Θάνατος Μαζωνάκη, σήμερα στον Εισαγγελέα 2 γιατροί, αντιφάσεις και μαρτυρίες εντός της ημέρας, η νεκροψία. 11 Σεπτεμβρίου με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και χωρίς Τραμπ, οι εκδηλώσεις μνήμης στο Ground Zero, τα 6-1 λεπτά σιγής. Και Θεσσαλονίκη, σύγκρουση λεωφορείων, βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά το ατύχημα. Δρόμος Καρμανιόλα θεωρείται το σημείο, εκεί όπου σημειώθηκε χθες το μεσημέρι της Τετάρτης η σύγκρουση μεταξύ δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να πέσει πάνω σε στάση και να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Στο D News, εκπαιδευτική σε αδιέξοδο, μισθή στον πάτο, εξουθένωση και επισφάλεια, τι αποκαλύπτει η έρευνα, και έχει ενδιαφέρον να μπούμε μέσα, είναι έρευνα της Κανέπ ΓΕΣΕ, αποκαλύπτει την αθέατη αλήθεια για τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Η παρουσία των αναπληρωτών, γράφει εδώ το συγκεκριμένο δημοσίευμα, άρθρο, έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη και οι αποδοχές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Είναι μια πραγματικότητα, είναι αλήθεια, δυσάρεστη. Ενεργειακός εφιάλτης για τα νοικοκυριά το χειμώνα. Και ναι, αυτό είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα των ημερών. Πλέον, αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ κίνησης σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Και ειδικά για τον ντίζελ κίνησης αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με τις τιμές του ντίζελ προ-πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, μιλάμε για μια αύξηση σημαντική, η οποία πρέπει να αγγίζει το 30-35%. Αυτό αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική επίπτωση μπορεί να έχει στις τιμές των αγαθών. Όχι ότι πραγματικά οι τιμές των αγαθών μπορούν να επηρεαστούν στο αντίστοιχο ποσοστό, όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι κερδοσκόποι εκμεταλλεύονται τα πάντα και θα παρουσιάσουν πολύ πιθανόν για μια ακόμη φορά μια δυσάρεστη πραγματικότητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι δυστυχώς μια πιθανότητα η οποία είναι πολύ μεγάλη. Η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε την παγκόσμια τάξη πραγμάτων, αλλά όχι για το λόγο που νομίζουμε. Γιατί η κυβέρνηση μάζεψε τις δηλώσεις περί ντου της Τουρκίας. Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ισορρός του θρίλερ τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Η εφημερίδα, είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν κατέρευσε ο Μαζωνάκης. Η αντιφάση της γιατρού Γάκα που συνελήφθη, τι είπε στην κατάθεσή της, τι έδειξε η έρευνα. Διαβάζουμε ότι δεν ήταν και εξειδικευμένη να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις η συγκεκριμένη γιατρός. Όλα αυτά βέβαια είναι αντικείμενο έρευνας και ακόμα δεν προτρέχουμε. Φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πετρουράλη κατέληξε σε άγρια καταδίωξη και μεγάλη συμπλοκή, ένας τραυματίας. Κλέαρχος Μαρουσάκης, αλλάζει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο, βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Πέμπτη. Συναγερμός για την AI, η Anthropic μπλόκαρε χρήση του Claude σε έρευνα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιολογικά όπλα. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς. Στο News 24/7, θάνατος Μαζωνάκη, το χαμένο τρίωρο και η αντιφάση των γιατρών. Τάκης Θεοδωρικάκος στο News 24/7, οι εκλογές δεν είναι δημοσκόπηση. 11 Σεπτεμβρίου το χρονικό της μοιραίας ημέρας και Κορυδαλός οδηγοί μετέτρεψαν το δρόμο σε ρινγκ, 5 προσαγωγές από κάμερα λοιπόν κινητού τηλεφώνου, βλέπουμε εδώ πέρα τις εικόνες. Δεν είναι δυστυχώς κάτι πολύ ασυνήθιστο. Συμβαίνει όλο και περισσότερο στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Η υπομονή έχει χαθεί, οι άνθρωποι είναι στο κόκκινο, η ψυχολογία των συμπολιτών μας. Και δυστυχώς δεν χρειάζεται πολύ για να πυροδοτηθεί μια σύγκρουση μεταξύ ανθρώπων στο δρόμο, εάν συμβεί το παραμικρό. Στην Αυγή, η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προς παραγωγικούς φορείς, υπάρχουν ευελιξίες και για να καταργηθεί το τεκμαρτό και να μειωθεί η φορολογία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θάνατος Μαζωνάκης στον Εισαγγελέα, οι δύο γιατροί στο μικροσκόπιο, εξοπλισμός, άδειες και ψηφιακά πιστήρια. Ελβετία, τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Για πολλούς νεκρούς κάνει λόγο η αστυνομία. Είναι ένα θέμα που βγήκε χθες και το διαβάζουμε από τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία. Πάμε στο enikos.gr.
Ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, το μήνυμα της Αθήνας στην Άγκυρα και το παρασκήνιο της επίσκεψης. Γιώργος Μαζωνάκης, η μέρα κλειδί η σημερινή στον εισαγγελέα, οι δύο γιατροί, θα γίνει νεκροψία στη σωρό του τραγουδιστή και 11 Σεπτεμβρίου τα διδάγματα από τα μεγάλα λάθη των μυστικών υπηρεσιών, το νέο χτύπημα ετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε. Στο ethnos.gr, θάνατος Μαζωνάκη, το ραντεβού των τεσσάρων και η άφηξη τρεις ώρες πριν προσπάθησαν να καθαρίσουν το μηχάνημα. Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της συλλογικής ηγεσίας στη ΔΕΘ και ο Πολάκης που αναζητείται για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος, για δύσκολο χειμώνα ετοιμάζεται η κυβέρνηση, το ενεργειακό ράλι ανοίγει παράθυρο για νέα μέτρα. Τα οποία βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχουν καθυστερήσει ήδη, έτσι. Δίδυμη πύργη, ισλαμοφοβία, η κρυφή τραγωδία από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Στην εφημερίδα των συντακτών, Μαζωνάκης και ο Νοστιβάδα αποκαλύψουν μετά το θάνατό του τα δύο ψέματα των γιατρών που εντόπισε η Ελλάς. Πάμε στο CNN.gr, θα δούμε την Ευσύν και στην έντυπη έκδοσή της σε πολύ λίγο. Γιώργος Μαζωνάκης ψάχνουν στα εγκληματολογικά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης για υπολείμματα αίματος. Αυτή την ώρα η νεκροτομή. 11 Σεπτεμβρίου 2001, πώς η επίθεση στους δίδυμους πύργους άλλαξε τον κόσμο. Και το μήνυμα της Kimberly Guilfoyle στο CNN Greece για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Πάμε στο capital.gr και ένα οικονομικό εδώ πόρταλ θα διαβάσουμε. Οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια, με την Κριστίν Λαγκάρτ στη φωτογραφία. Ιάκωβος Γιανακλής, η τραπεζική θα γίνεται λιγότερο ορατή αλλά περισσότερο παρούσα στην καθημερινότητα, τι ανέφερε στο Hellenic Growth Agora που διοργάνωσε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο πλαίσιο τώρα όλα αυτά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατεβάζει ταχύτητα το πετρέλαιο μετά το ράλι κάτω από τα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Νέα στοιχεία, κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ, ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας, με αρουστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Σαν είδα σωτηρία σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία, αναζητά ο Μητσοτάκης εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Όλα τα SOS για το νέο εξοικονομό και οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στα νέα, επιστολή συναγερμός, λείψει η ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Αλιάνο Κλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Ακίνητα είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Ένας οδηγός για να μην έχετε κρεμότητες. Στην εστία, εδώ στο πρωτοσέλιδο θα διαβάσουμε, οι λεγεωνάριοι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Συνελήφθησαν δύο γιατροί για το θάνατο Μαζωνάκη. Στην Εσπρέσο, εδώ για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζωνάκη, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου στάρ. Δόκτωρ Έμα και Άμος, άγριο θρίλερ και με την νεκροτομή, οι ανατροπές μετά τον ντου εισαγγελέα και ελληνικού FBI στην κλινική με τα παράνομα μηχανήματα αντιγύρανσης. Στην εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένη, εξωθενωμένη και φευγάτη μελέτη του ΚΑΝΕΠΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων, γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, παράλληλη στήριξη και με τεράστια κενά. Επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζωνάκη, η συλλήψη των αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. 9-10, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Στην Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, με μια φωτογραφία εκεί του Μνημείου και της Βουλής, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης,
Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες βράδυ ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, νέα σχολική χρονιά. Στα γνωστά ερωτήματα απαντάμε διαφορετικά. Αγωνιστικό κάλεσμα στους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή το πρώτο κουδούνι που χτυπάει σήμερα. Στο λόγο. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά, επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές, Μητσοτάκης από Athens Life Tech Park. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Στην Political, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο, στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού, αλλάζουν ριζικά οι ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μετά τον κύμωνα πότε βάζουν πλώρη για τις θάλασσές μας, τρεις ακόμη μπελαρά. Το Μανιφέστο λέει ψέματα όπως αναπνέει, το υπεθό γκρεμίζει το αφήγημα Τσίπρα, 40 δις εξαγγελίες του και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Δεν βάλε μυαλό ο άχαστος. One Voice Business and Politics, ποιος έφαγε τον Μαζονάκη και γιατί. Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ελέγχει τα κέντρα αυτά στο Κολωνάκι. Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία γιατί τα ιδιωτικά ιατρία δεν αντιμετωπίζουν επιπλοκές. Λέει η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, που μιλάει για το θέμα στη One Voice. Στην εφημερίδα απογευματινή, μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό, το λεφτότετρο για τα νέα θα ανατομέα, για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο λόγος, η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο, η διάσημη δικηγόρος διεθνούς δικαίου παρέστη την εκδήλωση του UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεχτή από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και η ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, παρέτηση βόμβα του ερευνητή της Anthropic Jacob Goxon λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια της AI, προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποδα κατά κάθια, καλώς ήρθατε στη ψηφιακή σκλαβιά. Αυτά από τις εφημερίδες. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Τηλεφωνικά μαζί μας ο κύριος Φώτης Κουρμούσης.

0: Λέμε καλημέρα στον κύριο Φώτη Κουρμούση, πρώην ειδικό γραμματέα διαχείριση ιδιωτικού χρέους, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, προσπαθούμε. Και διαβάζουμε εδώ ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα στο σύνολό του αυτή τη στιγμή αγγίζει τα 408 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει το ποσό οφειλές προς τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω πρώτα απ' όλα να θυμηθείτε ποια ήταν η αντίστοιχη εικόνα όταν ήσασταν εσείς στη γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
1: Ήταν κατά κάτι δις λιγότερα. Ωστόσο, να επισημάνουμε ότι ένα μεγάλο ποσό αυτών των οφειλών είναι τόκι στον τόκο από επιχειρήσεις που έχουν χρεοκοπήσει και απλά δεν έχουν προβεί στη διαδικασία εκαθάρισης να σβηστούν αυτά τα χρέη. Άρα θα έλεγα ότι μεγάλο κομμάτι είναι πλασματικό και όχι πραγματικό, άρα δεν επιβαρύνει τις πλάτες των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Τα
0: χαρακτηρίζουμε αυτά που είπατε λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν, πλασματικά. Επίσης τα χαρακτηρίζουμε και αδύνατο να τα εισπράξουμε, έτσι δεν είναι? Δεν θα τα εισπράξουμε ποτέ.
1: Όταν μια εταιρεία έχει χρεοκοπήσει εδώ και 20 χρόνια, συνήθως δεν υπάρχει τίποτα άλλο να εισπραχθεί.
0: Θα είχε κανείς την εντύπωση ότι εν έτη 2020...

0: περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάνουν μια κάποια ρύθμιση αποπληρωμή σε πολλά χρόνια, 20-30 όσο αναλογεί στον καθένα. Και έτσι λοιπόν αυτό το χρέος σιγά σιγά μειώνεται. Το πλασματικό όμως χρέος μένει στα βιβλία και κάθε χρόνο το κίζεται και μοιάζει να φουσκώνει και να φουσκώνει. Οπότε καλό είναι να μην τα βάζουμε όλα μαζί και δίνουμε μια, ας πούμε, αρνητική εικόνα, ενώ υπάρχει μια θετική πρόοδος.
1: Τώρα, εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτά που χρωστούν ιδιώτες, στα funds. Μιλάμε κυρίως για στεγαστικά δάνεια, άλλα που ελήφθησαν από ανθρώπους που είναι απλά υπάλληλοι και προσπάθησαν να διαχειριστούν τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, παίρνοντας ένα δάνειο από την τράπεζα για να έχουν ένα σπίτι να βάλουν την οικογένειά τους μέσα. Κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ήταν επιχειρηματίες, πήραν δάνεια στεγαστικά και αντιμετώπισαν στη συνέχεια σοβαρά ζητήματα ακόμα και με την επιχείρησή τους, αφού χρωστούν και δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο και πού μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα με τα funds, γιατί τα funds παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια σαν εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε ένα καθεστώς το οποίο δεν φαίνεται ότι το ελέγχουμε και πάρα πολύ. Και είναι λίγο δύσκολο να έρθουν και οι ιδιώτες που χρωστούν σε απευθεία συνεννόηση με το fund και να μπορέσουν να βρουν άκρη με τις ρυθμίσεις των χρεών. Διαβάζουμε μάλιστα ότι αυξάνονται και οι πληστηριασμοί από χρονιά σε χρονιά.
0: Ναι, όλα αυτά που μεταφέρουν οι πολίτες είναι αληθή. Υπάρχει μια δυσκολία, διότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να πηγαίνεις στην τράπεζα, στο υποκατάστημα, στη γειτονιά σου, να βρίσκεις τον υπάλληλο και να βρίσκεις μια κάποια λύση. Ενώ τώρα αυτές οι εταιρείες που είναι κυρίως μέτρες στο εξωτερικό έχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα που δεν έχουν όμως σχέση με τις τράπεζες και άρα θα πρέπει να πας σε κάποιο κεντρικό σημείο που δεν είναι και τόσο εύκολο. Παίρνεις τηλέφωνο και φανταστείτε ότι υπάρχουν χιλιάδες κόσμο τηλέφωνο, έχει αναμονές. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά προτείνω να ακολουθήσουν όσοι μπορούν μία αυτόματη λύση. Δηλαδή να μπουν μέσα στην πλατφόρμα που μπαίνει με τους κωδικούς του τάξης.
1: Για τον εξοδικαστικό μιλάτε.
0: Όχι μόνο και τα funds υποχρεώθηκαν να αναπτύξουν, από τον νόμο υποχρεώθηκαν να αναπτύξουν ψηφιακές πλατφόρμες ώστε να μπορεί ο πολίτης να κάνει την αίτηση ρύθμισης και να ρυθμίζει το χρέος του χωρίς να μιλήσει με κανέναν. Και χωρίς να ψάχνει να τον βρει στο τηλέφωνο, να κάνει συνάντηση. Είναι πλέον όλα ηλεκτρονικά. Ναι. Για όσους βέβαια έχουν τη δυνατότητα με έναν υπολογιστή και κάποιο κωδικό.
1: Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι για τους περισσότερους, τουλάχιστον σε μεγαλύτερη ηλικία δανειολήπτες, περιέχει και μία ανασφάλεια. Δηλαδή σου λέει απρόσωπο το βλέπω το fund. Εγώ μπαίνω μέσα σε μια πλατφόρμα, κάνω μία διαδικασία. Δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω, πώς θα ανταποκριθεί, πόσο θα ανταποκριθεί, αν τελικά αυτό που θα γίνει θα είναι προς όφελός μου. Γιατί ακούμε και για ρυθμίσεις οι οποίες απλά και μόνο επιμικρύνουν και το χρέος μεγαλώνει τελικά.
0: Ναι. Γενικότερα, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ένα καλό που έχουν οι ρυθμίσεις, όντως είναι κάτι απρόσωπο, γιατί είναι ένα κομπιούτερ και δεν βλέπεις έναν άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον δίνει σε όλους αυτό που δικαιούνται σύμφωνα με την νομοθεσία. Δηλαδή οι προβλέψεις και οι όροι του νόμου έχουν περάσει στα ηλεκτρονικά συστήματα και ό,τι το δικαιούσε θα το πάρεις χωρίς να παρακαλάς, χωρίς να πιέζεις, χωρίς να τάζεις, χωρίς να δίνεις δώρα. Ό,τι δικαιούσε δηλαδή το κομπιούτερ θα στο δώσει. Αυτό είναι το θετικό. Σίγουρα τώρα για κάποιον ηλικιωμένο ίσως αυτό να τον ξενίζει και καλό θα είναι με κάποιο νεότερο συγγενή του ή με κάποιο συνεργάτη, δικηγόρο, οικονομολόγο, σύμβουλο να προσθέσει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αυτοί που κάνουν κάποιες ρυθμίσεις και βλέπουν το χρέος να μεγαλώνει, είναι διότι οι ρυθμίσεις τους είναι προσωρινές. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν πληρώνει καθόλου τα χρέη του, το πιο γρήγορο να γίνει για να αποφύγει, για παράδειγμα, ένα πληστηριασμό, γιατί αναφέρεται πριν ότι αυξάνονται οι πληστηριασμοί κάθε χρόνο που ισχύει, το πιο γρήγορο είναι να κάνεις μια, ας το πούμε έτσι, προσωρινή ρύθμιση. Είναι αυτή, συνήθως είναι για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για τρία χρόνια. Δίνεις κάποια χρήματα, μπορεί να είναι 100 ευρώ, 200 ευρώ, ένα μικρό ποσό δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι τακτοποίησες το πρόβλημα, απλά έδωσες μια

0: παράταση, ας το πούμε έτσι, για να δώσεις τη λύση σε επόμενη φάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που δίνεις ένα τόσο μικρό ποσό, προφανώς και το χρέος μεγαλώνει. Δεν θα δεις δηλαδή το χρέος να μικραίνει όταν δίνεις 100 και 200 ευρώ το μήνα, ενώ θα έπρεπε να δώσεις, ας πούμε, λέω εγώ τώρα 500 ευρώ το μήνα, που αντιστοιχεί σε ένα χρέος 100.000 ευρώ.
1: Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, θυμάμαι, το εξής φαινόμενο, ότι από κάποια στιγμή και μετά, ενώ βλέπαμε και ήταν απολύτως λογικό αυτό, να φεύγουν από τις τράπεζες και να πηγαίνουν σε funds τα κόκκινα δάνεια, από κάποιο σημείο και μετά πέρασαν και δάνεια εξυπηρετούμενα, που δεν είχαν δηλαδή κάποια ζητήματα. Και αυτό μας φάνηκε ανεξήγητο. Τελικά, ποιος ήταν ο λόγος οι τράπεζες σε συνεπείς δανειολήπτες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να ξεφορτωθούν το δάνειο προς ένα τέτοιο fund, πολλά από τα οποία βέβαια ξέρουμε ότι έχουν και σχέση με τις τράπεζες. Τώρα αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Όταν οι τράπεζες πουλάνε τα δάνεια, τα βάζουν σε ένα πακέτο, δεν τα πουλάνε ένα προς ένα. Μαζεύουν μαζί δεκάδες χιλιάδες δάνεια. Οπότε λοιπόν, για να αυξήσουν την τιμή αυτού του πακέτου και να πουληθεί σε καλύτερο τίμημα και να εισπράξουν πιο πολλά λεφτά, για να μην πάθουν μεγάλη ζημιά και χρειαστούν να κεφαλαιοποιήσουν όπως στο παρελθόν και κληθούν οι Έλληνες πολίτες να τις διαθώσουν και πάλι, βάζουν μέσα και διάφορα δάνεια που είναι εξυπηρετούμενα και ενδεχομένως και κάποια δάνεια που χαρακτηρίζονται ως επίφοβα να κοκκινήσουν. Άρα, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, εγώ είμαι μισθωτός, πληρώνω το δάνειό μου, αλλά χάνω τη δουλειά μου. Συνεχίζω όμως να πληρώνω το δάνειό μου, γιατί έχω στην άκρη αποταμίευσης. Η τράπεζα αυτό το βλέπει, σου λέει ο Φώτης, όπου να είναι θα σταματήσει να πληρώνει. Αφού είναι άνεργος, πώς θα το πληρώσει? Άρα λοιπόν αυτό το δάνειο, παρότι είναι ενήμερο, κατατάσσεται ως επίφοβο να εισπραχθεί και μπήκε στο πακέτο μαζί με τα άλλα κόκκινα δάνεια και πουλήθηκε.
1: Άρα αυτό ήταν κάτι που, εντάξει, εμένα, μου φαίνεται ότι από πίσω έχει κρύβει και μια σκοπιμότητα, η οποία δεν έχει και τόσο ανθρώπινο πρόσωπο, όπως λέμε. Δηλαδή περιμένει η τράπεζα στη γωνία τον δανειολήπτη, ο οποίος έχει ένα τέτοιο προφίλ που είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί σε αδιέξοδο, για να τον στριμώξει. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι.
0: Θα έλεγα ότι μπορεί όντως να φαίνεται έτσι, με την έννοια ότι κάποιος που είναι συνεπής, η τράπεζα του συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται στους μη συνεπείς.
1: Ναι.
0: Και να αισθάνεται κάποιο είδους αδικία ότι τον κατατάσσουν σε αυτήν την ομάδα. Αυτό ο λόγος όμως που γίνεται είναι ότι οι τράπεζες προσπαθούν να κρατήσουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο τα κόκκινα δάνεια, με σκοπό να μην ξαναχρειαστούν διάσωση. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε είναι κόκκινο ή βλέπουν ότι θα κοκκινήσει, ας το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, το πουλούν σε ξένα φαντς, ώστε να μην χαλάσουν τα οικονομικά τους στοιχεία και ξαναχρειαστούν βοήθεια όπως χρειάστηκαν στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, αυτό είναι μια στρατηγική που γίνεται συνεχώς, και όποτε βλέπουν ότι κάποια δάνεια κοκκινίζουν ή κοντεύουν να κοκκινήσουν, θα τα οδεύσουν σε ένα πακέτο και θα τα ξεφορτωθούν. Αυτή η πρακτική γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και οι κανόνες που γίνονται και η διαδικασία προβλέπονται από σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα δεν είναι ότι κάποιοι το δημιούργησαν στην Ελλάδα και το κάνουν όπως θέλουν από το κεφάλι τους. Υπάρχουν κανόνες και έλεγχοι και σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και ελπίζω την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά, για να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια που λέμε των θεμάτων, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα να συζητάμε μαζί σας.
0: Ήθελα να έρθω σήμερα, απλά είχε τον αγιασμό και όπως καταλαβαίνετε όλοι οι γονείς τρέξαμε.
1: Αντιλαμβάνομαι. Άντε να δούμε και αυτό το κουμπαρά τώρα, έτσι, το κουμπαρά. Γιατί το ακούσαμε και το διαβάσαμε με ενδιαφέρον και με μια έτσι σχετική επιφύλαξη μαζί. Αυτός
0: είναι πολύ θετικό μέτρο και υπάρχει και στο εξωτερικό, και νομίζω ότι πολλοί γονείς θέλουν να διασφαλίσουν τα παιδιά τους.
1: Απλώς εγώ έβαλα ένα προβληματισμό, ξέρετε, γι' αυτό όταν το πληροφορηθήκαμε και σχολιάζεται εδώ στο ραδιόφωνο, τι γίνεται με τις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν ούτε αυτό το κατοστάρικο ή το πενιντάρικο ή το εικοσάρικο κάθε μήνα. Αυτά τα παιδιά αυτών των οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα της αποταμίευσης, θα είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού τελικά, έτσι. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ή οπωσδήποτε, αφού δεν θα έχουν το βοήθημα της οικογένειάς τους, αν δυσκολευτούν θα οδεύσουν στην κρατική βοήθεια με όποια μέτρα θα υπάρχουν όταν γίνουν και αυτοί 18 χρόνων.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η ελληνική οικογένεια, σε αυτό μάλλον ποντάρει η κυβέρνηση, η ελληνική οικογένεια θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, θα μαζέψουν από εδώ από εκεί παππούδες, γιαγιάδες και τα λοιπά να βάλουν το κατοστάρικο. Ό,τι και να γίνει. Κάπου ή κάπως έτσι το σκέφτομαι εγώ. Κάπως έτσι γνωρίζουμε και το τι συμβαίνει στις ελληνικές οικογένειες όπως τις ξέρουμε τέλος πάντων.
0: Μακάρι να το κάνουν ώστε να διασφαλίσουν τα παιδιά τους και ξέρετε όταν διδάσκουμε σε παιδιά για την αποταμίευση τους λέμε ότι κουμπαράς πρέπει να έχει 5 κυλίτσες και όχι μία. γιατί 5 φορές τη ζωή του θα χρειαστεί τον κουμπαρά.
1: Εντάξει, η κουλτούρα της αποταμίευσης στα μαθήματα του σχολείου ήταν της δικής μας γενιάς. Πάμε πολύ πίσω στον χρόνο, τότε που παίρναμε και τον κουμπαρά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Αυτό το μεταλλικό το κουμπαρά με το κλειδάκι, που το κλειδάκι το είχαν μόνο στο ταμιευτήριο και δεν μπορούσαμε να τον ξεκλειδώσουμε. Ήταν άλλες οι εποχές τότε. Τότε βέβαια η αποταμίευση είχε και επιτόκια της τάξης του 20-22% για τις αποταμιεύσεις. Έτσι. Ήταν πραγματικά επένδυση το να βάλεις τα λεφτά σου στην τράπεζα. Άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές. Τώρα με τα σημερινά δεδομένα πάντως τα παιδιά μας στο μέλλον θα χρειαστούν σε 5 γεγονά της ζωής τους να παντρευτούν, να κάνουν παιδί. Ναι. Να γυροκομηθούν, άρα χρειάζονται χρήματα σε σημαντικά γεγονότα της ζωής τους και θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυτά από μικροί.
1: Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σχολική χρονιά για όλους.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα βίντεο στο ERT News, στο newsroom της ERT, τον 58χρονο πρόεδρο της Μογγολίας να σηκώνει βάρη. Τώρα αυτά τα, αυτές οι Αμερικανιές είναι, έχουν γνωρίσει έτσι μεγάλη δημοφιλία. Βλέπω και άλλοι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να εντυπωσιάσουν, έτσι. Πάμε στις ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Ιβάνα Τζότζεβιτς που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πρώτο στην Ευρώπη, Σουηδία, οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής θεωρούνται δημοψήφισμα για την συμμετοχή των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών στη κυβέρνηση. Όλα αυτά στον απόϊχο της μεγάλης νίκης της εναλλακτικής για την Γερμανία ακροδεξιού κόμματος, ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Όμως και σε άλλο κρατήδιο, Μαγκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, εκλογές της 20 Σεπτέμβρη και προβάδισμα πάλι μεγάλο της εναλλακτικής για την Γερμανία εν ώψη των εκλογών αυτών. Από άλλες ειδήσεις, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ θα συμμετάσχει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Σύνοδο των Χωρών BRICS στην Ινδία, στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα από το 2019, διότι υπήρχε σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων το 2020 μετά από επεισόδια στα σύνορα. Υπάρχει προσπάθεια εδώ και μήνες για να ανατερμανθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Στη Μέση Ανατολή, η Αλγερία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς το Αλγέρι κατηγορεί εδώ και χρόνια το Άμπου Ντάμπι πως αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών της περιοχής. Από την πλευρά του τα Εμιράτα ανέφεραν πως ελπίζουν ότι η απόφαση που έλαβε το Αλγέρι είναι προσωρινή. Οι Χούτι κατέλαβαν την πόλη Μούχα και προσπαθούν να τέσουν υπό τον έλεγχό τους το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Κατέλαβαν το λιμάνι της πόλης Μούχα, μεταδίδει το Reuters. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ του υπό την Σαουδική Αραβία συνασπισμού και τον Χούτι, καθώς η Εμένη φαίνεται να βυτίζεται ξανά στον πόλεμο με φόντο την περιφερειακή ανάφλεξη. Στο Ουκρανικό, το Κρεμλίνο προειδοποιεί για επικίνδυνη χειροτέρευση της κατάστασης στο πόλεμο της Ουκρανίας. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η Δύση χάνει τον έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του Κιέβου. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, ισχυρίζεται ότι το Κίεβο προσπαθεί να δημιουργήσει επεισόδια και προβοκάτσιες έτσι ώστε να εμπλέξει τις δυτικές χώρες περισσότερα στην σύγκρουση. Προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα έπρεπε να ανησυχούν σοβαρά για το θέμα αυτό. Αυτά είπε σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τα, και ένα προφυλακτικό άτομο για τα σχέδια του Κιέβου για τις επιτέσεις στους Βρετανούς διπλωμάτες και Βρετανό πρέσβη στη Μόσχα. Προφυλακίστηκε ένας Ρώσος υπήκος εργαζόμενος εδώ και 2 δεκαετίες στην Βρετανική πρεσβεία, ότι συνέλεγε πληροφορίες γύρω από τις κινήσεις των Βρετανών διπλωματών. Η Μόσχα και ανέφερε και άλλα τέτοιου είδους περιστατικά και είπε ότι η Μόσχα βλέπει ένα τρόπο συμπεριφοράς του Κιέβου το οποίο έχει για στόχο την περαιτέρω αύξηση των εντάσεων. Και είπε όπως η Γερμανία σταμάτησε να ελέγχει την κατάσταση και η Ουκρανία ανατίναξε το βόρειο αγωγό, και εδώ έχουμε μια παρόμοια συμπεριφορά. Από την πλευρά τους της Γερμανίας, ο καγκελάριος Μέρτς εξέφρασε τον ισχυρισμό ότι η προσπάθεια επίθεσης στο αεροδρόμιο Λάιψιγκ Λιψίας Χάλε προετοιμάστηκε στη Ρωσία κατά τη διάρκεια μεγάλης χρονική περίοδου και ότι η καταστροφή αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
0: Ιβάνα, να πάμε σε ειδήσεις και να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι, πάντως να ολοκληρώσουμε ότι η Ρωσία απέρριψε οποιαδήποτε εμπλοκή και ο κύριος Λαυρόβ έστειλε μήνυμα ότι αυτές οι κατηγορίες της Γερμανίας αποτελούν την πραγματική έναρξη του πολέμου.
0: Πολύ ωραία. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρ, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948. Η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών υπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.
3: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο, μετά το δελτίο ειδήσεων που μόλις ακούσατε από το Earth News Radio, και έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς στη συνέχεια της ειδήσης, των ειδήσεων από το διεθνή χώρο και τις ειδήσεις βεβαίως από τα Βαλκάνια. Και πάλι καλημέρα, Ιβάνα. Ο λόγος εσένα.
4: Καλημέρα και πάλι. Βλέπουμε μια χειροτέρεψη της κατάστασης, όχι μόνο στη σχέση με το Κωσοβοπέδιο που αναφερθήκαμε χτες, αλλά και σε σχέση με τη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη, και μάλιστα και εν μέσω της προεκλογικής περίοδου, γιατί αρχές Οκτώβρη υπάρχουν εκλογές στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο κύριος Χέλες, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αποσύρει την υπογραφή της από τη συμφωνία του Ντέιτον και να καταργήσει τη σερβική δημοκρατία, την οντότητα των Σέρβων, την οποία δικούνε αυτόνομα τη ζωή τους στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη. Η σύσσωμη σερβική ηγεσία αντέδρασε και ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς είπε ότι η δήλωση του Υπουργού Άμυνας του κύριου Χέλες, με την οποία καλεί για την κατάργηση σερβικής δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ κακή, ότι καλεί σε πόλεμο, όμως η Σερβία δεν θα απαντήσει με καμία προβοκάτσια και πρέπει να υπάρξει μια ήρεμη και σταθερή απάντηση. Είπε επίσης ότι ο κύριος Χέλες ξεκάθαρα είπε ποια είναι η γνώμη του για τους Σέρβους της Βοσνίας, Σερβική Δημοκρατία και Συμφωνία του Ντέιτον, που είναι διεθνές συμφωνία η οποία και ρύθμισε την κατάσταση και με την οποία σταμάτησε πόλεμος. Ο Σέρβος πρόεδρος Βούτσιτς υπενθύμησε ότι η Σερβική Δημοκρατία αναγνωρίστηκε με τη συμφωνία του Ντέιτον διεθνώς, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, σε ένα πολύ ισχυρό συμβόλαιο ανάμεσα στις πλευρές. Οι πλευρές δηλαδή είναι δύο, είναι η Σερβική Δημοκρατία, είναι οι τρεις λαοί, Σέρβοι, Κροάτες και Μουσουλμάνοι, και δύο οντότητες, Σερβική Δημοκρατία και Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία. Και υπάρχουν και εγγυητές, είναι οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι επίσης και Σερβία και Κροατία. Ο κύριος Βούτσιτς προειδοποίησε ότι δεν πρέπει ούτε από το μυαλό να μας περάσει να προκαλούμε εμείς τις εντάσεις, γιατί έχουμε τους μουσλιμάνους οι οποίοι ζουν στη Σερβία και πρέπει να φροντίζουμε και αυτούς τους ανθρώπους και να διατηρήσουμε την ειρήνη και την σταθερότητα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιούριτς είπε ότι η Σερβία στεναρά υποστηρίζει σε ολότητά της τη συμφωνία του Ντέιτον, αναφέροντας ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Βοσνίας αποτελούν σοβαρή απειλή στην συνταγματική τάξη και σταθερότητα, η οποία εγγυάται από τη συμφωνία του Ντέιτον. Περίπου αυτός είναι ο τόνος των δηλώσεων, όμως υπάρχει και μία άλλη πρωτοβουλία. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των Κροατών και Μουσουλμάνων, κυρίως βουλευτών στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, έτσι ώστε να καταργηθεί η συμφωνία των ειδικών σχέσεων της Σερβίας και της Σερβικής Δημοκρατίας. Σίνι Σακάραν δήλωσε ότι είναι μια άλλη μορφή επίθεσης από την πλευρά των μουσλιμάνων που διαρκεί εδώ και 30 χρόνια, και υπενθύμησε ότι το σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι οι οντότητες έχουν δικαίωμα σε τέτοιου είδους ειδικές συμφωνίες με τις γειτονικές χώρες, αρκεί να μην επηρεάζεται η κυριαρχία και εδαφική ακαιρότητα της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης. Αυτό όντως ισχύει. Η Σερβία και η Σερβική Δημοκρατία πρώτη φορά σύναψαν τέτοια συμφωνία το 1997. Υπάρχει και με την Κροατία και στην πράξη η συμφωνία αυτή με τη Σερβία κυρίως αφορά πολιτιστικές σχέσεις, διάφορα δικαιώματα, οικονομικές συνεργασίες, δηλαδή συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, και να πούμε ότι η Σερβία έχει βοηθήσει πολύ εκτός από τους Σέρβους και τη Σερβική Δημοκρατία, τακτικά δίνει βοήθεια και στην Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
4: Καλή ακρόαση.
5: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

0: Επιστρέψαμε από το τραγουδάκι, ένα πολύ ωραίο αγαπημένο τραγούδι από την Ελευθερία Αρβανιτά και το συγκρότημα Ρόδες. Μια συνεργασία που μας πάει αρκετά πίσω στο χρόνο. Περίπου τα χρόνια που, τα πρώτα χρόνια που επέστρεψε από Αμερική ο καλεσμένος μας, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Νομικό, που είναι εικαστικός, ζωγράφος. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε τη χαρά να τον βλέπουμε να δραστηριοποιείται στα καλλιτεχνικά πράγματα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 2024 και αυτές τις μέρες, από την Τετάρτη ήδη, από προχθές, παρουσιάζει την αναδρομική έκθεσή του με τίτλο «Τριλογία», στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, σε επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρδας Κρητικού. Με αφορμή λοιπόν αυτή την έκθεση, τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Πράγματι είμαι πολύ συγκινημένος, θα λέω, που με παρουσιάζετε εδώ στις...
0: Εντάξει, δική μας η χαρά πρώτα απ' όλα, και είναι και μια ευκαιρία να σας γνωρίσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές, γιατί εμείς ως ομογενειακός σταθμός, ο σταθμός που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους απόδημους Έλληνες, πολύ συχνά παρουσιάζουμε ανθρώπους που έχουν δραστηριότητα για πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Εσείς λοιπόν ουσιαστικά έχετε περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας και της καλλιτεχνικής σας δράσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Έχετε φύγει σε μια ηλικία που είναι αλήθεια ότι προλάβατε να επηρεαστείτε κιόλας από την Αμερική και τον αμερικανικό τρόπο ζωής, παρότι μου λέγατε εκτός αέρα ότι ως καλλιτέχνης δεν παρακολουθούσατε τα πολιτικά πράγματα. Ήσασταν σε μια απόσταση, έτσι, αποστασιοποιείς σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, κάπως αυτομάτως γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τι γίνεται γύρω μου, απλώς είχα συγκεντρωθεί στην εργασία, ναι, τι να μάθω και τι να ζωγραφίσω, πάνω της χάρη.
0: Ναι.
1: Εγώ πήγα στη σχολή, λέγεται Art Students League,
0: ναι,
1: το σχολείο αυτό που πήγα. Ξεκίνησα από εδώ, κατά τύχη πήγα στην Αμερική.
0: Φύγατε σε αρκετά νεαρή ηλικία.
1: Ναι, ήμουν 24 χρονών.
0: Ναι.
1: Ήμουνα τότε στην Ολυμπία με ένα συνέδριο και ζωγράφιζα αντίγραφα αρχαίων ελληνικών παραστάσεων πάνω σε αγγεία, τα οποία οι τουρίστες πέρανε κατευθείαν από το εργαστήριο.
0: Άρα βιοποριζόσαστε λοιπόν από αυτό, από την τέχνη σας, έτσι, άμεσα.
1: Ναι.
0: Ναι, με έναν τρόπο έτσι πιο απλό, καθημερινό. Όχι μέσα από μεγάλες εκθέσεις σε γκαλερί και τα λοιπά.
1: Ακριβώς,
0: τον πρώτο καιρό.
1: Δεν είχα καμία σχέση που λέμε με γκαλερί, αλλά είχα όλο αυτό το ταλέντο από πολύ μικρός. 14 χρόνια πήγα σε ένα εργαστήριο που φτιάχνανε για τουριστικά μαγαζιά παραστάσεις πάνω σε βαζάκια, όχι και τόσο καλής ποιότητας,
0: ναι,
1: θα έλεγα. Από την Ολυμπία ξαφνικά κάτι συνέβη που έγινε τότε, οι Τούρκοι που πήγαν στην Κύπρο και σταμάτησε τελείως ο τουρισμός,
0: ναι,
1: και ο συνέδερος Βλαδίμιος Χρόνης, τέλος πάντων λέγεται, είναι σημαντικό αυτό, είχε τότε μια σχέση με μια Αμερικάνα. Και φύγαμε και τρεις και πήγαμε Νέα Υόρκη.
0: Μάλιστα.
1: Έκανα μόλις, πήγαμε εκεί.
0: Τώρα, μου φέρνετε στο μυαλό, επειδή προσπαθώ να συντονίσω έτσι στο μυαλό μου τα γεγονότα έτσι όπως τα περιγράφετε και την εποχή. Οπότε, χρησιμοποιώντας την πολύ μεγάλη μου αγάπη τον κινηματογράφο, πάω πίσω σε δεκαετίες που είναι η πρώτη μεγάλη έξαρση του τουρισμού στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 60.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι. Εμείς εδώ βλέπουμε λοιπόν στον κινηματογράφο ταινίες όπως «Κορίτσια στον ήλιο» ή «Επιχείρηση Απόλλων», με τη μουσική του, του Γιάννη Μαρκόπουλου, η δεύτερη με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η πρώτη. Και εκείνη την εποχή λοιπόν, ναι, οι τουρίστες έρχονταν στην Ελλάδα και το πρώτο πράγμα που ήθελαν να πάρουν φεύγοντας ήταν ένα έργο τέχνης, ένα αντίγραφο ενός αρχαίου γλυπτού, ενός αρχαίου αντικειμένου καθημερινού, ας πούμε, έτσι, δεν είναι. Οπότε εσείς έχετε ανάγκη να βιοποριστείτε και μπαίνετε σε αυτό το χώρο, με αυτόν τον τρόπο.
1: Βέβαια, ήθελα και να κάποιο τρόπο να κάνω μια μάθηση πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο, όχι έργο, αλλά τέλος πάντων τεχνικές που είχαν.
0: Ναι.
1: Και στην Αμερική που πήγα, ξεκινήσαμε με τον συνέτερό μου να ζωγραφίζουμε αρχαία ελληνικά βάζα και δεν κουνήθηκε τίποτα. Γιατί στη Νέα Υόρκη ειδικά θέλανε κάτι το αυθεντικό. Οπότε άρχισα εγώ, βρήκαμε η επιφάνεια του αυγού είναι σαν ένα βάζο.
0: Άρα λοιπόν ήρθε μια ψυχρολουσία, αντιλαμβάνομαι, με την έννοια ότι αλλιώς είχατε συναντηθεί τους τουρίστες, τους ξένους που επισκέπτονταν την Ελλάδα ως πελάτες, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και αλλιώς ήταν ο κόσμος στη Νέα Υόρκη. Ήθελε κάτι άλλο ο Νεοϋρκέζος. Άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, άλλη αντίληψη γύρω από την τέχνη.
1: Οπότε λόγω του σχήματος του αυγού,
0: ναι,
1: άρχισα και στροθοκαμήλου συγκεκριμένα που είναι μεγάλα, άρχισα να ζωγραφίζουμε πάνω άσχετα πράγματα πια από τα βάζα και τις παραστάσεις. Και ξεκίνησε μια πραγματικά ροή αρκετά προς... μας έφερνε τα απαραίτητα που χρειαζόμαστε. Σε μια φάση μας είχαν παραγγείλει 250 αυγά στροθοκαμήλου,
0: ναι,
1: σε ένα μαγαζί πολύ κεντρικό της Νέας Υόρκης. Τέλος πάντων, και έτσι ξεκίνησε να παίρνει επάνω του το εμπορικό θέμα της.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ βασικά ήμουνα πιο πολύ να ζωγραφίσω σε άλλες επιφάνειες. Αυτό το έκανα βιοποριστικά. Και ένας φίλος μου λέει: έχεις ταλέντο, αλλά να πας σε ένα σχολείο. Και εκεί υπήρχε στους 57 δρόμους μια σχολή. Καλά, ήταν κάτι όταν μπήκα μέσα. Δεν ξέρω, είδα ότι ήταν σαν ναός.
0: Ναι.
1: Η μυρωδιά από τα χρώματα. Art Students League λέγεται η σχολή, και μάλιστα συγκεκριμένα τώρα βλέπω και τη Μαρία Κάλλας. Ο δάσκαλος μου λέει, αφού του πήγα ορισμένα έργα που είχα, μου λέει: ξέρεις, η Μαρία Κάλλας, εάν δεν πήγαινε στο 2 θα τα ακούγανε και τώρα στην κουζίνα της. Γι' αυτό μου λέει: εσύ έχεις τα λιδόρα, κάτσε εδώ να σου δείξω εγώ τώρα τι.
0: Μάλιστα. Πότε λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί, ναι, όλο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε σαν μια παιδική, έτσι, ανησυχία, ένα ενδιαφέρον, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι που στο τέλος θα αναφέρεται ως ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης, ότι μπορείτε πλέον να εξελιχθείτε σε έναν εικαστικό που θα λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο από αυτό από το οποίο ξεκινήσατε?
1: Ναι, ναι. Και βασικά είχε πολύ πλούσιο το τι να φτιάξει κανείς στη Νέα Υόρκη. Εγώ έχω ένα πολύ ωραίο σύντροφο που είναι, πάντα παίρνω μαζί μου ένα μπλοκ σχεδίου.
0: Σχεδίου, ναι.
1: Και από πολύ νωρίς στο σχολείο που ήμουνα, αρχίχα κάτι μικρά, έτσι, μπλοκάκια, και είναι τόσο πλούσιο το έδαφος για ένα καλλιτέχνη που μέσα στο τρένο που πήγαινα και ερχόμουν στο σπίτι για τους παπάδες, τέλος πάντων, σχεδίαζα τους συνοδοιπόρους μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Τους ταξιδιώτες.
0: Σας μίλησε κανείς? Έκανε κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο?
1: Okay.
0: Είχατε κανένα έτσι περιστατικό μέσα στο τρένο, έτσι όπως το περιγράφετε?
1: Ναι, αρκετές φορές, και τους άρεσε, ναι, που τον είχα διαλέξει, αλλά περισσότερο αισθανόμουν ότι ήταν πιο καλά. Δεν με καταλαβαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: δεν ήρθε κανείς να σας πει: σου δίνω τόσα να μου το δώσεις, να το πάρω σπίτι.
1: Έχω αρκετές φορές. Και εκεί όταν ήμουν νέος, τους το έδινα
0: δωρεάν. Ναι, ναι, ναι.
1: αλλά είναι, είναι πολύ. Αυτό το σπάνι που ξεκίνησα με το σκίτσο το έχω και σήμερα. Έχω ναι. δηλαδή χιλιάδες ναι. σκίτσα από την επαφή μου που έχω καθημερινά με τον κόσμο, και αυτό είναι για μένα είναι, νομίζω το μεγαλύτερο έργο ναι. της ζωής μου, εκτός από τους, τα άλλα τα έργα, πίνακες και ναι. αντικείμενα που ζωγραφίζω επάνω, γιατί μου αρέσουν πολύ το, ένα σχήμα, ένα βάζο, ένα, ακόμα και τα μπουκάλια του, της χλωρίνης
0: ναι.
1: με καλούν να κάνω κάτι επάνω.
0: Άρα το αντικείμενο σαν ένας καμβάς, πάντα το σας ναι, προκαλούσε ναι, ναι, δηλαδή ακριβώς, ναι. Ναι.
1: Και μάλιστα σε μια φάση στον δρόμο βρήκα ένα κόνο πεταμένο, αυτό το traffic
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: cones, και φυσικά το σχήμα είναι στρογγυλαίο, οπότε το έβαλα μπροστά μου και άρχισα να ζωγραφίζω επάνω με το αρχαίο ελληνικό στυλ του ερυθρόμορφου. Ναι. Γιατί ήταν ερυθρός ο κόνος, αλλά έβαλε τώρα σκηνές της σημερινής
0: μάλιστα,
1: εποχής.
0: Μία παράσταση αρχαιοελληνικού τύπου στο σήμερα όμως, με σημερινό θέμα.
1: Ναι. Αυτό πραγματικά με είχε ιδέα μόνο, ήταν ναι. πολύ πρωτότυπη. Και τώρα και στην έκθεση που έχω δύο κόνους, και τον πρώτο κόνο τον έχω εκεί, αυτόν που έφτιαξα.
0: Μάλιστα. Τώρα όλο αυτό το πράγμα σας ακολουθεί από ό,τι βλέπω. Δηλαδή αυτή σας η ενασχόληση με την αρχαία τέχνη, ναι. την αρχαία ελληνική τέχνη, ναι. σας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι του έργου σας έχει τέτοια θεματολογία.
1: Ναι, και ειδικά τώρα, σαν τέλος πάντων βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα, αλλά αυτό το ιστορία του ελληνικού το σπαντέχνης ήταν πάντα μαζί μου, ακολουθούσε.
0: Ναι.
1: Έπιασε και διάβασα τις περιηγήσεις του Παυσανία, στα αγγλικά βέβαια όταν ήμουν εκεί, και ο οποίος είναι φοβερός, σου δίνει όλες τις σκηνές, βλέπει τον Παρθενώνα και τον περιγράφει, ναι. βλέπει την Ολυμπία και περιγράφει τα γάλματα. Όλα αυτά, τέλος πάντων, θα πω ότι είναι μέσα μου, και κατά καιρούς βγάζω ένα κομμάτι, και σε αυτή την έκθεση έχω αρκετά τέτοια έργα. Ξεκινάει η έκθεση με αυτή την εποχή, εμπνευσμένος από την αρχαία, που τέλος πάντων δεν είναι αρχαία για μένα, και σήμερα βρίσκεται εδώ ναι, αυτή ναι. την εποχή τέλος πάντων, και φυσικά έχω και σημαντικά ο πρόσωπο όπως είναι ο Ηρακλής, ναι. Και για κάποιο τρόπο όλα αυτά έχουν ιστορίες μέσα, έχουν διδάγματα, έχουν ναι. για μας. Δηλαδή οι άθροι του Ηρακλή για μένα είναι, όταν σκοτώνει το λιοντάρι, είναι ο εγωισμός που έχουμε. Σκοτώνει τον εγωισμό του ναι. και τον φοράει να τον δείξει έξω πια, δεν είναι μέσα. Η Λερναία Ύδρα είναι οι σκέψεις που μας ναι. βομβαρδίζουν, και οι άλλοι μύθοι τόσο πράγμα έχουν την... Οπότε έδωσα μία θέση σε αυτό σημαντικό τέλος πάντων ήρωα, τέλος πάντων πατέρα θα έλεγα, ναι. γιατί ξεκίνησε να έχει πολλούς απογόνους, και αυτοί οι Ηρακλειδείς που ήρθαν τέλος πάντων ήταν ολόκληρη απόγονη του Ηρακλή, ας πούμε, και εμείς νομίζω έχουμε κάποια. Η δεύτερη ενότητα στην έκθεση είναι κάτι τελείως δικό μου, εγώ το κάπως το διαμόρφωσα, λέγεται Revelation μέχρι στιγμής, και είναι σε μια επιφάνεια, βάζω το χρώμα και ήταν ακόμα υγρό, δεν έχει στεγνώσει, με ένα σφουγγάρι θαλασσινό βέβαια, γιατί έχει άλλη υφή,
0: ναι.
1: Δημιουργώ αποτυπώματα, και μετά αυτά τα αποτυπώματα αρχίζω να τα εξελίσσω, τα φανερώνω αυτό που βλέπω,
0: και γίνονται εικόνες, αποκαλύπτονται.
1: Ναι, μπράβο. Καλά, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό, δηλαδή εύχομαι να έρθετε να δείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η τρίτη ενότητα τώρα είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινώς. Εγώ τους ανθρώπους συναντώ στο τρένο, στο μετρό, στο τρόλεϊ.
0: Αυτό που κάνατε στη Νέα Υόρκη τον πρώτο καιρό.
1: Αλλά τώρα είμαστε εμείς οι Έλληνες και αισθάνομαι ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτή η επαφή που έχουμε μεταξύ μας. Και θέλω να το δείξω ότι καθημερινώς όλοι μας ή όλος ο κόσμος έχουμε σχέση με την ομορφιά αυτή. Ο τρόπος που κάθεται, ο άλλος που το ρούχο που φοράει είναι τέχνη, είναι κάτι πολύ μοναδικό. Κάθε στιγμή που περνάει είναι και μοναδική και η επαφή μας πρέπει κάποιος να την αξιολογήσουμε σαν πολύτιμο. Ζούμε σε αυτό το χρόνο που ζούμε και είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι συνολικά όλοι μας. Παραδείγματος χάρη, όταν βρίσκομαι μέσα σε ένα τρόλι, αισθάνομαι μια ότι συνταξιδεύουμε και είναι όμορφο αυτό. Κατά κάποιο τρόπο και όλοι είμαστε ένα άγαλμα που κινείται. Δηλαδή αν εγώ είχα φτιάξει ένα άγαλμα και κινείτο, θα ήταν και είμαστε.
0: Όλο αυτό λοιπόν που συζητάω και συζητάμε και ακούω από εσάς να μου λέτε, ουσιαστικά διαμορφώνει ένα πεδίο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν το παρελθόν και το παρόν.
1: Μπράβο.
0: Ο σύγχρονος άνθρωπος, ο σύγχρονος Έλληνας και όλα αυτά που κουβαλάει βέβαια το παρελθόν του και το ιστορικό παρελθόν, έτσι όπως το έχετε κουβαλήσει κι εσείς από την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη πίσω στην Ελλάδα.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, φυσικά θα πω μια εδώ ότι το μουσείο αυτό της πόλης των Αθηνών είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι σαν τα άλλα τα μουσεία που έχουν φτιάξει μια αίθουσα με πίνακες. Εδώ βλέπουμε αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή του Όθωνος και πως βέβαια ο άνθρωπος, ο κόσμος που είχε και κάποια οικονομική κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά για μας είναι, είναι δικά μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Και πέρασαν και αυτά μέσα στην ιστορία της Ελλάδας. Έχει πολύ ωραίους πίνακες. Καταρχάς και του γίζει ένα φοβερό πίνακα με θέμα της απόκριες.
0: Μπράβο,
1: μπορεί να δεις πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πώς μπήκα εκεί, η κυρία Νέζη Ειρήνη είναι η ιδιοκτήτρια του Φίλιον, επειδή από καιρό είχαμε μια φιλία αρκετά κοντά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα μεσημέρι που πήγα εκεί για καφέ ήταν ο κύριος Βοιατζής Αντώνης που είναι ο πρόεδρος του μουσείου, δεν τον εγνώριζα, με σύστησε η κυρία Ειρήνη και του είπα ότι μόλις είχα γυρίσει από την Αμερική και μάλιστα είχα πουλήσει κάποια έργα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε ένα αυγό στουρθοκαμήλου 5.000 και ένα μικρό έργο τέλος πάντων 20x30 2.500 και ξεκίνησα, λέγεται Swan Galleries η συγκεκριμένη γκαλερί. Και από τότε έχουν έργα μου που πουλούνται εκεί. Τέλος πάντων, και μόλις το άκουσε αυτό ο κύριος Βογιατζής, λέει: θέλετε να κάνεις έκθεση στο μουσείο? Λέω: φυσικά. Αυτό έγινε το 23 και υπάρχει τόσο μεγάλη σειρά αναμονής που έγινε τώρα η έκθεση μετά από τόσα χρόνια, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να προετοιμαστώ φυσικά.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, η έκθεση αυτή είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη. Έχει πολλά στοιχεία που είναι, παιδί μου, ένα πράγμα. Βλέπεις μια ιστορία που αρχίζει σε ένα σημείο με τα αρχαία, εμπνευμένο από την αρχαία εποχή, και μετά φτάνουμε στο σήμερα, το οποίο είναι αυτό που ζούμε. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησε η εγκαίνεια της εκθέσεως, μίλησε ο κύριος Βοιατζής και λέει έχουν περάσει πολλές εκθέσεις από, αλλά αυτή είναι μία από τις ωραιότερες εκθέσεις. Όταν το είπε αυτό ήταν κάτι...
0: Ναι. Συγκινηθήκα, το αντιλαμβάνομαι βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχετε ζήσει το κοινό, το φιλότεχνο της Νέας Υόρκης και ζείτε και της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε κάποια κοινά και κάποιες διαφορές.
1: Ναι, θα έλεγα ότι okay, οι διαφορές είναι ότι η γκαλερία εκεί είναι, ας το πούμε έτσι, είναι πιο μεγάλες και πιο έχουν πάρα πολύ χώρο για να εκθέσει κανείς. Εδώ έχουμε μια πιο μικρή, τέλος πάντων,
0: ναι, μικρότερη κλίμακα είναι όλα,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η τέχνη είναι παντού η ίδια εν μέρη. Έχουμε εξελίξεις που συμβαίνουν, το ύφος που κάποιος ζωγραφίζει,
0: ναι.
1: Και εδώ πάντως έχει πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, και ειδικά τώρα εκεί στο επιμελητήριο που έχω κάποια, έχω αρκετά επαφή εκεί με τις εκθέσεις που κάνει και το επιμελητήριο. Το Μάρτι έγινε μια έκθεση με θέμα τη γυναίκα, η καθημερινή, η γυναίκα της δουλειάς και του μόχθου. Κοίτα, μια 450 καλλιτέχνες στο καπνεργοστάσιο έγινε,
0: ναι,
1: η έκθεση. Ήταν κάτι το μεγαλειώδες, θα έλεγα. Ο καθένας πώς το αντιμετώπισε, και τα έργα ήταν πραγματικά εξίσου καλά όσο θα ήταν και αν ήταν σε μια έκθεση.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάντοτε και οι άνθρωποι που επισκέπτονται μια έκθεση ζωγραφικής, αντιλαμβάνονται τι βλέπουν, συγκινούνται από, ναι, από τα έργα, έχουν ας πούμε μια υποδομή, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απλά και μόνο έχουν χρήματα και θέλουν να αγοράσουν.
1: Α, κοίταξε.
0: Αυτό ισχύει, δεν ισχύει? Ναι, δεν υπάρχουν πάντα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια σχέση με την τέχνη, ναι, αλλά ξέρουν, γνωρίζουν ότι είναι μια καλή επένδυση οικονομική.
1: Ναι, κοίταξε, για μένα είναι πολύ σημαντική και αυτή.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζετε να δημιουργείτε.
1: Ναι, αλλά έτσι, περισσότεροι
0: και να υπάρχει το καλλιτέχνη.
1: Ναι, αλλά οι περισσότεροι που συλλέγουν,
0: ναι,
1: έχουν γνώση.
0: Έχουν γνώση.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Όπως θα προσπαθήσουμε να πούμε, ο κύριος, η κυρία Γουλανδρή,
0: ναι,
1: ξέρανε τι θα πάρουν. Πολύ σπάνια κάποιος συλλέχτης δεν θα ξέρει.
0: Σωστά.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι... Αλλά και να μην ξέρει, εμένα με χαροποιεί που θέλει να πάρει.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά βασικά είναι, σε μια έκθεση κανείς όταν πάει, όλοι είναι, βλέπουν κάτι. Ακόμα και ο πιο αδαής,
0: ναι,
1: θα καταλάβει.
0: Και είναι ίσως πολύ σημαντικό κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, ο οποίος έχει τη διάθεση,
1: ναι, ναι, θα μάθει,
0: να αντιληφθεί, ναι, να συζητήσει μαζί σας,
1: ναι,
0: και να καταλάβει κάποια πράγματα από, ναι, από αυτά που είχατε στο μυαλό σας όταν κάνατε το έργο.
1: Γι' αυτό γίνονται οι ξεναγήσεις,
0: ναι,
1: σε μια έκθεση, και ειδικά σε μια ατομική έκθεση.
0: Σωστά.
1: Εγώ θα κάνω στις 27 του Σεπτεμβρίου.
0: 27 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, να το πούμε την ημερομηνία, ότι,
1: ναι,
0: είναι και μια ευκαιρία.
1: Ναι,
0: θα είστε εκεί εσείς και θα μιλήσετε.
1: Ναι. Το μουσείο χρεώνει την είσοδο, ακόμα και για την ιδιαίτερη έκθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Χρεώνει 9 ευρώ την είσοδο στο
0: μουσείο.
1: Ακόμα
0: είναι,
1: ναι, για
0: εκεί,
1: να δει,
0: ναι, ναι,
1: την έκθεσή μου θα πρέπει να πληρώσει κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αξίζει, γιατί θα δει και το μουσείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι
0: σωστά. Είναι και για το χώρο, δηλαδή, ναι, τα χρήματα.
1: Ναι, ναι. Τώρα κάτι σημαντικό είναι η Ήρης Κρητικού που έκανε την επιμέλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τώρα έχουμε μια θεά, θα έλεγα, γιατί έτσι
0: την, ναι, ναι, ναι,
1: την ονοματίζω, γιατί είναι, τρέχει
0: τη γνωρίζω, φτερωτή,
1: ναι, ναι, ναι, έχει, ναι, ναι, φτερά, ναι, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Και εγώ με τα έργα που έχω ήταν περίπου δίμετρα κυρίως τα έργα και οριζόντια έτσι πως τα έχω φτιάξει,
0: ναι,
1: ο χώρος εκθεσιακός έχει καμάρες με μάρμαρο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι πολύ έντονες σε κάθε, ναι, δωμάτιο,
0: ναι.
1: Λοιπόν, οριζόντια δεν πηγαίνανε τα έργα, και ήρθε, λέει, άστο σε μένα, και τις τα βάζει κάθετα,
0: ναι,
1: και οπότε αυτές οι καμάρες τα πλαισιώνουν και μπορέσανε και πήγανε κάθετα, ναι.
0: Τώρα τι υλικό δουλεύετε περισσότερο, έτσι?
1: Βασικά, ναι, ναι, λάδι.
0: Λάδι.
1: Και μάλιστα προτιμώ τα Rembrandts. Είναι σαν να τρως, τι να σου πω, μπελούκα χαβιάρι,
0: ναι,
1: και μετά να πάρεις ταραμά.
0: Έχει ποιότητα τη σημασία της, βέβαια.
1: Στην υφή, είναι λίγο ακριβούτσικα, αλλά δεν είναι και τόσο απρόσιτα.
0: Ναι. Φτάνει να υπάρχουν πελάτες να πληρώνουν το στοθοκάμιλο 5.000.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Εδώ θα ήταν, αυτό θέλω να πω, ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά κάπως γενικά τα έργα εδώ είναι πολύ φτηνά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ σε ένα έργο επάνω, ειλικρινά, τρεις μήνες θα το πιστέψετε, και ακόμα δεν έχει. Γιατί εγώ σε ένα έργο επάνω, ειλικρινά, τρεις μήνες θα το πιστέψετε, και ακόμα.

0: εκεί, δεν επιστρέφουν.
1: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα ότι θα γυρνούσα.
0: Ναι.
1: Αλλά βασικά νιώθω εδώ πιο πολύ σπίτι μου, ναι. Ας το πούμε.
0: Η καταγωγή σας αλήθεια από πού είναι?
1: Στην Αθήνα γεννήθηκα και ο πατέρας μου στην Αθήνα, αλλά ο παππούς μου έρχεται από τη Σαντορίνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς δεν έχω καθόλου συγγενείς.
0: Συγγενείς εκεί, ούτε
1: από αυτή
0: την
1: εποχή. Και μάλιστα γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Παγκράτη και ξαναγύρισα και πήρα ένα διαμέρισμα πάλι στο Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Και κατά τύχη γύρισα εκεί που μεγάλωσα. Συγκεκριμένα μένω δίπλα στο προφήτη Ηλία, που εκεί παντρεύτηκε η μητέρα μου.
0: Μάλιστα. Οι γονείς σας ήταν φιλότεχνοι ή αντιλαμβάνονταν αυτές τις ανησυχίες?
1: Ναι, όχι, δεν. Δηλαδή, εντάξει, με βλέπανε πως γράφησα. Μάλιστα, η μητέρα μου, όταν ήμουν πολύ μικρός, μου πήρε μία. Τη ζήτησα μία χινογραφία, ναι. Που ήταν ηχνογραφία φυσικά. Πολύ μικρός μου το έλεγε, ας πούμε, εγώ δεν το θυμόμουν. Άρα θα ήμουν 4 χρονών, 5, ναι, κάτι τέτοιο. Από μόνος μου ήξερα να φτιάχνω διάφορα, ναι, ναι. Και όλοι με θαυμάζανε στο σχολείο. Ήμουν ο ζωγράφος του σχολείου. Στις 25 Μαρτίου έφτιαχνα τους ήρωες.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά συνήθως ακόμα και για τα παιδιά που οι γονείς καμαρώνουν ότι να είναι καλλιτέχνη,
1: ναι,
0: στο παιδί
1: δεν
0: μου.
1: Το βλέπανε.
0: Για βιοπορισμό δεν τους παρακινούσαν, δεν έμπαιναν σε αυτή τη λογική. Οι περισσότεροι έλεγαν, αν κάνεις αυτή τη δουλειά θα πεινάσεις.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, η θεία μου, καλή της ώρα εκεί που είναι τώρα, με σύστησε σε αυτή το εργαστήριο ζωγραφικής, γιατί πήγαινα σε διάφορα. Εμείς πηγαίναμε πολύ μικροί να δουλέψουμε. Εντάξει. Δηλαδή 13 χρόνια πήγα να δουλέψω.
0: Ναι.
1: Και πήγα σε ένα τυπογραφείο, πήγα σε ένα ταπετσάρι, έκανα κάτι. Δεν ήμουν ευχαριστημένος, έκλαιγα. Και η θεία μου με πήγε σε αυτό το εργαστήριο που ζωγραφίζανε βαζάκια. Εκεί έπαθα. Ο κόσμος μου ήταν εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μικρό παιδί τέλος πάντων. Και έγινα ο πρώτος μέσα στο εργαστήριο. Εγώ σχεδίαζα τα σχέδια, έκανα τα σχέδια και τα έπαιρναν οι άλλοι, γέμιζαν το χρώμα και εξτραγούνταν σε μένα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κολυμπούσα μέσα εκεί. Ήταν το
0: περιβάλλον. Ήταν το σύμπαν σας, ο κόσμος σας.
1: Και εκεί βέβαια αυτή η γραμμή τέλος πάντων της ζωγραφικής, της αρχαίας τεχνικής, είναι γραμμές οι οποίες συνθέτουν μια φιγούρα όσο πιο μπορεί απλή, ναι, για να γίνει η σκηνή. Αυτή είναι που με βοηθάει σήμερα στο σκίτσο. Mm. Δηλαδή μπορώ μέσα τώρα εδώ ερχόμενος εδώ με το μετρό, έκανα 2-3 σκίτσα,
0: ναι.
1: Και με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, διότι συλλαμβάνω εκείνη τη στιγμή κάτι που συμβαίνει στιγμιαίο και γίνεται για πάντα, αποτυπώνεται αυτή η στιγμή, και αυτό είναι κάπως ενδιαφέρον με το σκίτσο τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, η ζωγραφική έχει και ένα άλλο. Για μένα η ζωγραφική είναι να δείξω κάτι που βλέπω με σκοπό να το δεις και εσύ. Γιατί για μένα εγώ το βλέπω, αλλά εγώ φτιάχνοντάς το θέλω και εσύ να δεις αυτή την ομορφιά που συμβαίνει γύρω σου. Είναι όλα όμορφα, από τον άνθρωπο, και φυσικά τη φύση, τα κτίρια, η ηλεκτρονική, όλα αυτά είναι κάτι που θα πρέπει να το βλέπουμε και να το αισθανόμαστε.
0: Μια τέχνη για τον άνθρωπο, για αυτόν που θα την...
1: Ναι, όλοι είμαστε τέχνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλοι είμαστε, αξίζουμε να μας κοιτάξει κάποιος, όχι με τον τρόπο ότι της ύπαρξης, είμαι δίπλα σου, αισθάνομαι καλά που είμαι δίπλα σου. Και είναι και ωραίο να καταλαβαίνουμε ο ένας τι σημασία έχει που είναι δίπλα μου κάποιος. Επίσης, τώρα είναι μια και χειρία ότι γίνεται μια άλλη έκθεση με τη Vision of Maria Callas, που είναι στον Παρνασσό.

0: θα γίνει τώρα στις 17 του Σεπτέμβρη, και θα βάλω και εκεί μέρος με ένα έργο μου που λέγεται La Divina, αυτό το δικό μου το έργο, που είναι μια ορχιδέα. Θέλω να μιλήσω λίγο για την ορχιδέα στην Αμερική.
1: Που βλέπω ότι υπάρχει σαν θέμα στο, ναι, ναι, στα έργα σας. Ναι.
0: Για πολλά χρόνια, ναι, έκανα μόνο ορχιδέες. Ναι. Είναι άλλο πλάσμα. Η ορχιδέα δεν είναι ένα λούδι συνηθισμένο. Καταρχάς διατηρείται αρκετό χρόνο όπως τη βλέπεις. Ναι. Δεν αλλάζει εύκολα. Δεν είναι σαν το τριαντάφυλλο ή σαν το γαρίφαλο που θα αλλάξει. Και με ένα φακό, τέλος πάντων, μεγενθητικό, παρατηρώ και μεταφέρω τώρα αυτό που βλέπω, προσπαθώ να μεταφέρω αυτό που βλέπω, το οποίο είναι θεϊκό. Δηλαδή άμα δεις μια ορχιδέα μεγενθητικό φακό θα πάθεις, και σε μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή μια ορχιδέα που είναι μόλις 3-4 πόντους, εγώ την κάνω ένα μέτρο και και φυσικά μόνο μία προσπαθώ να βάλω, γιατί είναι να συγκεντρωθούμε σε ένα και όχι στα πολλά που χάνεσαι λίγο. Να συγκεκριμένα, μια ορχιδέα που ζωγράφιζα, ειλικρινά κράτησε ένα χρόνο το συγκεκριμένο λουλούδι, νομίζω λόγω της επαφής, και κάθε μέρα που την παρατηρούσα, παιδιά, πράγματι ήταν κάτι συγκλονιστικό, και μάλιστα η γυναίκα μου μπορεί να το πιστοποιήσει ότι συνέβη αυτό, την έβλεπε, την κρατούσε εκεί ένα χρόνο. Και την έχω, τέλος πάντων, ότι η La Divina είναι αυτή η ορχιδέα. Η τεχνική μου στο να ζωγραφίσω, τέλος πάντων, δεν ξέρω να χρειάζεται να το αναφέρω, λέγεται washing. Ξεκινάω με αυτό. Αυτό μας δίδαξε, με δίδαξε λέγεται Jack Faragasso, ακόμα ζει ευτυχώς ο δάσκαλος, και είναι μια τεχνική της αναγεννήσεως. Ο Νταβίντσι αυτό χρησιμοποιούσε. Λοιπόν, έχουμε έναν καμβά και τον σκεπάζουμε με ένα χρώμα. Εκεί με την άκρη του πινέλου, με την αντίθετη πλευρά του πινέλου που είναι το αιχμηρό, κάνουμε το σχέδιο. Επειδή είναι φρέσκο και λάθος να κάνεις, το διορθώνεις αμέσως, δεν γίνονται μουτζούρες. Και μετά με ένα πανί που είναι cheese cloth, που είναι το του λουμόπανο εδώ που λέγεται, αφαιρώ και δημιουργώ το φως και τη σκιά. Αφαιρούμε το χρώμα για να γίνουν τα φωτεινά, και τους τόνους που θα χρησιμοποιήσουμε, και πάνω εκεί μετά, αφού ξερεθεί, μπαίνουν τα χρώματα που είναι έτοιμα πλέον, στο πόσο η ένταση του χρώματος θα είναι. Είναι μια διαδικασία πολύ ωραία. Δεν είναι, ξέρεις, μπαίνω μέσα. Μ' αρέσουν και τα μοντέρνα, οι πινελιές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά, και είναι πολύ ωραία. Αλλά αυτή η τεχνική θέλει υπομονή, γνώση, γιατί για μένα η ζωγραφική είναι κάτι το πολύ σοβαρό.
1: Φαίνεται ότι όλο αυτό σας χαρακτηρίζει. Η υπομονή.
0: Ναι.
1: Στη λεπτομέρεια, η συγκέντρωση.
0: Η παρατήρηση.
1: Ναι. Και η συγκέντρωση πάνω στο αντικείμενο που δουλεύετε κάθε φορά.
0: Και γενικά αυτό που ζωγραφίζω είναι, θέλω άλλος να ψάξει να το βρει μετά. Εντάξει, αυτός είναι ο πίνακας, και όταν ζωγραφίζω, φυσικά κάποιος ζωγραφίζει, δεν είναι πλέον για μένα, είναι για να τον δει ο κόσμος, να τον δει ο καθένας. Και αυτό που προτείνω είναι να πηγαίνετε να παρατηρήσετε ένα λουλούδι. Πάρτε το, ζούνε, υπάρχουν γύρω μας, και μας καλούν να τα παρατηρήσουμε. Και εγώ με τη ζωγραφική δεν λέω κοιτάτε τι ξέρω να κάνω, όπως προσπαθώ να το κάνω πολύ σωστά όσο μπορώ, ώστε να το προσέξει ο άλλος.
1: Να πλησιάσετε το μεγαλείο της φύσης, όσο είναι δυνατό.
0: Εκεί έτσι, γιατί είναι, ναι, μια που να πλησιάσει.
1: Φτάνει να συμβαίνει αυτό, βέβαια, που λέτε, να μπορούμε να σταθούμε για λίγο και να το απολαύσουμε, να το προσέξουμε. Γιατί συνήθως ο καθημερινός άνθρωπος, ειδικά
0: βιαζόμαστε, τρέχουμε να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, δεν αντιλαμβανόμαστε,
0: παιδιά,
1: τι συμβαίνει.
0: Ζούμε ένα θαύμα. Αυτό όλο γύρω που μας περιβάλλει είναι ένα θαύμα. Είναι θεϊκό. Είναι θεϊκό. Ο αέρας που φυσάει μέχρι το φύλλο που κινείται, τι είναι, δεν μπορώ τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, μια ευκαιρία λοιπόν να σταθούμε για λίγο, να σταματήσουμε
0: ναι,
1: το χρόνο,
0: ναι.
1: Να το κάνουμε λοιπόν αυτό στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Επειδή κλείνουμε λοιπόν με αυτό, να θυμίσουμε σε αυτούς που μας ακούνε, θα είναι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η έκθεσή σας, η τριλογία ναι. του Γιάννη του Νομικού, και στις 27 του μηνός είπατε ότι θα υπάρχει ξενάγηση.
0: Ναι.
1: 27 Σεπτεμβρίου.
0: Μπράβο.
1: Τι ώρα θα είναι αυτό για να...
0: Στις 12.
1: Στις 12 το μεσημέρι ναι. λοιπόν.
0: Πραγματικά φέρτε παιδιά, φέρτε ό,τι θέλετε. Είναι υπέροχη η έκθεση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Νομίζω ότι ραδιοφωνικά κατορθώσαμε να μεταφέρουμε και να δημιουργήσουμε, να δημορφώσουμε στο μυαλό αυτών που μας ακούνε εικόνες και να πάρουν έτσι μία γεύση μετουσιώνοντας τον ήχο, τα λόγια σας σε εικόνες από το έργο σας, αλλά πολλά περισσότερα βέβαια στην έκθεση.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε και
1: σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Εκφραστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε για τα αθλητικά μας για το κλείσιμο.

0: Λοιπόν, και Μιχάλης Λαδόπουλος είναι εδώ. Έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στο στούντιο, γιατί έχουμε καλά εντάξει με τον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει από χθες. Μπήκαμε σε νέα εποχή. Αλγουαθίλ, ποιος μου έλεγε κάποιος, ο Τάσος Αντωνίνης, θα τον μαρτυρήσω. Κάποιοι λέει, συζητάνε
1: σαν
0: αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Ότι ακούγεται σαν αντιβίωση. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αυτό που χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη νέα εποχή. Αντιβίωση για να
1: θεραπεία. Και η Μανόλ Αλγουαθίλ, όχι σκέτος. Είναι
0: η Μανόλ μπορεί, δηλαδή, μπορεί να είναι η φαρμακευτική εταιρεία.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, έκανε την πρώτη του προπόνηση. Ακούγουν με και ονόματα. Τέλος πάντων, εντάξει, πάμε στα αγωνιστικά καλύτερα για
1: ζήτησε
0: να προλάβουμε.
1: Δουλειά, τι άλλο θα ζητούσε άλλωστε. Και Μαρινάκη στην προπόνηση είπε πρώτο στόχο στο πρωτάθλημα και μετά όσο γίνεται περισσότερο
0: μέχρι
1: στο Europa.
0: Μέχρι τέλος λέει στο Europa. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τι μπορεί να σημαίνει. Εντάξει.
1: Ναι, προφανώς. Μέχρι να αποκλειστούμε. Η μία εκδοχή είναι μέχρι το τελικό, η άλλη είναι μέχρι να αποκλειστούμε το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Το τέλος δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Μάλιστα,
1: έχει
0: ωραία.
1: Πολλές εκδοχές.
0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε.
1: Έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού χθες.
0: 3-3 λοιπόν στο πρωτάθλημα και Παναθηναϊκός.
1: Και Κυριακή ντέρμπι κορυφής στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ιδιωτικό και
0: Πανετολικός.
1: Έχει 3-3, έτσι.
0: Μάλιστα. Ποιος ξέρει, μπορεί μια ισοπαλία να τους κρατήσει μαζί στην κορυφή.
1: Και αυτό είναι. Εντάξει, αλλά θα έχουν συγκάτοικο βέβαια, γιατί είναι
0: ναι,
1: και άλλοι που
0: κάποιοι
1: ακολουθούν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είχαμε και ένα κυπελάκι χθες, πρώτη αγωνιστική εξαναβολή Αστέρας Τρίπολης Άρης 1-1. Είχαμε τον Καρέτσα να βγαίνει από το νοσοκομείο εκεί στο Ντόρτμουντ. Η διάγνωση κάνει λόγο για θέμα στο κυκλοφορικό, το οποίο προέκυψε λόγω αφυδάτωσης.
0: Εντάξει, αυτό είναι ανακουφιστικό.
1: Ανακουφιστικό, ναι. Το πρόβλημα στο κυκλοφορικό τώρα για ένα 18χρονο παιδί.
0: Εντάξει, δεν είναι ό,τι
1: καλύτερο. Είναι και ό,τι καλύτερο.
0: Εντάξει, θα πρέπει να το προσέξει λίγο.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς την παραμονή του παιχνιδιού δεν πήρε μέρος στην προπόνηση λόγω κούρασης και μια μέρα μετά τον βάλανε βασικό.
0: Έπαιξε στον αγώνα, ναι. Εντάξει, θα πρέπει να το έχουν προσέξει αυτό. Οι γιατροί εκεί της Ντόρτμουντ.
1: Έχουμε Καραλή του Πλάντης απόψε στη Βουδαπέστη στο.
0: Σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται για πρώτη φορά. Με μεγάλα έπαθλα διάβασα.
1: 150 χιλιάρικα ο νικητής του κάθε αγωνίσματος.
0: Μάλιστα.
1: Παμάλ που λένε και στο χωριό.
0: Παμάλ και που ξέρεις, αν τα καταφέρει ο Μανόλο να κάνει την πρώτη του νίκη απέναντι στον Ντουμπλάντης με αντίπαλο του Πλάντης. Γιατί την άλλη φορά είχε αποχωρήσει, δεν αναμετρήθηκαν τελικά. Θα είναι και μια νίκη με πολύ μεγάλο έπαθλο.
1: Είναι
0: μπράβο.
1: Σε πολύ καλό φεγγάρι ο Μανόλο και φαίνεται και από τα άλματα τους τελευταίες διοργανώσεις που έχει κάνει.
0: Λίγο να τον αγχώσει τον Ντουμπλάντης, θα δούμε πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε ξανά.
1: Ναι. Έχουμε και ευρωπαϊκό βόλεϊ αγοράκι αυτή τη φορά. 5 η ώρα ο όμιλος της Εθνικής είναι στη Μόντενα. Εκεί παίζει λοιπόν με την Τσεχία.
0: Τσεχία-Ελλάδα. Σε απευθείας μετάδοση από την
1: ΕΡΤ2ΣΠΟΡ. Και το επικοντό της Βουδαπέστης θα είναι από ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα. Τι άλλο.
0: Φιλικούς αγώνες βλέπω εδώ.
1: Εντάξει, φιλικούς στο μπάσκετ έχει και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτά περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: και είχαμε και χθες και Champions League με την τελευταία δόση.
1: Την τελευταία δόση της πρώτης αγωνιστικής. Σλάβια Πράγα, Λανς 2-3. Καλή η νίκη των Γάλλων στο κυνήγι των Τσέχων. Σωστά. Από την Ελλάδα για τη 10η-11η θέση. Φενέρμπαξε Ρώμα 1-1. Αϊτχόφεν Σαχτάρ το ίδιο 1-1 και αυτό. Μπάγκερν Μπόντο Γκλιμπτ 5-0.
0: Το ευχαριστήθηκα αυτό λίγο.
1: United Σάμπα Μπακού 4-0. Κόμο Λειψία 4-1. Με το Δουδίκα να βάζει το δεύτερο γκολ της Κόμο. Δεν σταματάει το παλικάρι αυτό να σκοράρει.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Και κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Έρχονται οι ειδήσεις, θα συνδεθούμε για τις 12 τώρα με το Earth News Radio. Εμείς τα λέμε πάλι την Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό και από Πέμπτη Παρασκευή. Πάρε το χρόνο σου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Κατερίνα Χούμπας, δημοσιογραφική παραγωγή.
2: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για γκρίζες ζώνες σε θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και σημείωσε ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι διέθετε νόμιμη άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Όπως είπε, υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροζωίας έχουν πλέον ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια και χρειάζεται να μπουν σε τάξη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση, σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα σπίτι μου, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
6: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι νέο γεννιέται. Διεθνές Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Θεσσαλίας Under 30 με έδρα τη Λάρισα. Από τις 23 Αυγούστου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Όλη η πόλη μια γιορτή. Παραστάσεις, masterclasses, σεμινάρια. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Θεσσαλία 21-27.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. Oh!

Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν σήμερα Παρασκευή οι πόρτες των υπηαγωγείων, δημοτικών γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα, σηματοδοτώντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027. Και την ώρα βεβαίως που το Υπουργείο Παιδείας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσίασε την έναρξη της νέας χρονιάς με τις εκπαιδευτικές ανάγκες να λένε τουλάχιστον ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί. Υπάρχει η άλλη εικόνα των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών που κάνουν λόγο για περισσότερα από 20.000 κενά, ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στελέχωσης, προαναγγέλλοντας και κινητοποίησεις. Ένα θέμα το οποίο θα δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, σχεδόν στο ημίωρο της εκπομπής. Τώρα κατά τα λοιπά, το ράλι της ακρίβειας συνεχίζεται με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για τον πληθωρισμό να κουρελιάζουν ουσιαστικά και όλα τα υπόλοιπα αφηγήματα περί αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεν είναι μόνο οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης στα ράφια του σούπερ μάρκετ, είναι η ενέργεια, η στέγαση, έτσι μην την ξεχνάμε. Λέγαμε και χθες ότι τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε στο 3,8 από 3,4% τον Ιούλιο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026 να παρουσιάζει μια αύξηση 0,4%. Τώρα, να μην σας πούμε κάποια ποσοστά ή μάλλον όχι, να τα αναφέρουμε γιατί έχουν μια αξία. Αύξηση 11,5% στις τιμές στο αρνάκι, το κατσίκι και στα ψάρια. Αύξηση 30,6% στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, 40,2% στο φυσικό αέριο, 53,6% στο πετρέλαιο θέρμανσης, και να που έρχεται ο χειμώνας και να δούμε πώς θα ανοίξει η τιμή, ενώ σε ό,τι αφορά τη βενζίνη έχουμε 15,3%, 6,2% στα ενίκια. Και όλα αυτά συν, έτσι. Δεν μιλάμε για καμία αρνητική εικόνα σε οποιαδήποτε από αυτά. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδικτυό. Σήμερα έχουμε ένα επιπλέον λόγο να χαιρόμαστε διπλά, γιατί μας ακούτε και από τη Φωνή της Ελλάδος, αυτό το ραδιόφωνο για τους Έλληνες όλου του κόσμου,

Την Φωνή της Ελλάδος που αποτέλεσε την πρώτη σημαντική προσπάθεια ραδιοσταθμού βραχίων κυμάτων. Και θυμίζουμε ότι, αν θυμόμαστε καλά, έγινε αμέσως μετά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έτσι εκεί, τον Οκτώβριο του 1940. Και για δεκαετίες τώρα έχει καταφέρει να γίνει η γέφυρα που ενώνει τους ομογενείς με την Γενέτειρα. Η Φωνή της Ελλάδος που απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια απόδημους, δεκάδες χιλιάδες ναυτικούς, εκατοντάδες διπλωμάτες και υπαλλήλους σε ελληνικές πρεσβείες και σε αναρρύθμιτους ελληνόφωνους και ξένους ακροατές. Με μία και μόνο φωνή. Γι' αυτό λέγεται και Φωνή της Ελλάδος. Μία μεγάλη καλημέρα σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Αυστραλία. Με το πρόγραμμα βεβαίως να μεταδίδεται και από τις δορυφορικές πλατφόρμες της Earth World. Επίγεια στην Ελλάδα, είπαμε, ψηφιακά, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασης και στα κανάλια της επίγειας ψηφιακής ΕΡΤ. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ανοιχτά μικρόφωνα. ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, η ισχύς εν τη ενώση. Το λέμε συχνά πυκνά. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο φυσικά. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Κάποιοι μας στέλνετε και στα προσωπικά μας τηλέφωνα, έτσι στα κινητά κάποια μηνύματα. Καλοδεχούμενα και αυτά, αν μη τι άλλο, από όπου και αν προέρχονται. Αρκεί η κριτική να είναι καλόπιστη, για να βελτιωνόμαστε κι εμείς. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Τα ανοιχτά μικρόφωνα, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας που ξεκινά από νωρίς το πρωί. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα που άλλαξε τον κόσμο και την αντίληψη των ηγετών παγκόσμια για την τρομοκρατία. Το πρωινό της 3ης 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια πριν, ξεκίνησε σαν μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα στη Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες αργότερα το Μαχάταν είχε καλυφθεί από καπνό και σκόνη, το σύμβολο της οικονομικής ισχύως των ΗΠΑ είχε καταρρεύσει και η Ουάσιγκτον βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού. 19 μέλη της Αλ-Κάιντα κατέλαβαν 4 επιβατικά αεροσκάφη που είχαν απογειωθεί από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ της Αμερικής. 2 οδηγήθηκαν στους δίδυμους πύργους στο World Trade Center, ένα στο Πεντάγωνο και το 4ο στην τρίβη στην Πενσιλβάνια, όταν επιβάτες και μέλη του πληρώματος επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο. 102 λεπτά αποσυγκλώνησαν τον πλανήτη. Αρχικά αρκετοί πίστεψαν ότι πρόκειτο για ένα τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα, αλλά αποδείχτηκε τελείως διαφορετική η εικόνα τότε και ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η Αμερική δεχόταν επίθεση. Βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι από τότε οι ηγέτες ανά τον κόσμο είδαν με διαφορετική ματιά την λεγόμενη τρομοκρατία. Σε πολλές χώρες του κόσμου η Αμερική οδήγησε στρατιωτικές δυνάμεις ουσιαστικά με πρόσχημα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βεβαίως από τότε υπάρχουν ακόμη πολλές αιστείες συντριβής αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων. Παράλληλα όμως μιλάμε και για συντριβή στην ουσία χωρών οι οποίες έχουν στους κόλπους τους αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί το νόμιζα δεν έχει πάντα μία όψη, έτσι, έχει δύο. Απλώς σας θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τότε, ο George Walker Bush, την ώρα της πρώτης επίθεσης βρισκόταν σε ένα δημοτικό σχολείο στη Φλόριντα, το θυμόμαστε αρκετά καλά, και οι εικόνες του Μπους να ενημερώνεται ψιθυριστά ότι ένα δεύτερο αεροπλάνο χτύπησε τον δεύτερο πύργο έμελε να γίνουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα εκείνης της ημέρας.

0: Επίσημος απολογισμός των επιθέσεων, 2.977 νεκροί, χωρίς να υπολογίζονται οι 19 αεροπειρατές, εκ των οποίων 2.753 άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, 184 στο Πεντάγωνο και 40 επιβάτες και μέλη πληρώματος της πτήσης 93. Τα θύματα προέρχονταν από περισσότερες από 90 χώρες. Έτσι, για να θυμόμαστε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πρώτο κουδούνι. Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το μαθητικό δυναμικό δεν είναι καλά. Και μεταφέροντας τουλάχιστον και εδώ από την περιοχή μας, από τα Τρίκαλα, να πούμε ότι έχουμε 345 πρωτάκια λιγότερα ως εγγραφές σε σύγκριση με πριν από 12 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για περίπου 17 τάξεις, αν υπολογίσουμε ένα μέσο όρο, 15 με 17 τάξεις, ένα μέσο όρο των 20 παιδιών. Λιγότερα, δυστυχώς. Λοιπόν, και για την εκπαίδευση θα μιλήσουμε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θέλω να καλησπερίσω εδώ στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισα την κυρία Ουρανία Παπαζεύκου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στον Ομοσπονδιακό Τμήμα της ΑΔΔΔΗ. Δεν κάνω λάθος. Γεια σας, κυρία Παπαζεύκου, πώς είστε? Καλή χρονιά.
1: Καλημέρα. Σχολική. Εγώ θα πω καλή αγωνιστική χρονιά, αν και δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές. Mm-hmm. Εμείς ως εκπαιδευτικοί, ως λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και παλεύουμε συνεχώς για ένα δημοκρατικό, δημόσιο, συμπεριληπτικό σχολείο, ποιοτικό για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Mm-hmm. Και βέβαια την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
0: Ναι. Υπάρχει, θέλω να αναφερθώ και σε μια ανακοίνωση από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, δεν είναι βέβαια στη δευτεροβάθμια που είστε εσείς, με αφορμή βεβαίως τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περιγράφει μια δύσκολη καθημερινότητα για τους εκπαιδευτικούς, αναφερόμενοι βεβαίως και στους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια, την υπερχρωματοδότηση των σχολείων, την εργασιακή ανασφάλεια και την απαξίωση του εκπαιδευτικού έργου. Φανταζόμαστε ότι και η δική σας ομοσπονδία προς αυτή την κατεύθυνση κινείται, έτσι?
1: Ακριβώς, και μάλιστα στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει Γενική Συνέλευση Προέδρων τέλη Σεπτέμβριο, όπου με δύο για κλαδική απεργία και για μία απεργία που θα υπάρξει της ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Για όλα τα προβλήματα που αφορούν το δημόσιο τομέα, τα οποία θα τα αναπτύξουμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Άρση της μονιμότητας, 13ος-14ος μισθός, αλλά και η κλαδική η δικιά μας που θα εστιάζει περισσότερο στα προβλήματα στον εκπαιδευτικό χώρο.
0: Η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ήδη κυλιόμενες μονόρες στάσεις εργασίας, σωστά?
1: Αυτές οι στάσεις εργασίας αφορούν δύο πράγματα. Mm-hmm. Τις υπερορίες που δίνονται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, γιατί να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, και τις στάσεις εργασίας που αφορούν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι εφαρμόζουν όλες τις νόμιμες αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας και της ΑΔΔΗ, συμμετέχοντας στην απεργία αποχή.
0: Κυρία
1: Παζάρ, την αξιολόγηση.
0: Από την αξιολόγηση, ναι. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο σας απασχολεί τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και για το οποίο έχουν οδηγηθεί και οι συνάδελφοί σας
1: εκτός, σε πειθαρχικά
0: και εκτός εργασίας.
1: Το τελευταίο διάστημα, έτσι, υπάρχει, ναι, να πω έτσι, και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας το 2020, οι οποίοι διεκδικούσαν τότε τη μονιμοποίησή τους χωρίς τη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση την οποία συνέδε η κυβέρνηση, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά συναδέλφων μας οι οποίοι σε αντίθεση με την κυβέρνηση δικαιώνονται.
0: Mm-hmm. Επειδή μιλήσατε λίγο για την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι, το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο διατείνεται ότι η φετινή σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ανακοίνωσε και κάποια στοιχεία. Θα αναφερθώ ενδεικτικά σε ένα. Στους 30.000 αναπληρωτές, αν δεν κάνω λάθος, είναι τεράστιος ο αριθμός.
1: Συμβασιούχος.
0: Τεράστιος ο αριθμός.
1: Προφανώς. Ναι. Και δεν έχει καλύψει, υπάρχουν τουλάχιστον 15.000 κενά.
0: Ναι.
1: Να σας πω για τη δευτεροβάθμια ότι για 2.500 συνταξιοδοτήσεις έγιναν μόλις 910 μόνιμοι διορισμοί. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Άρα όποιος φεύγει στην ουσία καλύπτεται με αναπλήρωση,
1: ναι, ακριβώς,
0: με θέση αναπληρωτή,
1: ακριβώς,
0: δεν καλύπτεται με μόνιμο διορισμό.
1: Ακριβώς, δεν προχωράει σε μόνιμους διορισμούς. Mm-hmm. Και να πω εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και μία, επειδή λέτε τα στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, εγώ θα επικαλυστώ έναν οργανισμό, τον οποίο, αν και προσωπικά έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας και το, είναι ο ΟΣΑ και ο διαγωνισμός ΠΙΖΑ που διεξάγει.
0: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
1: Ακριβώς,
0: Ανάπτυξης, λέτε.
1: Ναι, ναι, και ο αντίστοιχος που αφορά όπου σε σχέση με 15 της, έχουμε από το 15 το, από το 19 υπάρχει μία μείωση, να το πω έτσι, όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Συνεχόμενη, κλιμακούμενη, έτσι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, η οποία έχει θεοποιήσει αυτούς τους διαγωνισμούς, θα έπρεπε να την προβληματίσει ότι τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού, τις δύο τετραετίες τέλος πάντων που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας και στην εκπαίδευση αντίστοιχα, έτσι, η πολιτική της αυτή τη στιγμή, έτσι, όχι μόνο δεν επιβραβεύεται, αλλά αντίθετα τα αποτελέσματα για τους μαθητές μας είναι οδυνηρά. Και μάλιστα, αν κοιτάξετε, γιατί δεν είναι μόνο τα στοιχεία, δεν θέλω να μείνω στα στοιχεία, είναι διαθέσιμα, όλοι μπορούν να τα δουν. Εγώ θα κάνω μια πολιτική κριτική. Λοιπόν, και ο ίδιος ο ΟΣΑ λέει ότι ευθύνονται οι εφαρμοσμένες πολιτικές. Άρα λοιπόν, αυτός που στην κυριολεξία φταίει αυτή τη στιγμή για τα δραματικά αυτά αρνητικά αποτελέσματα που παρουσιάζουν οι μαθητές μας, είναι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβέρνησης. Και πρέπει να καταλάβει, και λέει μάλιστα σε κάποιο σημείο, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών συνδέονται με τις συνθήκες μάθησης των μαθητών.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός, να πάρω το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό, ο οποίος καλείται να ζήσει με 800 ευρώ καθαρά, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα ανεξέλεγκτο στεγαστικό κόστος και βέβαια συνθήκες απόλυτης ανέχειας. Έτσι, θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, η Ελλάδα είναι πρωταθλήστρια στο κόστος συνοικίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 55% του διάμεσου μεικτού μισθού για σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, να μην πω ότι ειδικά στις νησιωτικές περιοχές και τις τουριστικές η κατάσταση εκεί είναι τραγική.
0: Άρα δεν εστιάζεται μόνο ως ΟΛΜΕΟΣ, Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ελλάδος και ως ΕΛΜΕΤΡΙΚ άλλων και προφανώς και αντίστοιχες ΕΛΜΕ ανά την χώρα στα ζητήματα που συντίθενται μόνο με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό πρόγραμμα ή τις αλλαγές, γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες ετοιμάζονται. Εστιάζεται και στο οικονομικό κομμάτι ή στο κοινωνικό-οικονομικό, θα έλεγα εγώ, κομμάτι.
1: Είναι αυτό που σας είπα, ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών συνδέονται και με τις συνθήκες μάθησης των μαθητών. Έχουμε έναν εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή, ο οποίος με επισφαλείς σχέσεις εργασίας, αναπληρωτής, κάθε χρονιά σε διαφορετικό σχολείο, δεν βγαίνει με το μισθό που διαθέτει, αναγκάζεται να κάνει δεύτερη εργασία, ειδικά στις νησιωτικές, όπως σας είπα, περιοχές και στις τουριστικές περιοχές, οι άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου έχουν εκτοξευθεί και μάλιστα έχουμε και το δραματικό φαινόμενο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, να σας πω το εξής. Ο συνάδελφος, ο εκπαιδευτικός που το πρωί κάνει μάθημα στο παιδί, το απόγευμα να δουλεύει ντελιβεράς και να πηγαίνει το πρόχειρο φαγητό ή οτιδήποτε άλλο, έτσι,
0: για να συμπληρώσει το εισόδημά,
1: το εισόδημά του στις οικογένειες των μαθητών του.
0: Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πάντως ανακοίνωσε επίσημα ότι έχουμε επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και ως μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Τώρα, εσείς λέτε ότι προφανώς αυτοί δεν αρκούν.
1: Αυτό λέτε, στον έτσι. Ωκεανό. Καταρχήν, υπάρχουν τρίκ που εφαρμόζει το Υπουργείο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και την ειδική αγωγή.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα κενά στην ειδική αγωγή μέχρι τώρα έβγαιναν ανάλογα με τα τμήματα ένταξης. Πόσες ώρες, πόσα τμήματα έχουμε σε κάθε τμήμα, αντιστοιχεί 11 ώρες στο φιλόλογο, 4 ώρες στο μαθηματικό. Mm-hmm. Έτσι παίρνω τις δύο βασικές ειδικότητες. Άρα λοιπόν, αν είχαμε 10 τμήματα ένταξης, έτσι, αντίστοιχα είχαμε 110 ώρες φιλολόγου και 40 ώρες μαθηματικού. Ξέρετε τι έκανε το Υπουργείο Παιδείας? Διόρισε σε κάθε σχολείο έναν καθηγητή ειδικής αγωγής φιλόλογο για να καλύπτει ο ένας με τις 23 ώρες να καλύψει τις 110 ή με τις 21 ανάλογα τι ωράριο ή με τις 20 τι ωράριο έχει ο εκπαιδευτικός και ο ένας μαθηματικός με το αντίστοιχο ωράριο 20 ας πούμε ή 23 να καλύψει τις 40. Τι κάνει δηλαδή, αντί αυτός να είναι ένας εκπαιδευτικός για δυο τμήματα το πολύ, αυτός τι κάνει, παίρνει μία ώρα, φυτεύει μία ώρα σε κάθε τμήμα στην ουσία. Τι να πω, πραγματικά όλες αυτές οι αλχημίες του Υπουργείου με ξεπερνάνε. Ή έχουμε παραδείγματος χάρη παράλληλη στήριξη, έτσι. Η παράλληλη στήριξη είναι ανά μαθητή. Επειδή δεν προσλαμβάνει, έχουμε ας πούμε 15 μαθητές που χρειάζονται παράλληλη στήριξη. Δεν προσλαμβάνει 15, προσλαμβάνει 5 και τι κάνει, στέλνει τον έναν εκπαιδευτικό για 3 ώρες στο ένα σχολείο, για 3 ώρες στο άλλο σχολείο,
0: για να συμπληρώσει το ωράριο.
1: Ακριβώς,
0: τώρα,
1: για να πει ότι κάτι έκανε. Όλα αυτά εμάς μας βρίσκουν αντίθετους, το καταλαβαίνετε, και το συνδέουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτική εκπαίδευση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για μεγάλα τμήματα μαθητών. Είπατε κάτι αυτή τη στιγμή για το δημογραφικό.
0: Θα το έθετα.
1: Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Λοιπόν,
0: και αυτό μετακυλείται προφανώς στη δευτεροβάθμια, στο γυμνάσιο
1: παντού,
0: και το λύκειο.
1: Όταν το δημογραφικό έχει να κάνει με την ύπαρξη αυτής της χώρας. Το καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 12 χρόνια είχαμε περισσότερα 345 πρωτάκια στην πρώτη δημοτικού και τώρα δεν τα έχουμε αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό μετακυλείται στα γυμνάσια και τα λύκεια.
1: Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη η μείωση των μαθητών ανά τμήμα, 20 στη γενική παιδεία, 15 στις κατευθύνσεις και στα εργαστήρια, και όλα τα ολιγομελή, ειδικά στην επαρχία, έτσι, στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ, να εγκριθούν και να λειτουργήσουν με όσα παιδιά, γιατί για μας ακριβώς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να μείνουν οι οικογένειες έτσι στον τόπο τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των μαθητών. Το φωνάζουμε τόσα χρόνια, δεν το λέμε μόνο εμείς, έτσι, το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Νομίζω δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο πάνω σε αυτό. Έτσι.
0: Θέλω να παραμείνετε, να έχετε την καλοσύνη και να έχετε το χρόνο στο Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θέλω να θίξω στην εκπομπή μέσα στο επόμενο μισάωρο και οι ανάσεις οι μουσικές που θα πάρουμε θα είναι πραγματικά πολύ γρήγορες. Θέλω να παραμείνετε, κυρία Παζεύκου, έτσι είναι η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, γιατί φαντάζομαι ότι γνωρίζετε κάποια πράγματα και για το δημόσιο τομέα. Θα σας δώσω λίγο χρόνο αργότερα. Θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις που έγιναν χθες από τον κύριο Γιώργο Μπαζιάνα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στον ΟΑΕΔ Κεντρικής Ελλάδος, σημερινή ΔΥΠΑ, έτσι, γιατί έχει μετονομαστεί, για το θέμα της αξιοποίησης ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν στην υπηρεσία, αλλά δυστυχώς εδώ και μία δεκαετία δεν έχουν αξιοποιηθεί και βεβαίως οι υπηρεσίες του οργανισμού είναι σε μισθωμένα κτίρια, με αποτέλεσμα να χάνονται χρήματα όλων των Ελλήνων πολιτών. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γιώργο Μπαζιάνα, γιατί έγινε μια κινητοποίηση εχθές σε ένα από τα κτίρια εδώ στα Τρίκαλα, το οποίο παραμένει ανενεργό, να θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να μετακινηθούν και όλες οι υπηρεσίες του οργανισμού και βεβαίως να γλιτώνει χρήματα και το ελληνικό δημόσιο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαζιάνα.
2: Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια διεκδίκησης της μετεστέγασης του κτηρίου του Πάτων Τρικάλων στο ιδιόκτητο κτίριο που βλέπετε πίσω. Είναι 10 χρόνια αγώνα για την καλύτερη υγεία των συναδέλφων, 10 χρόνια αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για την αξιοποίησή της και για την εγκατάλειψη δημόσιων κτηρίων όπως είναι αυτό πίσω. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτού του αγώνα, αυτές τις μέρες και χθες και σήμερα, αναρτήσαμε ένα πανό στην Λεπτοκαριά, στα εργατικά της Λεπτοκαριάς, στις παλιές σχολές που είχαν κάποτε λειτουργήσει μόνο για 2 χρόνια, ένα κτίριο το οποίο διαλύεται, ένα κτίριο το οποίο εγκαταλείπεται. Ένα πανό με σύνθημα «Όχι στην εγκατάλειψη των δημόσιων κτηρίων». Αναρτήσαμε επίσης ένα πανό στο ΚΠΑ των Τρικάλων για τη μετεκατάσταση, για το έτοιμά μας της μετεκατάστασης του κτηρίου και ένα πανό εδώ, σε αυτό το κτίριο που βλέπετε πίσω, για την, όχι την, για την μη εγκατάλειψη αυτού του δημόσιου κτηρίου. Όπως βλέπετε πίσω μας, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του οργανισμού, της ΔΥΠΑ, το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του από το 2012, επειδή ήταν της εργατικής εστίας. Είναι ένα κτίριο το οποίο εγκαταλείπεται. Είναι ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα η υπηρεσία των Τρικάλων να μετακομίσει, διότι είναι σε ενίκιο. Είναι ένα κτίριο το οποίο ναι μεν εγκαταλείπεται, ναι μεν διαλύεται, αλλά και από την άλλη ο οργανισμός πληρώνει τεράστιους πόρους στην ενοικίαση ενός ξένου ιδιόκτου κτίριου. Για αυτό το κτίριο ο σύλλογος μας έχει δώσει αγώνες τα τελευταία χρόνια και για αυτό το κτίριο που βλέπετε οι δύο διαφορετικοί διοικητές διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, διαφορετικών κυβερνήσεων έχουν αποφασίσει από μόνοι τους ότι θα πρέπει να μετεγκατασταθεί η υπηρεσία μας για να έρθει εδώ και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Σε αυτό το κτίριο έχουν γίνει τρεις τουλάχιστον μελέτες για την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ εδώ. Τρεις μελέτες οι οποίες ψάχνουν ακόμα να δουν τα αποτελέσματά τους. Μάλιστα μία από τις μελέτες αυτές ήταν πολύ ωραία, πολύ μιλούσε για βιοκλιματικό κτίριο, για ένα κτίριο ενεργειακό, πρότυπο για τη Θεσσαλία, το οποίο θα χρηματοδοτούνταν με τουλάχιστον 700.000 ευρώ και συν 300.000 επιδότηση από την ΔΥΠΑ, τότε ο ΑΕΛ, και θα μιλούμε για ένα εκατομμύριο δηλαδή, και η οποία και αυτή η μελέτη δεν ξέρουμε τι απέγινε. Και το τελευταίο επεισόδιο είναι ότι μας είχαν υποσχεθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα ενταχθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στα 40 ΚΠΑ τα οποία θα μετακόμιζαν διότι υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, το Ταμείο Ανάκαμψης για τη συγκεκριμένη δράση φύγανε τα ορόσημα, τελείωσαν οι προθεσμίες, χάσαμε τα χρήματα και ξαναγυρίσαμε πάλι από την αρχή.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος Μπαζιάνας, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων σε επίπεδο Κεντρικής Ελλάδος της ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, και βεβαίως οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο της χθεσινής κινητοποίησης με ένα πανό που αναρτήθηκε σε ένα από τα κτίρια του οργανισμού, το οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιείται, με συνέπεια σήμερα η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, να πληρώνει ενίκιο σε ιδιώτες και φυσικά να χάνει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην ελληνική πραγματικότητα και είναι ένας αγώνας 10 ετών που κάνουν εργαζόμενοι, αλλά δυστυχώς δεν έχουν αποτέλεσμα. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο χώρο της εκπαίδευσης, να πάμε λίγο στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, τον κύριο Αλέξανδρο Καπανιάρη. Κύριε Καπανιάρη, γεια σας καταρχάς, πώς είστε?
3: Γεια σας.
0: Καλή σχολική χρονιά. Έτσι.
3: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
0: Δεν ξέρω, με προβλήματα λιγότερα, περισσότερα σχέση με πέρυσι, έχετε μια εικόνα?
3: Νομίζω είμαστε καλύτερα από πέρυσι.
0: Καλύτερα.
3: Κυρίως στις τοποθετήσεις, είναι κενά.
0: Ναι.
3: Έχουμε κάνει μια προεργασία τον Ιούλιο και έτσι τον Αύγουστο, 1 Σεπτεμβρίου. Κάναμε ένα ρωτουσάρισμα τον Αύγουστο και 1 Σεπτεμβρίου ήταν όλοι τοποθετημένοι καθηγητές. Τοποθετήθηκαν και αναπληρωτές. Περιμένουμε 1-2 αναπληρωτές ακόμα. Και θα είμαστε εντελώς κομπλέ.
0: Για την περιοχή μας μιλάτε τώρα, έτσι? Γιατί...
3: Για την περιοχή εννοείται Τρικάλων.
0: Ναι, μιλάω. Γιατί οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες πανελλαδικά μιλούν για περισσότερα από 20.000 κενά. Έτσι.
3: Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
0: Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, μάλιστα. Να πάμε λίγο στα θετικά της εκπαίδευσης, γιατί νομίζω ότι η διάκριση που πετύχατε για κάποιες ψηφιακές εφαρμογές στην ουσία και έναν διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της διεύθυνσης σας ανέδειξε στην κορυφή, στις κορυφαίες θέσεις ανά την χώρα και βραβευθήκατε για όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Για ήταν, πείτε μας λίγο.
3: Ήταν πραγματικά μια μεγάλη στιγμή για τη Διεύθυνση Τροφάδας Εκπαίδευσης Τρικάλων, θα έλεγα μια μεγάλη στιγμή για τη δημόσια εκπαίδευση. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν είναι απλώς μια βράβευση. Είναι η στιγμή που βλέπεις μια ιδέα, ένα όραμα και μια συλλογική προσπάθεια να αναγνωρίζονται. Έτσι δεν βραβεύτηκε απλώς ένα πληροφοριακό σύστημα. Βραβεύτηκε, θα λέγαμε, η προσπάθεια ανθρώπων που πίστεψαν ότι η δημόσια εκπαίδευση μπορεί να καινοτομήσει, να σχεδιάσει τις δικές της λύσεις και να αξιοποιήσει τεχνολογία για να υπηρετήσει καλύτερα τον εκπαιδευτικό, τη σχολική μονάδα και τη διοίκηση. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο λέγεται MyDoDoE, ένα ολοκληρωμένο δηλαδή οικοσύστημα διαχείριση υποστήριξη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέκτησε το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα, στην κατηγορία Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, στα Digital Gov Awards, δηλαδή τα εθνικά βραβεία ψηφιακής διακυβέρνησης για το δημόσιο τομέα, ανάμεσα σε πολύ μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Είναι η πρώτη φορά που ένα δημόσιο παιδευτικό φορέα κατακτά μια τόσο σημαντική, θα λέγαμε, εθνική διάκριση.
0: Α, η πρώτη φορά, είπατε.
3: Ναι, ναι. Στο θεσμό των βραβείων ψηφίζεται η κυβέρνηση.
0: Συνήθως τα αποσπούν τα ιδιωτικά, αυτό λέτε.
3: Όχι, τα αποσπούν πολύ μεγάλοι δημόσιοι φορείς, υπουργεία, πανεπιστήμια κτλ.
0: Εντάξει, ναι.
3: Για μένα όμως το βραβείο αυτό έχει πάνω απ' όλα ανθρώπους. Έχει πρόσωπα, προσπάθεια, συνεργασία, επιμονή και εμπιστοσύνη. Θα κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά στον προϊστάμενο του Νότου Πληροφορικής, τον κύριο Δημητρίου, και όλα τα στελέχη του Νότου Πληροφορικής της Διεύθυνσης, που εργάστηκαν με συνέπεια και τεχνογνωσία και αφοσίωση για το σχεδιασμό του MyDoDoE, αλλά και του Hub MyDoDoE, το δεύτερο παιδί μας, δηλαδή, το οποίο είναι της διοίκησης. Ευχαριστώ όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους εκπαιδευτικούς, τους υποδιευθυντές. Ξέρετε, ένα πληροφοριακό σύστημα, όσο καλά και αν έχει σχεδιαστεί, δεν λειτουργεί από μόνο του. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται διοικητικούς, διευθυντές, εκπαιδευτικούς. Χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχουν δεδομένα, όπως ξέρετε.
0: Άρα, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εκπαιδευτικούς της διεύθυνσης που εργάστηκαν πάνω σε αυτό, έτσι.
3: Βεβαίως. Άρα, χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχουν δεδομένα, όπως σας είπα. Χωρίς δεδομένα δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα και χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ψηφιακός μετασχηματισμός, έτσι.
0: Ναι.
3: Άρα, η συνεργασία νομίζω είναι το κλειδί και το πραγματικό εργαλείο για την εκπαίδευση. Για μένα δεν είναι μια προσωπική διάκριση, αλλά μια συλλογική επιτυχία μιας ομάδας ανθρώπων που εργάστηκαν με ένα κοινό στόχο.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι τα τρίκαλα ξανά πρωτοπορούν και στη δημόσια εκπαίδευση. Τελικά η κοινοτομία στο δημόσιο δεν είναι απαραίτητη υπόθεση μεγάλων εταιριών και μεγάλων προβλησμών. Μπορεί να ξεκινήσει από μια δημόσια υπηρεσία, από έναν εκπαιδευτικό, από μια ομάδα δημοσίων υπαλλήλων, από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και αποφασίζουν να τα αντιμετωπίσουν με γνώση, συνεργασία και επιμονή. Γι' αυτό αισθάνομαι πρώτα απ' όλα ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν, για τους ανθρώπους που πίστεψαν. Ξέρετε, για τους ανθρώπους που εργάστηκαν και κυρίως για εκείνους που εμπιστεύτηκαν την προσπάθεια και την έκαναν δική τους.
0: Ωραία. Τι καταφέρνετε με αυτές τις δύο ψηφιακές εφαρμογές, κύριε Καπανιάρη? Πείτε μας δύο λόγια να κλείσουμε λίγο, να έχει την καλοσύνη.
3: Ναι, ναι. Το MyDoDoE είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που αφορά στις 45 σχολεία, όπου όλοι οι διευθυντές και υποδιευθυντές έχουν ψηφιακή υπογραφή, αυτόματο πρωτόκολλο, σύστημα για άδειες, σύστημα για κενά. Άρα μπορούν μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα τα σχολεία να εξυπηρετούνται και από το δεύτερο σύστημα, το Hub MyDoDoE, να συνεργάζονται με τη διοίκηση, την εκπαίδευση. Άρα λιγότερο χαρτί, λιγότερο όνος, απελευθέρωση χρόνου για να ασχοληθούν με άλλα ζητήματα πέρα από την ψηφιακή ή έντυπη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
3: Αυτοματοποίηση δικασιών, διαφάνεια.
0: Και λιγότερα χρήματα.
3: Και λιγότερα χρήματα.
0: Και αυτό δεν είναι σημαντικό?
3: Είναι σημαντικό, γιατί μια τέτοια εφαρμογή θα στήκιζε ίσως και εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Άρα να μην δαπανάμε, να μην σπαταλάμε δημόσιο χρήμα στην ουσία.
3: Εμείς το κάναμε πράξη, νομίζω.
0: Ναι.
3: Και είμαστε και έτοιμοι να το δώσουμε και παραπέρα.
0: Το λέω σε αντιπαράθεση με αυτό που είχα λίγο πριν. Δεν ξέρω αν ακούσατε το ηχητικό από τον κύριο Γιώργο Μπαζιάννα, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, της Ένωσης Εργαζομένων του ΟΑΕΔ, τη σημερινή ΔΥΠΑ, όπου υπάρχουν δημόσια κτίρια του οργανισμού τα οποία είναι αναξιοποίητα και εξακολουθούν οι υπηρεσίες να είναι σε μισθωμένα κτίρια. Το λέω σε
3: Αυτά χρειάζονται έναν ορολογισμό και μια συνεργασία έτσι ώστε να αποφεύγονται. Νομίζω ότι το κλειδί είναι η συνεργασία, είναι ο σεβασμός στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι το δημόσιο μπορεί να κάνει πράγματα και το αποδεικνύουμε με αυτή τη βράβευση και με την εξοικονόμηση πόρων που, όπως είπατε, φτιάχτηκε εσωτερικά από το τμήμα μας, δεν αγοράστηκε. Αλλά κυρίως με το κερδίζουμε χρόνο στα στελέχη μας για να μπορούν να τον αφαιρώσουν σε παιδαγωγικά ζητήματα, σε διδακτικά ζητήματα, με το πώς θα κάνουν καλύτερη τη ζωή του σχολείου και των μαθητών, που είναι το τελικό μας θέμα.
0: Ωραία. Περιμένουμε κάτι άλλο σύντομα πάνω σε αυτές τις ψηφιακές εφαρμογές από εσάς?
3: Περιμένουμε κάτι κατά νου. Τεχνητή νοημοσύνη θέλουμε να προχωρήσουμε.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
3: Να κάνουμε ένα chatbot στην ιστοσελίδα μας.
0: Μεγάλη πρόκληση αυτό. Μεγάλη πρόκληση.
3: Και διάφορες άλλες εφαρμογές που θα συμπληρώσουν όλο αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα.
0: Ωραία.
3: Και διάφορα άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπανιάρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ήταν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης. Έτσι να λέμε και τα θετικά της δημόσιας εκπαίδευσης, αν μη τι άλλο. Συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα είστε, 98,3 στα FM, ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Και βεβαίως σήμερα μας ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδος. Συντονιζόμαστε με τη Φωνή της Ελλάδος και η ίδια με εμάς. Μια αμφίδρομη σχέση και αλληλεπίδραση.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα σε 98,3 στα FM, Ερτέκο ψηφιακή μας πλατφόρμα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, για ένα τέταρτο περίπου ακόμη μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχουμε διαφημιστικές υπογρώσεις, προφανώς κάτι θα έχουμε, θα το δούμε. Πάμε σε μία ακόμη τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί έχουμε μία κινητοποίηση σήμερα, μία 24-ωρη προειδοποιητική απεργία, και γίνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Θα πάμε λίγο να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Κωνσταντίνο Καρανίκα. Είναι ο γραμματέας, διορθώστε με αν κάνω λάθος, του παραρτήματος των κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων της Ομοσπονδίας σας. Σωστά?
1: Σωστά, καλημέρα σας κύριε.
0: Γεια σας κύριε Καρανίκα.
1: Και καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγο καταρχάς γιατί απεργείτε σήμερα. Και μιλάμε για μια προειδοποιητική απεργία. Ξέρουμε ότι ο κλάδος σας περνάει πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει και προσωπικό. Τα είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Συγγνώμη που σας τρώω λίγο χρόνο, αλλά είδαμε με τις ζωονόσους τα προβλήματα με την έλλειψη προσωπικού στους κτηνιάτρους. Τι γίνεται αυτή τη φορά, γιατί απεργείτε?
1: Ακούστε να δείτε. Το ποτήρι ξεκίνησε μετά την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, την τροπολογία, η οποία αφορά το εξής. Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία, λοιπόν, όσον αφορά την κατάσταση στη Λέσβο με τον αυτόδη πυρετό, όλος ο συντονισμός και οι αποφάσεις που αφορούν τον αυτόδη πυρετό περνούν από τις δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις. Η αντιμετώπιση μια τέτοια επιζωωτία δεν είναι στρατιωτική επιχείρηση. Έτσι. Και οι αρμοδιότητες όσον αφορά το ποιος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και πώς γίνεται, περιγράφονται σαφώς στην εθνική και νομοσιακή νομοθεσία. Mm-hmm.
0: Έτσι. Αιτιολογία για όλο αυτό υπάρχει, γιατί περνάει στον έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων?
1: Όχι, δεν νομίζω. Αλλά. Θα σας πω, αφήστε με να σας
0: εξηγήσω
1: και θα σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Η διαχείριση λοιπόν μιας επιζωωτίας απαιτεί πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απαιτεί την ιατρική επιστημονική γνώση και εμπειρία, έτσι. Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση. Εργαστήρια από πίσω να το υποστηρίζουν όλο αυτό. Αξιολόγηση συνεχώς των δεδομένων για να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα, έτσι. Και προφανώς εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλων και διατάξεων που αφορούν τα νοσήματα αυτά, έτσι. Τώρα, η μεταφορά όλης της διοίκησης και του συντονισμού και των αποφάσεων στις ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύψει την υποστελέχωση και την αποδυνάμωση των δημόσιων και ιατρικών υπηρεσιών, έτσι.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα το σκεπτικό αυτής της απόφασης. Τον έλεγχο, ναι. Από τον έλεγχο τέλος πάντων των ένοπλων δυνάμεων. Δηλαδή, προφανώς το πρόσχημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες. Και επειδή είναι αποδυναμωμένες, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό είναι το σκεπτικό τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνητικό, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
1: Ναι, απλά για εμάς αυτό αποτελεί πρώτον ομολογία στην ουσία του κρατικού μηχανισμού. Αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, έτσι. Και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνη η υποκατάσταση, έτσι, του επιστημονικού.

0: κοινωνικού προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση τέτοιων κρίσεων από τον στρατό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Η Πανελλήνια Ένωση Κοινεάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, έτσι, δεν αφιζητεί σε καμία περίπτωση, έτσι, το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων. Αντιθέτως, η αποστολή του είναι πολύ συγκεκριμένη και ορισμένη και δεν μπορεί ο στρατός να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε μπορεί να καλείται να καλύπτει τα κενά χρόνιας υποστελέχωσης, γιατί σε κάποιες πιέξεις μιλάμε και για 20-30% των
1: αυτό θα σας ρωτούσα, έχετε εικόνα για το προσωπικό, σε τι ποσοστό είναι μειωμένο, μας το είπατε, λέω, πριν 20-30%.
0: Άρα... Σίγουρα, και σε κάποιες πιέξεις μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Άρα ουσιαστικά οι ιατρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να τα πούμε πολύ απλά. Όσο θα έπρεπε να την κάνουν, τέλος πάντων, στο βαθμό που θα έπρεπε να την κάνουν.
0: Ναι, σίγουρα έχουμε τη γνώση και το υπόβαθρο, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό και περισσότερα μέσα για να επιτελέσουμε το έργο μας.
1: Mm-hmm. Ωραία. Με την κινητοποίηση αυτή, κύριε Καρανίκα, τι ζητάτε? Για πείτε μας λίγο, αν έχετε την καλοσύνη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολη στη Λέσβο. Είναι κρίσιμη. Και στην ουσία η ΠΕΚΔΙ ζητάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάει άμεση πρόσληψη προσωπικού και ανθρώπινου δυναμικού για να καλυφθούν οι κενές θέσεις και να μπορέσουν οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν το έργο του.
1: Ναι.
0: Επίσης, παροχή πόρων, είτε εξοπλισμού είτε οικονομικών, για να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο του. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω άμεσα την τροπολογία που είναι υπεύθυνο ο στρατός για τη διαχείριση αυτή τη κρίση. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, να δημιουργηθεί άμεσα ένα σχέδιο δράσης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο, το οποίο ίσως να περιλαμβάνει ακόμη και τον εμβολιασμό στο στάδιο που έχουμε φτάσει μετά από τόσους μήνες.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί η κατάσταση είναι δραματική και χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε να σωθεί το ζωικό κεφάλαιο, κτηνοτρόφη στη Λέσβο. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Γι'
0: αυτό η Λέσβος αποτελεί μια προειδοποίηση για όλη την υπόλοιπη χρόνο.
1: Ναι.
0: Όσο το νόσημα μένει εκεί πέρα και δεν εκριζώνεται, είναι κίνδυνος να απλωθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Η πολιτεία οφείλει να λάβει τα μέτρα της.
1: Να πούμε βέβαια, κύριε Καρνίκα, ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εντάσσει στους κόλπους της, συγγνώμη, γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, ιχθυολόγους και γεωλόγους. Σωστά, είναι όλες αυτές οι ειδικότητες.
0: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, αυτό αφορά την Πογεδή, που
1: ναι,
0: είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία.
1: Που προκήρυξε και την κινητοποίηση, βεβαίως.
0: Ναι, σωστά.
1: Λέω ότι η κινητοποίηση προκηρύχθηκε από την Πογεδή και βεβαίως σε όλο αυτό το πλαίσιο είναι και η δική σας κινητοποίηση. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι γίνεται απόλυτα αντιληπτός. Προσλήψεις σε κάθε περίπτωση, ενίσχυση των υπηρεσιών στον κλάδο σας, στον κλάδο των κτηνιάτρων και βεβαίως περισσότερο από την πολιτεία ενδιαφέρον, αντιλαμβάνομαι, από τα συμφραζόμενά σας.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Η διαχείριση των επιζητιών χρειάζεται οργάνωση, σχέδιο, σταθερό προσωπικό. Δεν γίνεται ούτε με μετακίνηση προσωπικού, ούτε με το στρατό, ούτε με κάποιο μαγικό ραβδί. Θέλει πολύ συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρανίκα, για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν αυτές οι κινητοποίησεις σας. Πάντως...
0: προς το παρόν είναι προειδοποιητική. Υπάρχει πρόθεση να κλιμακωθεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Καρανίκας, γραμματέας της Ομοσπονδίας, του Παρατήματος Θεσσαλίας της Ομοσπονδίας, στον κλάδο των κτηνιάτρων. Και τώρα, κυρία Παπαζεύκου, σας έλεγα εδώ, παραμένει στο ραδιοθάλαμο Τρικάλων η πρόεδρος της Ένωσης Τριγωνικών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομαχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Βλέπετε, τα προβλήματα είναι και
2: κοινά,
1: σε άλλο.
2: Κοινά, αυτό λέμε όλοι.
1: Και σε άλλους εργασιακούς χώρους.
2: Λοιπόν,
1: πολλά.
2: Καταρχήν, ένα σχόλιο για το βραβείο που πήρε η ΔΟΔΕ.
1: Ναι.
2: Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει και δεν γίνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση τι κάνει αυτή τη στιγμή και το Υπουργείο Παιδείας. Κατασπαταλάει χρήματα, εκατομμύρια 1,5 δις λέει συμβουλευτικές εταιρείες τις 2 τετραετίες η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ΔΕ Υπουργείο Παιδείας για το οτιδήποτε, φτιάχνει πλατφόρμες τις οποίες τις αναθέτει σε αμφιβόλου ποιότητας εταιρείες, οι εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχουν ιδρυθεί και με απευθείας ανάθεση 1 μήνα, 1 εβδομάδα, 1 μέρα πριν, στοιχίζουν εκατομμύρια ευρώ και ποτέ δεν αξιολογούνται και κατρέουν.
1: Εντάξει, θα κάνω το σύζυγο του διαβόλου όμως εδώ. Πρέπει να γίνονται και αυτά όμως.
2: Να γίνονται.
1: Έτσι, διαγωνισμοί. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ποιοτικές και μπορούν το αποτέλεσμα
2: λοιπόν,
1: να είναι.
2: Καταρχήν, έτσι.
1: Εξαιρετικό.
2: Η Δούδου Έτρικ άλλον απέδειξε ότι με 0 κόστος, ναι, με πόρους ανθρώπινο δυναμικό από τα ΕΣΟ,
1: αξιοποιείς.
2: Ακριβώς. Mm. Αυτό λέμε. Mm. Έχει τέτοιο δυναμικό το Υπουργείο Παιδείας? Προφανώς και έχει. Mm. Να σας πω ότι είναι το Υπουργείο που πρέπει να υπερηφανεύεται. Έχει τους, να το πω έτσι, τους πιο προσοντούχους. Έτσι υπαλλήλους, η εκπαιδευτική αυτή τη στιγμή, εκπαιδευτική με διδακτορικά, με μετεπτυχιακά, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, έτσι, στην Πάτρα, έχει αυτή τη, ήταν πριν κάποια χρόνια πρωτοπόρος στις καινοτόμες δράσεις. Και αντί λοιπόν να στηριχτεί, να στηριχτεί στο δημόσιο τομέα, τι κάνει? Αποδομή. Αποδομεί το δημόσιο σχολείο, έτσι, απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς και το έργο της, και το έργο τους, και έχουμε αυτά τα θλιμερά αποτελέσματα που σας είπα
1: πριν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην εκπαίδευση.
2: Παντού. Είναι το
1: μοντέλο. Σε όλους τους κλάδους.
2: Ναι, είναι το έτσι. Νεοφιλελεύθερο μοντέλο που, έχει, που υπηρετεί πιστά αυτή η κυβέρνηση. Υποδομές καταραίουν, το είπε και ο συνάδελφος πριν.
1: Έτσι. Την ΔΥΠΑ, τον ΟΕΔ.
2: Λοιπόν,
1: ναι,
2: ακριβώς. Οι υποδομές καταραίουν, αφήνονται στο έλεος τους. Θα σας πω ένα στοιχείο για να καταλάβετε. Αυτή τη στοιχεία Eurostat. Ποσοστό δαπανών για την παιδεία επί το ΑΕΠ. 3,3 στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7. Η Φιλανδία, μια χώρα η οποία έχει το μισό πληθυσμό σχεδόν από εμάς, 6,3. Σουηδία 6,8, Δανία 6,1. Λετωνία 4,3. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια παιδεία η οποία θα έχει αξιώσεις όταν οι υποδομές της καταραίουν, όταν το προσωπικό το οποίο έχει, το οποίο είναι και το πιο προσοντούχο του δημοσίου τομέα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να επιβιώσει. Λοιπόν, και βέβαια όταν επανέρχομαι πάλι αυτό που είπε ο συνάδελφος πριν, έτσι, μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το 1/4 του εκπαιδευτικού προσωπικού, έτσι, να είναι συμβασιούχοι, mm-hmm, οι οποίοι δεν έχουν και τα ίδια δικαιώματα. Και επειδή είχαμε θίξει προηγούμενα το.
1: Τελευταία κουβέντα.
2: Ναι, τελευταία, ναι, κουβέντα, λοιπόν.
1: Για το
2: δημογραφικό. Για το δημογραφικό. Το ξέρετε ότι οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μόνιμες εκπαιδευτικούς, ούτε τις ίδιες άδειες δικαιούνται, τι πώς να κάνει όταν η άλλη γυρνάει όλη την Ελλάδα από χρόνους, πώς να κάνει οικογένεια, πώς να κάνει παιδιά. Mm-hmm. Και θα κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για την απαράδεκτη κυρία Βούλτεψη, η οποία, ξέρετε τι είπε, ότι παίρνουμε αναπληρωτές γιατί οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας και της άδειας ανατροφής.
1: Ναι.
2: Αν συνέβαινε αυτό, ναι, τότε θα έπρεπε πραγματικά τα σχολεία μας, έτσι, να κατακλείζονται από παιδιά. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ακριβώς το αντίθετο. Θα κλείσω, αν μου επιτρέπετε, έτσι, με τις διεκδικήσεις, ναι, μας, επαναφορά 13ου-14ου, mm-hmm, κάλυψη όλων των πραγματικών κενών με μόνιμους διορισμούς, μείωση των μαθητών ανατμήμα, πλήρη εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων μόνιμων και αναπληρωτών, μέτρα για το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι κορυφαίο το στεγαστικό πρόβλημα, όχι μόνο των εκπαιδευτικών όλης της χώρας, αλλά πολύ περισσότερο των εκπαιδευτικών. Λέμε όχι στο σχολείο εξεταστικό κέντρο, άμεση πάυση όλων των πειθαρχικών διώξεων. Έτσι, καμιά αμφισβήτηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται, και γενναία αύξηση βέβαια της κρατικής χρηματοδότησης.
1: Και έχουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση μπροστά μας. Οπότε
2: προφανώς
1: αυτό το λέτε. Ναι.
2: Αυτά.
1: Ωραία. Κυρία Ρουνέα Παζεύκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας έφτασε ο χρόνος. Θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι, πιο αναλυτικά.
2: Για τη φιλοξενία στην συχνότητά σας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστώ και καλή σχολική χρονιά. Εγώ το εύχομαι πάντως.
2: Θα το παλέψουμε. Έτσι,
1: ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ. Η κυρία Ρωνία Παζεύκου ήταν η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων και γραμματέας στο νομαρχιακό τμήμα Τρικάλων της ΑΔΔΗ. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα από πρώτη σελίδα. Λοιπόν, Θα πούμε την ταυτότητα της εκπομπής από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο, τον Βαγγέλη Βούλγαρη πίσω από τη ρυθμίση του ήχου. Το ραδιοθάλαμο Τρικάλων φυσικά που παράγει την εκπομπή ανοιχτά μικρόφωνα και την ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και σήμερα βεβαίως από τη φωνή της Ελλάδος παντού σε όλο τον κόσμο. Λέμε δύο πρωτοσέλιδα και κλείνουμε, φεύγουμε. Εφημερίδα η Καθημερινή, σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, εντάξει για το... για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Εφιάλτηση θέρμανση το φετινό χειμώνα, η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, υπάρχουν και εκεί έτσι ζητούμενα. Επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα, εφημερίδα Τα Νέα, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Και εφημερίδα απογευματινή, να μην πούμε άλλες, μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολυπλησιασμό, λέει, το λεφτόδεντρο για Τα Νέα θα ανατομέα, αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, ωραία. Και εφημερίδα των συντακτών, κακοπληρωμένο και εξουθενωμένο το δημόσιο στην εκπαίδευση, μελέτη της ΓΕΣΕ, παρακαλώ, για τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε τον εαυτό σας, τους γύρω δίπλα σας και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να είστε καλά.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν και οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο σύζυγοι στο ιδιωτικό ιατρείο, τον οποίον κατέρευσε ο τραγουδιστής, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας θα αποφασιστούν οι κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου, όσο και στην ιατρική αντιμετώπιση του καλλιτέχνη κατά την κατέρευσή του. Στο μεταξύ, απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλίση στο ΕΚΑΒ και κυρίως όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στη νεκροτομή ήταν παρόντες και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξαν πράξεις ή παραλήψεις που συνδέονται με το θάνατό του. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για το επίμαχο ιατρείο το οποίο έπαθε την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε απλά ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Σε πολύ ψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η κυρία Πανταζή αναφέρει ότι ο ίδιος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να παρουσιάσει τις υποθέσεις του. Μεγάλη επιχείρηση της Europol σε 4 ευρωπαϊκές χώρες αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να διοχέτευε στην αγορά κρέας από άλογα τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα για ανθρώπινη κατανάλωση. Περίπου 200 έρευνες πραγματοποίησαν εφόδους σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι πλαστογραφούσαν έγγραφα και παραποιούσαν μικροτσίπ ώστε αποσυρμένα άλογα κούρσας σε πολλά από τα οποία είχαν χορηγηθεί φάρμακα να εμφανίζονται ως κατάλληλα για σφαγή. Περισσότερα από 1.000 άλογα ελέγχθηκαν και αρκετά κατασχέθηκαν, ενώ στο Βέλγιο συνελήφθησαν 3 ύποπτοι και κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με οργάνωση για την ευημερία των ζώων, επεξεργασμένο κρέας από τα άλογα φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω χονδρεμπόρων ακόμη και σε προϊόντα όπως και φτεδάκια και κροκέτες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και ξεκινάμε φυσικά με ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν σαν να γράφτηκε για το ίδιο το νησί. Η Δονούσα της Κρίστης Αζινοπούλου είναι μια ονειρική, σχεδόν υπνοτική ερωτική επιστολή σε μουσική του Στάθη Καλυβιώτη. Κυκλοφόρησε το 97 στον Υφαντόκοσμο. Έχει μάλιστα και μια ωραία ιστορία που είπε η Κρίστη Αζινοπούλου. Είχε πει ότι το τραγούδι γεννήθηκε από ένα όνειρο του Στάθη Καλυβιώτη όταν είχαν επιστρέψει από τη Δονούσα και εκείνος ξύπνησε και έτριξε να γράψει τη μουσική. Ένα γιοπελαγίτικο, ψυχεδελικό σχεδόν τριπ που δεν περιγράφει απλώς τη Δονούσα, αλλά προσπαθεί να αποδώσει αυτό που σου κάνει η Δονούσα. Είναι Δονούσα σαν όνειρο. Με τη θάλασσα, βράχια, άνεμο, σύννεφα και μια αίσθηση ότι μόλις φτάσεις εκεί αφήνεις όλα αυτά που σε βαραίνουν. Δονούσα λοιπόν, η Δονούσα μάγισσα όπως την αποκαλούν, και όχι τυχαία. Γιατί με το που φτάνεις, αδειάζεις, γιώνεσαι και νιώθεις αυτή την ενέργεια να μπαίνει μέσα σου και να πλημμυρίζει τις αισθήσεις σου. Επιδρά καταλυτικά στη διάθεση, θα λέγαμε, έτσι, στους σφιγμούς, στο χαμόγελο αμέσως μόλις βγεις από την παντόφλα του σκοπελίτη ή τον Blue Star πλέον, ανάλογα με τα δρομολόγια που έχεις επιλέξει. Και όσοι έχουν πάει περιγράφουν ότι παρότι είναι ένα μικρό, έτσι, ήσυχο και χωρίς αμέτρητα αξιοθέατα νησί, δημιουργεί μια περίεργη δυνατή έλξη. Και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά και ξανά, και έχει αυτό το μαγικό χάρισμα. Φτάνεις πιστεύοντας ότι θα μείνεις λίγες μέρες και φεύγεις ήδη σκεφτόμενος πότε θα γυρίσεις. Και εγώ πέρασα καλά εκεί. Μόνη κατά μεσής του Αιγαίου, εντάξει, μόνη εισαγωγικά, ανατολικά της τεράστιας σκιάς της Νάξου, ναι, τελικά δεν ήμουν εγώ μόνη, είναι η Δονούσα είναι μόνη, αλλά και αυτή είναι σε εισαγωγικά, γιατί βρίσκεται στο συμπλέγμα των Κυκλάδων, έτσι, των μικρών Κυκλάδων. Εμένα πεντακάθαρο λοιπόν γαλάζιο φόρεμα να στολίζει το ανάγλυφο των ακτών της, άγρια και απαλή ταυτόχρονα. Ένιωσα να με περιμένει με τη μεγάλη της αγκαλιά, ανοιχτή, για να με χωρέσει. Και θα πω ότι ήταν ok. Είχε να δώσει πραγματάκια. Πήγαμε αρχές Αυγούστου, οπότε ίσως γι' αυτό είχε κόσμο. Αυτό πήγαμε με 6 φίλες μου και μείναμε εκεί περίπου μία εβδομάδα. Η χαλαρωτική ατμόσφαιρα και οι άνθρωποι κάνουν αυτό το νησί να προσυδειάζει σε μεγάλο βαθμό με πήγιο παράδεισο, συνολικά. Αν και μάλλον εμάς μας έκανε λίγο κακό καιρό σχετικά με τον καιρό που κάνει γενικά, από την άποψη ότι πήγαμε με πολλά μποφόρ και από τα κρύα ρεύματα ήταν σκέτη ταλαιπωρία να μπει κανείς στη θάλασσα. Αλλά ναι, το ένα πλακόστρωτο δρομάκι, τα περιποιημένα χωραφάκια, τα σβεστομένα σπίτια, ο ζωγραφισμένος στίχος του σχολείου, η άγρια υφή του τσιμέντου κάτω από τα γυμνά πόδια να μοιράζει όλο το σώμα την επαφή με το έδαφος, οι πρωινές εργασίες κάποιων ντόπιων στα εικόσιτα ζώα που έχουν, οι OG γιαγιάδες με το τσεμπέρι που κάνουν το χάζι τους στα μπαλκόνια, οι μυρωδιές από τον Πριάμ, έτσι, οι μαγειρευτές, πατατούλες με ντομάτα και κανέλα, όλα αυτά να πλώνονται καθώς ετοιμάζεται το φαγητό τους και εμείς να ξυπνάμε για να πάμε στη θάλασσα. Έχει κάτι βγαλμένο πάλι από εκεί το νησί. Κάτι που παρά τις αλλαγές των χρόνων μοιάζει να διατηρεί τον χαρακτήρα του και το δικό του ρυθμό ακόμα. Βασικά όλο το νησί είναι σαν σκηνικό ιταλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, γεμάτο με ενδιαφέροντες χαρακτήρες και υπέροχες εικόνες με color correction από την Τσινετσιτά. Το ανηφορικό τέρμα του δρόμου χωρίς την καμιά βοήθεια και οι χρυσαφένιες αγριοβρώμες που παίζουν με τον άνεμο και οι χαμηλοτάβανες χαρτωμένες οικίες, τα ελεύθερα ερήφια και οι κοτούλες στα δρομάκια, η ησυχία, οι γυναίκες που απλώνουν τις μπουγάδες μισοσπασμένες που το κάνουν αυτό όλη τους τη ζωή, το κακό σήμα της κινητής τηλεφωνίας, οι βουκαμβίλιες, οι πικροδάφνες εδώ και εκεί, όλα αυτά μαζί κάνουν τον επισκέπτη να απολαύσει και να αναλογιστεί την αξία που έχουν κάποια καθόλου αυτονόητα πράγματα, κάποιες καθόλου αυτονόητες αξίες. Είναι μια αίσθηση που επιμένει στο χρόνο και μοιάζει να αντιστέκεται λίγο στην ταχύτητα και την ομοιομορφία. Πάμε να ανακαλύψουμε αν είναι όμως όντως έτσι.

Γνωστός Δονούσα και ως Δενούσα, η Δόνουσα των αρχαίων, η Στενόζα ή η Σπινόζα των ξένων ναυτικών του 19ου αιώνα, αποτελούν μαζί με την Αμοργό τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπαμε, γιατί δεν πρόκειται για τέσσερις τελείως διαφορετικές ονομασίες από άκυρες ιστορίες. Τα περισσότερα είναι παραλλαγές του ίδιου αρχαίου τοπονημίου, όπως ακριβώς πέρασε από διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους και ναυτικούς χάρτες. Δηλαδή, Δόνουσα είναι η αρχαία ελληνική ονομασία του νησιού και απαντάται ήδη στην αρχαία γραμματεία που πέρασε στα λατινικά ως Ντόνουσα. Ο Βυργίλιος το αναφέρει μάλιστα και στην Ενιάδα του, το πιο γνωστό έργο, ενός από τους σημαντικότερους Ρωμαίους ποιητές της αρχαιότητας. Έτσι. Είναι το μεγάλο επικό ποίημα για τον Ενία, τον Τρώα ήρωα, που μετά την πτώση της Τρίας ταξιδεύει στη Μεσόγειο και τελικά φτάνει στην Ιταλία. Αλλά πριν είχε περάσει και από την Καρχιδόνα, τα είχαμε πει τότε με την Τινησία και αυτά. Γι' αυτό και οι Ρωμαίοι το θεωρούν ως μυθικό πρόγονο της Ρώμης. Γράφει λοιπόν ο Βυργίλιος στο τρίτο κεφάλαιο, στο τρίτο βιβλίο της Ενιάδας και στο στίχο 125. Ετοιμαστείτε, θα πω λατινικά τώρα. Λοιπόν, Linquimus ortigei portus pelagoque ulamus bachtatamque iungis, iungis naxon uirindemque ντόνουσαμ olearon nuemque paron Σπαρσάσκουε περ Άικουρ Κυκλάδας. Τώρα δεν ξέρω αν μ' ακούνε φιλόλογοι. Πάντως είχα γράψει πολύ ψηλά στις Πανελλήνιες, στα λατινικά, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση, μετά από αυτή την εξαιρετική ανάγνωση, σημαίνει αφήνουμε τα λιμάνια της Ορτυγίας και πετάμε πάνω στη θάλασσα, περνώντας από τη Βακχική Νάξο και την Πράσινη Δονούσα, την Ολέαρο και τη Λευκή Πάρο, με τις Κυκλάδες και τις Κυκλάδες σκορπισμένες στο πέλαγος. Ουιριντέμκουε Δονούσαμ, έτσι. Αυτό μας νοιάζει εμάς, αυτό κρατάμε. Δηλαδή, καθώς απαριθμεί τα νησιά που συναντούν οι Τρώες στο ταξίδι τους, λέει μεταξύ άλλων την Πράσινη Δονούσα. Η Δενούσα ή Ντενούσα είναι η νεότερη προφορική παραλλαγή του ίδιου ονόματος. Και δεν ήταν απλώς τον επίσημο παρατσούκλι. Το ελληνικό κράτος κατέγραφε επισήμως τον οικισμό ως Δενούσα μέχρι το 1940, όταν το όνομα διορθώθηκε επίσημα σε Δονούσα, ουσιαστικά επαναφέροντας την ιστορικότερη μορφή. Στις παλιότερες μαρτυρίες εμφανίζεται και ως Ντονούσα ή Τονούσα, επειδή για αιώνες ήταν το μικρό απομονωμένο νησί, αυτό ήταν, και κυκλοφορούσε περισσότερο από στόμα σε στόμα, ανάμεσα σε νησιώτες, σε βοσκούς, σε ναυτικούς και σε ξένους χαρτογράφους. Οπότε, επειδή δεν είχε συγκεκριμένη επίσημη γραπτή παράδοση, παραφθάρηκε. Και η σημερινή δονουσιώτικη κοινωνία άλλωστε διαμορφώθηκε από αμοριανούς που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο νησί τον 19ο αιώνα. Και παλιότερες πηγές λένε ότι ήταν ακατοίκητο. Οπότε συνέβαιναν στον κόσμο πραγματάκια και το πανάρχαιο Δόνουσα επιβίωνε, αλλά οι άνθρωποι το άκουγαν και το αναπαρήγαγαν σύμφωνα με τη δική τους προφορά. Και οι ξένοι ναυτικοί προσπαθούσαν να το μεταφέρουν στα ιταλικά, στα τουρκικά ή στις άλλες γλώσσες, αυτό που στα ελληνικά άκουγαν, το οποίο δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο. Παράδειγμα, δηλαδή, το 1513 ο Οθωμανός ναύαρχος και χαρτογράφος Πύρη Ρέης, τον 16ο αιώνα, το καταγράφει ως Τενούσε ή Τενούς. Και σημειώνει ότι οι Τούρκοι το αποκαλούσαν Χιτζαλάρ, επειδή σύμφωνα και με το ιστορικό αρχείο της Δονούσας, πειρατές είχαν σκοτώσει εκεί προσκυνητές που ταξίδευαν προς τους Άγιους Τόπους. Το Χιτζαλάρ σημαίνει κυριολεκτικά στα τουρκικά οι προσκυνητές, από το Χάσι, προσκυνητής, και το Λάρ, που είναι κατάληξη του πληθυντικού. Η λέξη λοιπόν ήταν και για μουσουλμάνους που είχαν κάνει τον χατζ τους στη Μέκα, αλλά και γενικότερα για χριστιανούς προσκυνητές προς τους Ιερούς Τόπους που πήγαιναν. Και πιο μετά, την εποχή των εξερευνήσεων και των Πορτολάνων, των λιμενοδεκτών κοινώς, η Δονούσα έγινε γνωστή ως Στενόσα και Σπινόσα. Στενόσα σημαίνει στενή και Σπινόσα, για όποιον δεν το γνωρίζει, είναι ακανθώδης, δηλαδή γεμάτη αγκάθια. Οι μορφές αυτές καταγράφονται και σε ναυτικές πηγές του 10ου αιώνα, έτσι, και έχουμε να κάνουμε πολλές χαρτογραφικές παραφθορές. Υπάρχει πιθανότητα και ένας δεύτερος μηχανισμός που λέγεται λαϊκή ετυμολογία να έπαιξε εδώ ρόλο. Δηλαδή, όταν ένα πολύ παλιό όνομα δεν έχει πια προφανές νόημα στους ομιλητές και έχει χάσει την σημασία του, εκείνοι ασυνείδητα
τείνουν να το φέρουν πιο κοντά στις λέξεις που γνωρίζουν. Και έτσι το «δενούσα» θα μπορούσε να έχει ενισχυθεί και από τη σύνδεση με το «δένο», επειδή τα πλοία έδαιναν εκεί στο νησί. Και σκεφτείτε ότι το λιμάνι έγινε γύρω στο 1980. Μέχρι τότε μέναν αρόδου τα νησιά, τα πλοία. Και περνούσαν με καραβάκια για να πάνε στην ενδοχώρα. Αυτή η ερμηνεία κυκλοφορεί βέβαια, αλλά εντάξει, δεν είναι να το παίρνουμε και 100% αλήθεια. Δεν είναι αποδεδειγμένη η ετυμολογία. Σίγουρα έχει. Ναι, δεν είναι η αρχική προέλευση του ονόματος, όπως είπαμε. Δονούσα τώρα, το σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή πήγε τέλος αυτή την απεριζοριστία και το νησί ονομάστηκε επίσημα με αφορμή την Γενική Απογραφή Πληθυσμού του 1940. Η Γενική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραφε τους οικισμούς της χώρας γενικά σε όλη την Ελλάδα και παράλληλα έτσι μπήκαν οι επίσημες ονομασίες με την ορθή γραφή και εκφορά που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο των Τοπονυμίων. Και πλέον το λέμε έτσι, ως την ελληνική συνέχεια της αρχαίας Δόνουσας. Με μία μετατόπιση του τόνου για κάποιο λόγο. Για την ονομασία προτιμήθηκε αυτή η μορφή που πλησίαζε περισσότερο ιστορικά στο αρχαίο Δόνουσα, αντί τότε της Δένουσας. Και fun fact, έτσι, η μετονομασία συνέβη στις 16 Οκτωβρίου του 1940. Μόλις 12 μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου που ήταν η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Ας προσέξουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα μία σύνδεση με το Διόνυσο και την Αριάδνη. Εν συντομία, μετά τη δολοφονία του Μινοταύρου, ο Θησέας φεύγει από την Κρήτη, παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη, που τον είχε βοηθήσει να βγει από το λαβύρινθο με το Μύτο, ξέρετε, και μετά έγινε εκπομπή στη Φωνή της Ελλάδας 10 με 11 κάθε Σάββατο. Λοιπόν, στην πιο γνωστή εκδοχή φτάνουν στην Άξο, όπου ο Θησέας την εγκαταλείπει, ή αναγκάζεται να την αφήσει, και εκεί εμφανίζεται ο Διόνυσος. Την ερωτεύεται παράφορα και την κάνει σύντροφό του. Αυτή είναι η εκδοχή που κυριάρχησε στην αρχαία παράδοση. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή παράδοση που συνδέει την Αριάδνη με την Δονούσα. Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι ο Διόνυσος πήρε την Αριάδνη από την Άξο και τη μετέφερε στη Δονούσα για να κάνουν μια νέα αρχή. Ενώ ο πατέρας της, ο Μήνος, τους καταδίωκε. Την καταδίωκε. Δηλαδή, εδώ η Δονούσα λειτουργεί περίπου ως καταφύγιο κρυψώνα του Διονύσου και της Αριάδνης και του έρωτά τους. Και εδώ γίνεται και ενδιαφέρουσα η ετυμολογία. Το Dictionary of Greek and Roman Geography του 1854 λέει ότι από αυτή την ιστορία ίσως να γεννήθηκαν τα ονόματα της Δονούσας, γιατί η Δονούσα και Διόνυσος έμοιαζαν τόσο πολύ. Δηλαδή οι αρχαίοι ή μεταγενέστεροι αφηγητές μπορεί να σκέφτηκαν περίπου Δόνουσα, Διόνυσος, άρα ναι, το νησί πρέπει να έχει κάποια ιστορία με τον Διόνυσο. Και ίσως και γι' αυτόν αποδίδουμε μέχρι σήμερα αυτή τη σχεδόν μαγική άβρα. Σε ένα τόπο που η μυθολογία συνέδεσε με τον Διόνυσο και την Αριάδνη, δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι από εκείνη, την έκσταση, την ελευθερία και τη μεταμόρφωση και τη μετουσίωση της χαράς, έμενε να υπάρχει και να αιωρείται στον ατμόσφαιρα, να υπάρχει έτσι μια ενέργεια λύτρωσης στο νησί. Ο Διόνυσος είναι ο θεός της έκστασης, της μέθης, της απελευθέρωσης από τα όρια και της μεταμόρφωσης σε κάτι άλλο, ανώτερο, καλύτερο, ενώ η Αριάδνη κουφαλά το μύθο της εγκατάλειψης αλλά και της μιας νέας αρχής και της δημιουργίας. Οπότε η Δονούσα είναι όντως ο τόπος που χάνεις λίγο τον παλιό σου ρυθμό και επιστρέφεις αλλιώς. Ή απλά ήταν τόσο δύσκολο να πας και να έρθεις που κάνεις ένα κυφλότημα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.

Η Δονούσα, λοιπόν, ακριβώς λόγω της θέσης της, υπήρξε κατά καιρού σταθμός σε ποικίλα θαλάσσια περάσματα. Τα δωδεκανησιακά στοιχεία της κεραμικής, εκτός από τα κυκλαδυτικά αναξιακά που βρέθηκαν, μαρτυρούν ότι ο οικισμός αυτός ήταν ένας εμπορικός σταθμός σε έναν πολύ γνωστό θαλάσσιο δρόμο που ένωνε Αττική με Εύβοια, στο Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά το νησί είχε περισσότερους από έναν πρωτοκυκλαδυτικούς οικισμούς. Επίσης, στην βορειανότιο-ανατολική πλευρά της υπάρχει το βαθύ λιμενάρι, ένα απόκρημνο ακροτήρι με βαθύ αγκυροβόλη, όπου ανασκάφηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα οχυρωμένη εγκατάσταση που χρονολογείται ανάμεσα στον 9ο και τον 8ο αιώνα. Ευραχίδια θα την έλεγε κανείς, έναν αιώνα διήρκησε. Υπάρχουν ίχνη ότι άκμασε εδώ έτσι πολύ ο κυκλαδυτικός πολιτισμός από το 3000 π.Χ. Στον 1ο αιώνα π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος παραχώρησε το νησί στους Ρόδιους, ενώ στους αυτοκρατορικούς χρόνους υπήρξε τόπος εξορίας. Το μεσαίωνα η Δονούσα έγινε κέντρο πειρατών. Την εποχή εκείνη κυβερνήθηκε από τη Δημοκρατία της Βενετίας, εννοείται, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο κόσμος έμαθε για αυτήν λίγο στο άκυρο. Όταν ο Γιώργιος ο πρώτος επισκέφτηκε τη Δονούσα το 1876, στο πλαίσιο των μετακινήσεών του στην ελληνική επικράτεια, και έμεινε έτσι το ιστορικό ανέκδοτο που οι κάτοικοι δεν είχαν ιδέα και πληροφορήθηκαν από εκείνον ότι ο Όθωνας είχε εκθρονιστεί 14 χρόνια νωρίτερα το 1862. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρησιμοποιεί μάλιστα αυτή την ιστορία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο απομονωμένο παρέμενε το νησί τον 19ο αιώνα. Αργότερα έγινε γνωστή και από το άλλο περιστατικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου στις 10 Αυγούστου του 1914 η Γερμανία με το ισχυρό θωρικτό Γκέμπεν μαζί με το ελαφρύ καταδρομικό Μπέρσλαου, βρίσκοντας στη Μεσόγειο υπό τον άβαρχο Βίλχεμ Σούσον, κατευθυνόμενη προς την Κωνσταντινούπολη λόγω της μυστικής μασχίας που είχαν συνάψει δύο χώρες. Αφού τα γερμανικά θωρικτά βομβάρδισαν γαλλικά λιμάνια στην Αλγερία, οι σύμμαχοι Βρετανοί τα καταδίωκαν. Το μεγάλο πρόβλημα όμως, που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, ήταν το κάρβουνο. Τα πολεμικά πλοία της εποχής έκαιγαν τεράστιες ποσότητες άνθρακα και το Γκέμπεν δεν είχε αρκετό για να φτάσει μέχρι τα Δαρδανέλια που ήθελε. Ο Σούσον είχε κανονίσει να συναντηθεί το ανθρακοφόρο πλοίο στο Αιγαίο και έτσι το Γκέμπεν και το Μπέρσλαου κρύφτηκαν στη Δονούσα. Οι ελληνικές αρχές τα τοποθέτησαν πίσω από το απομονωμένο ακροτήριο άσπρο σκάβους, ώστε να ανεφοδιαστούν χωρίς να εντοπιστούν από τους Βρετανούς. Το ανθρακοφόρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Μπογκάντος, το οποίο είχε φορτώσει εκατοντάδες τόνους άνθρακα στον Πειραιά, κατόπιν της άδειας του ιδίου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μάλιστα, καμουφλαρίστηκε το Μπογκάντος ώστε να μοιάζει με ελληνικό εμπορικό πλοίο και έφερε το όνομα Πολυμύτης, για να μην πολύ κινήσει μύτες, για να μην κινήσει υποψίες μετά το αίτημα του Γερμανού πρεσβευτή. Και αυτό δεν ήταν ένας απλός ανεφοδιασμός. Έτσι, πηγές αναφέρουν ότι εγκρίθηκε η διάθεση περίπου 800 τόνων άνθρακα, παρότι εκείνη την περίοδο είχε επιβληθεί περιορισμός στην εξαγωγή του. Το ανθρακοφόρο έφυγε στη συνέχεια και συναντήθηκε με τα γερμανικά πλοία στη Δονούσα, όπου το πλήρωμα είχε βάλει παρατηρητές ψηλά στους βράχους της Δονούσας για να ειδοποιήσουν αν εμφανιστούν τα βρετανικά πλοία. Και μάλιστα ο εφοδιασμός έγινε και τη νύχτα, με όσο το δυνατό λιγότερο φως, ώστε να μην προδοθεί η θέση. Και τα γερμανικά πλοία παρέμειναν έτοιμα να λύσουν κάβους αμέσως αν εμφανιζόταν ο εχθρός. Οπότε στις 10 Αυγούστου του 1914 τα δύο πλοία έφτασαν στα Δαρδανέλια και λίγες μέρες αργότερα πουλήθηκαν τυπικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βασικά μετονομάστηκε το Γκέμπεν σε Γιαβού Σουλτάν Σελίμ και τον Μπρέσλαου σε Μίντιλι, και από εκεί και πέρα άνοιξαν πολλά μέτωπα στον Κάφκασο εναντίον της Ρωσίας, στη Μεσοποταμία εναντίον των Βρετανών, στην περιοχή του Σουέζ και της Παλαιστίνης και αργότερα στα Δαρδανέλια και την Καλλίπολη. Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας, και ήταν όταν άνοιξε και το μεσανατολικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το πιο περίεργο. Και την επιτρέψει ο Βενιζέλος, ενώ πολιτικά έγερνε προς τη Βρετανία ως γνωστόν, και την Αντάντ. Στην αρχή του πολέμου το καλοκαίρι του 14 επίσημα υποστήριζε την ουδετερότητα της Ελλάδας και στη Βουλή ευχόταν, καταγεγραμμένα, να μην μεταφερθεί ο πόλεμος στα Βαλκάνια. Είχαν τελειώσει ήδη ο Βαλκανικός πόλεμος. Οπότε τον Αύγουστο του 1914
είχε προσπαθήσει να διερευνήσει την ελληνική συμμετοχή στο πλευρό της Αντάντ, αλλά οι σύμμαχοι προτιμούσαν να κρατήσει η Ελλάδα ουδέτερη θέση απέναντι στον πόλεμο. Άρα, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να μεταχειρίζεται και τους εμπόλεμους ισότιμα. Πράγματι, το διεθνές δίκαιο της εποχής επέτρεπε υπό προϋποθέσεις σε πολεμικά πλοία εμπόλεμων να προμηθεύονται καύσιμα σε ουδέτερα λιμάνια, έτσι, και απαιτούσε αυτοί οι περιορισμοί να λειτουργούν, να εφαρμόζονται αμερόληπτα. Και η Σύμβαση της Χάγης το 1907 το όριζε ότι μπορούσε να δοθεί καύσιμο μέχρι την ποσότητα που απαιτούνταν για να φτάσει το πλοίο στο πλησιέστερο λιμάνι της χώρας του. Βέβαια, το πολεμικό αυτό πλοίο πήρε πολύ περισσότερα από αυτά που αναλογούσαν. Ωστόσο, πιο πριν, η Ελλάδα και η Σερβία είχαν υπογράψει το 1913 συνθήκη φιλίας και αμυντικής συμμαχίας. Αρχικά με το βλέμμα κυρίως για την προστασία της Σερβίας απέναντι στη Βουλγαρία και της Ελλάδας. Και η συμφωνία αυτή προέβλεπε αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και στο διπλωματικό έγγραφο του 1915 καταγράφει ρητά η Σερβία ότι θεωρούσε υποχρεωτική την αρρωγή της Ελλάδας σε επικείμενη βουλγαρική επίθεση, έτσι, ως το πλέον προβλεπόμενο κάσους Φοεντέρης. Και εδώ είναι λοιπόν που προέκυψε η μεγάλη σύγκρουση. Γιατί ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να εκπληρώσει τη συμμαχική της υποχρέωση και να βοηθήσει τη Σερβία, ενώ η πλευρά του βασιλιά Κωνσταντίνου υποστήριζε ότι, ότι αυτό δεν ήταν κάτι τόσο απλό, γιατί η Σερβία δεν δεχόταν δυνητικά επίθεση μόνο από τη Βουλγαρία, αλλά βρισκόταν ήδη σε πόλεμο με την Αυστρο-Ουγγαρία και τη Γερμανία. Και εδώ έγινε το νομικό και το πολιτικό θέμα. Γιατί δεν διαφωνούσαν μόνο αν η Ελλάδα ήθελε να μπει στον πόλεμο, αλλά και αν ήταν ήδη δεσμευμένη από μια υπάρχουσα συνθήκη, και αυτό οδήγησε στον μεγάλο εθνικό διχασμό, έτσι. Οπότε, η ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εν κατακλείδη με τον Γκέμπεν έκανε πολύ πραγματικό το ενδεχόμενο ότι αν η Ελλάδα εμπλεκόταν υπέρ της Σερβίας ή της Αντάντ, θα μπορούσαν να βρεθεί αντιμέτωποι με την Τουρκία. Υπάρχουν μάλιστα πολλές πηγές της εποχής που λένε ότι ο Βενιζέλος μετά την απόκτηση του Γκέμπεν και του Μπερσλάου από τους Οθωμανούς. Όχι, ο Βενιζέλος μετά από οι Γερμανοί που τα δώσαν στους Οθωμανούς, θεωρούσε πολύ πιθανή μια τουρκική επίθεση κατά της Ελλάδας και έτσι επιδίωκε βρετανικές εγγυήσεις εναντίον του τουρκικού στόλου. Και έχουμε και ένα ακόμα πιο juicy στοιχείο, ότι σύμφωνα με την ιστορική έρευνα, η διαφυγή των δύο πλοίων συνδέθηκε με τον ανεφοδιασμό άνθρακα στο ελληνικό έδαφος, για να μην περάσει παρατηρητό από τους Βρετανούς. Και ακόμα η ακαδημαϊκή εισήγηση της International Commission of Ministry History αναφέρει ότι ο Βενιζέλος το έκανε αυτό, επέτρεψε την αποδέσμευση άνθρακα που ήταν κρίσιμος για τα γερμανικά πλοία. Πάντως αυτό έθεσε τον ελληνικό στόλο στο βρετανικό ναύαρχο Mark Kerr, έτσι δεχτήκανε εν τέλει να πάρουν τους Έλληνες και τα βρετανικά πλοία περιπολούσαν έτσι αναγκαστικά την έξοδο των Δαρδανελίων. Ασκήσαμε πίεση, σαν να λέμε. Οπότε λίγους μήνες αργότερα ο ίδιος ο Βενιζέλος πολεμούσε στο πλευρό των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Γερμανών, στον στόλο της οποίας είχε ήδη βοηθήσει να φτάσει ο Γκέμπεν. Εν τω μεταξύ, εντελώς τυχαία, αφού είχα προετοιμαστεί για την εκπομπή σήμερα, έτυχε να διαβάζω για το περιστατικό αυτό από άλλη σκοπιά, σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που διαβάζω αυτή την περίοδο, το «Σε ποιον ανήκει αυτή η γη», του Tom Fraser. Μετάφραση Στέφανου Καβαλιεράκη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Οπότε, λίγο με συνεπήρε αυτή η ιστορία.

Θάλασσες λοιπόν, ένα τραγούδι, μουσική και στίχη του Αντώνη Βαρδί. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον Ηλία Κλωναρίδη το 83. Αλλά επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης larger than life και δεν δίσταζε απέναντι στην πρωτοτυπία, 41 χρόνια αργότερα το έδωσε εντελώς αλλιώς, με τη δική του ποπεντεχνιακή εκδοχή. Και ενδιαφέρον έχει ότι η δισκογραφία της εποχής το χαρακτηρίζουν εξ αρχής μια rock μπαλάντα, έτσι, πολύ περισσότερο από ένα καθαρό λαϊκό τραγούδι. Οπότε ενορχίστρωση με τον Μπουζουκάκι και την Τζαμπούνη, έρθε και άλλαξε το τραγούδι και του έδωσε φτερά. Προφητικό! Ακόμα και από τα λόγια του τραγουδιού, αν δείτε, προμηνύεται ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Ο ίδιος ο Μαζωνάκης είχε πει τότε κάτι που σήμερα ακούγεται ακόμη πιο φορτισμένο. Κάθε τραγούδι που κυκλοφορώ εκφράζει την περίοδο που βιώνω. Τι ήταν κι αυτό, μου λέτε? Εγώ πάντως το έμαθα, έπαιρνα το μεσημεριάτικο power nap μου και είχα βάλει ξυπνητήρι κατά τις 6 και αφού χτύπησε και πάνω το κλείσω για να μου χαρίσω έτσι 10 λεπτάκια ακόμα, σκάει push notification από τα νέα και το βλέπω και λέω, πάρε φίλε. Αλλά λέω, δεν θέλω να χάσω τον υπνάκο μου, άστο. Πήγε αυτόματα μου στο χέρι και έψαξα να δω τι γίνεται. Το πιο σπουδαίο που δύσκολα το καταφέρνει κανείς και για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι ότι ανεξαιρέτως απόψεων, γούστων, επιλογών, σε όποιο μέρος του πολιτικού τόξου κατατάσσει το καθένας και σε ό,τι φάσμα και αν βρίσκεται, στεναχωρήθηκαμε όλοι με το χαμό του Μαζωνάκη. Δεν θα πω ότι ήταν ο αγαπημένος μου, ούτε ότι μεγάλωσα, ούτε ότι πέρασα τις πιο δύσκολες ώρες μου μαζί του. Δηλαδή, για να καταλάβετε, μέχρι χθες ο πατέρας μου δεν ήξερε καν για το φαινόμενο Μαζωνάκης. Προσπαθούσαμε, είδαμε και πάθαμε να τον βάλουμε έτσι λίγο να πιάσει το vibe. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Έτσι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή και από συνεντεύξεις και από εμφανίσεις που βλέπω τώρα να κατακλείζουν την αρχική μου. Οφείλουμε να του το δώσουμε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μπροστά. Avant-garde καλλιτέχνης και επαναστατικός και με πολύ πρωτοποριακή φιγούρα μέσα στο ελληνικό mainstream λαϊκό pop σύστημα. Από πολύ νωρίς έπεσε με το camp, με την extravaganza, με το glamour, με το kitsch. Ασχολήθηκε με την performance, με την κατασκευή δημόσιας περσόνας του. Αυτά δεν ήταν δεδομένα τότε. Δοκίμασε, ξεβολεύτηκε. Έκανε διαφορά με τη μόδα και έτσι δεν φοβόταν και το θεατρικό, το κεντρικό, το πιο θηλυπρεπές. Την ίδια στιγμή όμως παρέμενε και βαθιά λαϊκός και αυθεντικός. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι δεν έγινε experimental αλλά απομακρυσμένο σε έναν άλλο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Έκανε το ίδιο το λαϊκό πιο πειραματικό και οπτικά και πολιτισμικά και ανέτρεψε έτσι πολλές συμβάσεις. Και εδώ ο Μαζωνάκης συναντά απρός με ένα τηδονούσα. Γιατί και οι δύο έχουν κάτι από outsider που τελικά έγινε αγαπητό. Η Δονούσα δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει το τέλειο και κυκλαδίτικο νησί. Για χρόνια κράτησε αυτό το άγριο, το ελεύθερο, το αντισυμβατικό. Και ο Μαζωνάκης αντίστοιχα δεν έμοιαζε ποτέ με τον κλασικό λαϊκό τραγουδιστή. Δεν ανέτρεψε τη φόρμα του ελληνικού τραγουδιού με τον τρόπο που θα το έκανε ένας συνθέτης, έτσι, αλλά ανέτρεψε πολλά πράγματα που έβαλε την προσωπική του αισθητική. Και οι δύο λοιπόν, και η Δονούσα και ο Μαζωνάκης, δεν έγιναν αγαπητοί επειδή προσαρμόστηκαν, έγιναν αγαπητοί επειδή επέμεναν στην ιδιαιτερότητά τους. Η Δονούσα σήμερα λοιπόν υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ανήκει στο Συμπλεγματών Μικρών Κυκλάδων, έτσι, μια πολύ μικρή νησιωτική ομάδα, που αναφέρονται στα 4 κατοικημένα αυτά νησιά, τα μικρά, η Δονούσα, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και τα Κουφονίσια, το Άνω και το Κάτω, αλλά θεωρείται ένα. Και το ευρύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα περιλαμβάνει την Γκαίρο, το Κάτω Κουφονίσι και πολλές άλλες ακατοίκητες νησίδες κτλ. Και αυτό εξηγεί σε πολύ μεγάλο μέρος την όψη της. Βραχώδες, ξερό, ανάγλυφο, με έντονες πλαγιές, μικρή όρμη και ακροτήρια, έτσι, σπινόζα που λέγαμε, αν θυμάστε πάνω, αγκαθωτή δηλαδή. Είναι τίγκα σε πετρώματα και έχει ένα έτσι λίγο έφορο έδαφος. Και αυτό εξηγεί γιατί πολλοί επιλέγουν τα ορειβατικά παπούτσια ως μέσο μετακίνησης και γιατί έχει τόσα πολλά μονοπάτια. Πέρα από αυτά, η Δονούσα είναι γνωστή σήμερα κυρίως για εναλλακτικό τουρισμό. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τον ύμνο του νησιού.

Η Ντόι Λάσο να δίνει αυτή τη γλυκό, πικρή, κάπως μελαγχολική αίσθηση, παρότι ρυθμικά δεν είναι αργό. Είναι όμως μικρό, μελαγχολικό, indie folk στιγμιότυπο για κάποιον που λείπει, για τη σιωπή, την απόσταση και εκείνο το πολύ συγκεκριμένο είδος συναισθηματικής αδικίας που εσύ παλεύεις υπαρξιακά με τις σκέψεις σου και άλλος τρώει παχωτό στη δονούσα. Ένα τραγούδι που αν έχεις πάει στη δονούσα με σακίδιο, Birkenstock, παρέο πετσέτα και μια ελαφριά απέχθεια προς τις οργανωμένες παραλίες, πιθανότατα ταυτίζεσαι. Γιατί και η Ζαμάνη που υπογράφει στίχους και μουσική εμπνέεται από όσα ζει. Από θάλασσες, από τόπους που την καθορίζουν και ότι οι εμπειρίες γράφουν μέσα της μέχρι να βγουν σε τραγούδι. Η Δονούσα λοιπόν έχει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που ελκύουν το φασέικο κοινό. Αλλά το καλό φασέικο κοινό, όπως σήμαινε παλιά. Μόνο wannabe alternative. Έτσι, που το δουλεύουν γενικά. Γιατί ο σημερινός φασέος είναι πολύ πιο αντιπαθητικός. Είναι φωνακλάς, είναι δίθεν, είναι επιδεικτικός, είναι social performative τύπος, με μια αισθητική που μπορεί να είναι αρκετά μαζική και ποζέρικη. Ο χειρότερος είναι ο χιπστεροκάγκουρας, επειδή οι δύο τύποι συναντιούνται, έτσι, και αυτός που ακούει έντεχνο, που βάζει συνέχεια stories, λίγο tote bag, λίγο second hand, λίγο bro, λίγο camping, λίγο πολιτικοποιημένο, correct λεξιλόγιο, αυτά όλα μοιάζουν λίγο με αυτά που θα μπορούσα να βρει κανείς, έτσι, αυτά, αλλά δεν, τουλάχιστον εγώ δεν λέω ότι ξέρω ένα μέρος που δεν το ξέρει κανείς και σε πάει στο συγκεκριμένο μπαροκοφενείο για bio wine, το οποίο το μεταξύ το ξέρουν όλοι, έτσι, εγώ έχω τα στέκια μου. Δυστυχώς γεμίζει το νουσα και από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους είχα και έναν καυγά, θα σας τα πω στο επόμενο επεισόδιο. Ήταν αυτοί που παίζαν ρακέτες ενώ ήθελα να ακούσω τον παφλασμό από το κύμα. Τέλος πάντων, για να δούμε σε τι άλλο θα μας φέρει αντιμέτωπος η αλλαγή της φάσης. Πάντως, το νησί, όπως και να έχει, εδώ και δεκαετίες έχει μια μποχήμιαν ταυτότητα για αυτούς που ζουν ή έστω θέλουν να ζήσουν για ένα χρονικό διάστημα έξω από τις συμβάσεις της αστικής ζωής. Έτσι, λιγότερη έμφαση το πρέπει, περισσότερο στην ελευθερία, στη δημιουργικότητα, στο ταξίδι, στην παρέα, στην εμπειρία. Το Λιβάδι έχει μακρά παράδοση ελεύθερο κάμπινγκ και στο γυμνισμό. Και ακόμη και σήμερα είναι ένα μέρος που οι backpackers στείνουν τις σκηνές και μένουν για μεγάλα διαστήματα. Οπότε τέτοια μέρη αποκτούν και ένα συμβολικό κεφάλαιο στην ανεπιτίδευτη επιλογή, που δεν είναι εντελώς αποκομμένη από τα πράγματα. Και αυτό έχει πολύ ωραίο κοινωνιολογικό ψωμί. Γιατί η Δονούσα είναι σχεδόν και η στάδη του πώς η αυθεντικότητα γίνεται χωρίς να το επιδιώκει ο ίδιος ο τόπος. Πρόσφατος τώρα ταξιδιωτικό άρθρο στο travel.gr είχε έναν τίτλο «Donusa, the small cyclades at their wildest». Έτσι, τη χαρακτηρίζει «Bohemian outlier of the small cyclades». Και σημειώνει ότι εδώ και δεκαετίες προσελκύει free campers σε έναν κόσμο που θέλει να εξαφανιστεί για λίγο. Δεν ξέρω γιατί βέβαια

είναι στα αγγλικά. Το άρθρο υπάρχει βέβαια μόνο στην αγγλόφωνη σελίδα του travel.gr. Περίεργα πράγματα, αλλά αυτά είναι. Η alternative ταυτότητα του νησιού επιβεβαιώνεται δηλαδή από παντού. Και γεννήθηκε και εν μέρει από μία ανάγκη. Γιατί η Δονούσα δεν είχε τις υποδομές για συμβατικό τουρισμό. Και αυτό έγινε αργότερα και το συγκριτικό της πλεονέκτημα και μάλλον η προστιθέμενη της αξία. Τις δεκαετίες δηλαδή του 50, του 60 και του 70 δεν ήταν διαμαντάκι, ανεξερεύνητος τουριστικός παράδεισος, ήταν ένα φτωχό και απομονωμένο νησί που δεν είχε πληθυσμό. Από 2072 κατοίκους το 1951, είχε το 1981 116. Και σήμερα, σύμφωνα με την απογραφή του 21, είχε 167. Ναι. Αποτελεί έτσι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το ότι το 80, όταν άρχισαν οι περισσότεροι επισκέπτες να φτάνουν, δεν είχε καν καταλήμματα. Από όταν ήρθε το ρεύμα εκεί πέρα στο 80, κάτι άρχισε να γίνεται. Εκεί είπαμε, το λιμάνι κατασκευάστηκε το 1986. Μέχρι τότε τα μεγάλα πλοία έμεναν έξω αρόδου και οι άνθρωποι έβγαιναν στεριά με βάρκες. Ακόμα και με δύσκολες συνθήκες. Έτσι, και όχι μόνο επισκέπτες, αλλά και γιατροί και προμήθειες και ό,τι χρειαζόταν. Το 2008 ήταν η δεύτερη καμπή και από κρυφό διαμάντι έγινε προσβάσιμο μυστικό από όταν βελτιώθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση. Και ο τότε τοπικός παράγοντας Δημήτρης Πράσινος έχει περιγράψει ότι παλιότερα το ταξίδι της άγωνης γραμμής αυτής μπορούσε να διαρκέσει 18 με 20 ώρες. Απαγορευτικό βέβαια. Με το Blue Star όλο το κόνσεπτ έγινε πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Και τότε αυξήθηκε και απότομη τουριστική κίνηση. Οπότε το 2010 εκεί ήταν η χρυσή εποχή για το free camping μύθο. Και ένα επίσημο αναπτυξιακό σχέδιο της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου του 2014 περιγράφει ότι η Δονούσα, σε αντίθεση με τις άλλες μικρές Κυκλάδες, αποτελούσε τον παράδεισο των φανατικών του ελεύθερου κάμπινγκ. Κέδρος και Λιβάδες συγκέντρωναν το μεγαλύτερο μέρος της θερινής κίνησης, η οποία υπολογιζόταν τώρα στα 600-800 άτομα ημερησίως. Και βέβαια, αυτό δεν είχε μόνο καλά. Κάποιοι κάτοικοι και επαγγελματίες όντως ωφελούνταν πολύ, δηλαδή ταβέρνες, καφενεία, μίνι μάρκετ, μαγαζάκια. Είχαν πελατεία από ανθρώπους που έμεναν εκεί για μέρες, εβδομάδες, μήνες. Αλλά όσοι είχαν νοικιαζόμενα δωμάτια, όσοι έβλεπαν κόσμο να χρησιμοποιεί το νησί και τις υποδομές του χωρίς να συμβάλλει, να κάνει τι θέλει, να ράζει μόνο, υπήρχε μια αίσθηση ανομίας. Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Με περιορισμένους πόρους, με συγκεκριμένο νερό, με κάποιες τουαλέτες, με απορρίμματα, με συγκεκριμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Εντάξει, όταν η παραλία αυτή μετατρέπεται χώρος μιας κοινότητας, οι τόπιοι μπορεί να αισθανθούν ότι χάνουν λίγο τον ίδιο τους το χώρο. Θα μας τα πούν όλα αυτά και θα μιλήσουμε για την αλλαγή της μορφής του νησιού και τι ακριβώς έχει να προσφέρει σαν τόπος εκδρομής η Δονούσα. Θα μας μιλήσει ο Ηλίας Πράσινος, που είναι σήμερα πρόεδρος της κοινότητας Δονούσας και ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα για τήρηση και την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής μνήμης του νησιού, και η Βασιλική Κουτρουλή, ηθοποιός, σκηνοθέτητα, δραματουργός και θεατρολόγος, που έχει πολύ στενή σχέση με τη Δονούσα. Έτσι, έπειτα από μια τυχαία επίσκεψη στο νησί, επέλεξε να εγκατασταθεί μόνιμα και από το 21 είναι από τα βασικά πρόσωπα πίσω από την πειραματική σκηνή Δονούσα ή εν θεάτρο, που οργανώνει παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις στο νησί όταν το νησί δεν υποδέχεται τους επισκέπτες. Γιατί το νησί δεν είναι μόνο για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, είναι έτσι όλο το χρόνο παραμένει εκεί και προετοιμάζεται για να μας υποδεχτεί. Πιθανότατα να έχουμε και άλλους καλεσμένους, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί θα δούμε τι θα γίνει. Μπορείτε να πάρετε βέβαια μια εικόνα στο προφίλ μου στο Instagram, το Ariadne Sofia Kouri. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι που έντισε μουσικά τις διακοπές μας και το πώς περάσαμε, που και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Η Στέβη λοιπόν με το γιουκαλίλι της, τα απογεύματα που αράζαμε στην παραλία όσο έπεφτε ο ήλιος και χρήσιζαν τα βράχια. Ένα φωτεινό τρυφερό τραγούδι σε μουσική Σταύρου Σιόλα και τους στίχους της ίδιας της Ρίτας Αντωνοπούλου.

είναι ένας τόπος που αλλάζει, να αλλάζει, να δοκιμάζει νέες ισορροπίες και να εξελίσσεται, χωρίς απαραίτητα να χάνει όσα τον κάνουν ξεχωριστό. Γιατί οι τόποι, όπως και οι άνθρωποι, ναι, εξελίσσονται. Και ίσως η πραγματική μαγεία να μην είναι να παραμείνεις αναλύωτος, αλλά να αλλάζεις χωρίς να χάνεις τον πυρήνα σου.

Και κλείνουμε τώρα με το τραγουδάκι που μου ζητήσατε και ξέρω ότι ανυπομονείτε, περιμένετε καρτερικά όλη την εκπομπή για να το ακούσετε, γιατί το νους είναι μάγισσα. Και εμείς, μέχρι το επόμενο μέρος διαδρομής, κρατάμε λίγο από τη μαγεία της Δονούσας μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στην κονσόλα του ήχου και στη διόρθωση ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Με τον Κωστή Γεροακόπουλο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη. Την επόμενη ώρα μαζί.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Κωστή Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να αφήσουμε την Κρήτη, να πάμε σαπάν που λένε στα μέρη μου, με το Σωτήρ τον Ντόγελο, γιατί θα μας βάλουν τις φωνές εκεί από πάνω, ότι πολύ Κρήτη πάμε τελευταία. Ο Κωστής ετοιμάζεται σιγά σιγά και αυτός να φύγει για την Κρήτη. Ο Λγάκη ξεμάτιασέ μας, γιατί και οι δυο χασμουριόμαστε. Και να πάμε στο Σωτήρη Τόγελο, αφού πρώτα ευχηθώ καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Σήμερα Νέα Σελήνη, είχαν και αυτοί τον αγιασμό τους. Ας είναι φωτισμένοι και ας είναι φωτισμένοι και οι θύνοντες. Και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω να φτιάξουν τη διατροφή των παιδιών στα κηλικία. Δεν είναι δυνατόν τα νέα παιδιά να τρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν προάγει ούτε τη σκέψη τους, ούτε την υγεία τους.

Για σένα, Ξενοφών Τσιούνης, Ολγάκη, λέει το Ολγάκη, χασμουριέστε γιατί σας ξεμάτιαζα. το καταλάβαμε και εγώ και ο ηχολήπτης. Ο ηχολήπτης βέβαια βάζει και τη μάνα του, αλλά δεν πειράζει, περισσότερες ευχές και προσευχές, περισσότερο καλό γίνεται. Λοιπόν, κύριε αγαπημένε μου που με πήρατε μόλις τηλέφωνο από την Κοζάνη, το είχα ήδη βάλει πριν με πάρετε την Ταλιάνα για σας. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας κάνω αφιερώματα για την Παναγία, για τα ηλιοστάσια, για τα αρχαιοελληνικά μας έθιμα. Θα έρχομαστε εδώ, θα βάζουμε μουσική και θα φεύγουμε.

τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κώστας Γεωργακόπουλος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Βόλεϊ που ξεκινάει σήμερα. Στην Ιταλία, στη Μόντενα, θα κάνει έναρξη η εθνική μας ομάδα. 5 η ώρα Ελλάδος αντιμετωπίζει την Τσεχία στο 18ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τέταρτο συνεχόμενο που παίρνει μέρος η εθνική μας. Η Τσεχία είναι στην 20η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με καλύτερη θέση την τέταρτη στον κόσμο που πήρε πριν ένα χρόνο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Η Τσεχία βρίσκεται ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Πέρα από την περσινή της πορεία στο παγκόσμιο, έχει θέσει ψηλά τον πήχη και θα διεκδικήσει τη διάκριση και στο Ευρωβόλεϊ. Όχι μόνο η Τσεχία, αλλά όλοι οι αντίπαλοι μας αποτελούν πρόκληση. Για εμάς έχουμε τα θετικά μας στοιχεία και σε αυτά θα βασιστούμε. Είμαστε αισιόδοξοι για τον αγώνα. Το να βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό, είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής, και να παίζουμε απέναντι σε αυτές τις ομάδες με αθλητές και προπονητές που είναι σε υψηλό επίπεδο, αποτελεί από μόνο του μία πρόκληση. Εμείς κοιτάμε αυτές τις ομάδες γιατί στόχος μας είναι να φτάσουμε και εμείς εκεί και να μπορούμε να παίζουμε απέναντι σε αντιπάλους τέτοιου επίπεδου. Είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό. Παλεύαμε 2 καλοκαίρια για να φτάσουμε εδώ. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και οι συνεργάτες μου και οι αθλητές δεν ξεχνάμε ότι ο μεγάλος μας στόχος είναι να πάμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια. Όπως γνωρίζουμε, η παρουσία μας σε αυτό περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς θέλουμε να τα ζήσουμε. Η νίκη δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχουμε την πρεμιέρα σήμερα Τσεχία-Ελλάδα, 5 η ώρα Ελλάδος, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 10 και 5 το βράδυ ώρα Ελλάδος-Ελλάδα-Ιταλία. Μετά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αγωνιζόμαστε απέναντι στην Σλοβενία, την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα Ελλάδος-Ελλάδα-Σουηδία, και στον Όμιλο κλείνουμε τη συμμετοχή μας την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Σλοβακία. Εκτός από τη Μόντενα και την Ιταλία που θα διεξαχθεί ο όμιλός μας, γίνεται και σε άλλες χώρες. Ο δεύτερος όμιλος γίνεται στη Σόφια στην Βουλγαρία, ο τρίτος όμιλος στο Τάμπερε στη Φιλανδία, ο τέταρτος όμιλος στη Ρουμανία στην πόλη Κλούζ. Οι 24 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους των 6 ομάδων. Οι 4 πρώτες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στη φάση των νοκάουτ, στη φάση δηλαδή των 16. Η κατάταξη καθορίζεται πρώτα από τον αριθμό των νικών και σε περίπτωση ισοβαθμίας από τους βαθμούς. 3 βαθμούς παίρνει η νίκη με 3-0, η 3-1, 2 βαθμοί για νίκη 3-2 και 1 βαθμό για ήττα με σκορ 3-2. Ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο έχουμε από τον Στίβο σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή στη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου έχει βάλει μια νέα διοργάνωση, ονομάζεται το Απόλυτο Πρωτάθλημα. Εκεί θα είναι ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Μανουήλ Καραλής, 381 αθλητές και αθλήτριες από 65 χώρες του κόσμου. Πρώτος θα αγωνιστεί σήμερα Παρασκευή 9 και 8 πρώτα λεπτά ο Καραλής και θα ακολουθήσει το Σάββατο 9 παρατέταρτο το βράδυ ώρα Ελλάδος ο Τεντόγλου. Μάλιστα στο επικοντό θα βρει το Μόντο Ντουμπλάντης ο Καραλής, αυτό το σπουδαίο το μεγάλο αθλητή, αλλά και τους Αμερικανούς Μπράτφορντ, Κέντριξ και Νίλσεν, όπως τον Νορβηγό τον Γκούντμορσεν, τον Αυστραλό Μάρσαλ
και τον Γάλλο Θιερί, ο μοναδικός με ατομική επίδοση κάτω από τα 6 μέτρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου το Σάββατο θα έχει την ευκαιρία να νικήσει αυτή τη φορά τον Γκέιλ από την Τζαμάικα, που τον νίκησε με το τελευταίο άλμα στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες. Στο μήκος μετέχουν ο Ελβετός Εχάμερ, ο Πορτογάλος Μπαλντέ, ο Ουσμπέκος Ανβάροφ, ο Κινέζος Τζάνκ και ο Σέρβος Μπόσκοβιτς. Το πρόγραμμα στη διοργάνωση που ονομάζεται το Απόλυτο Πρωτάθλημα και διεξάγεται για πρώτη φορά θα γίνεται κάθε 2 χρόνια όταν δεν πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει καταρτιστεί ώστε να περιλαμβάνει κυρίως δρομικά αγωνίσματα έως 5.000 μέτρα, μία ρήψη, ένα οριζόντιο και ένα κάθετο άλμα και ένα αγώνισμα σκυταλοδρομίας. Στα δρομικά αγωνίσματα έως τα 800 μέτρα θα γίνουν 2 ημιτελικοί, θα ακολουθήσει ο τελικός στα 1.500 και, στα 5.000 μέτρα και στη σκυταλοδρομία θα έχουμε μόνο τελικούς, όπως τελικούς θα έχουμε και σε άλματα ρήψης αντί 6 προσπαθειών στα άλματα και στις ρήψεις. Όσοι συμμετέχουν έχουν εξασφαλισμένες μόνο 2 προσπάθειες. Στην τρίτη προσπάθεια θα την πραγματοποιήσουν μόνο οι 6 πρώτοι της κατάταξης και την τέταρτη και τελευταία οι 4 καλύτεροι έως εκείνη τη στιγμή. Συνολικά έπαθλα 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε όσους και όσες λάβουν μέρος στα 28 αγωνίσματα. Η πρώτη θέση στο ατομικό δίνει 150.000 δολάρια, 75.000 δολάρια το ασημένιο μετάλλιο, το χάλκινο 40.000 δολάρια, ο 16ος αθλητής θα πάρει 2.000 δολάρια στα ομαδικά αγωνίσματα. Η πρώτη θέση δίνει 80.000 δολάρια, 40.000 δολάρια και 24.000 δολάρια η τρίτη θέση, ενώ στα ομαδικά που θα είναι 8 οι ομάδες, η 8η ομάδα θα πάρει 8.000 δολάρια. Στο πρωτάθλημα Ελλάδος είχαμε την εξαναβολή σε αναμέτρηση από την πρώτη αγωνιστική, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων την αναβολή απέναντι στην Κηφισιά. Έγινε η αναμέτρηση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 απέναντι στην Κηφισιά και στη βαθμολογία οι πράσινοι μαζί με τον Πανετολικό έχουν το απόλυτο μετά από 3 αναμετρήσεις, έχουν από 9 βαθμούς. Στην τρίτη και τέταρτη θέση με 7 βαθμούς είναι ΑΕΚ και Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, Όφη και ο Άρης έχουν από 6 βαθμούς, ο Ηρακλής 4, 2 βαθμούς ο Βόλος, από έναν Ατρόμητος, Καλαμάτα και Φυσιά. Χωρίς βαθμό είναι 2 ομάδες Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Ξεκινάει το Σάββατο, 7 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Ολυμπιακός θα έχει στον πάγκο τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον Βάσκο. Βάσκος ήταν νικαίο με τη Λίμπαρ που τον αντικατέστησε ο Αλγκουαθίλ. Αυτή είναι η πρώτη του παρουσία στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. 9 η ώρα το βράδυ, Ηρακλής Ατρόμητος, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 6 η ώρα Ελλάδος, η Καλαμάτα φιλοξενεί τον Βόλο και στις 7 η ώρα στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΚ, η οποία νίκησε την πρώτη αγωνιστική στο πλαίσιο των ομίλων του Champions League, τη ΛΑΣΚ εντός έδρας με 1-0. Η ΑΕΚ, η οποία είναι και η πρωταθλήτρια Ελλάδος, και την Κυριακή έχουμε ακόμη τις εξής αναμετρήσεις και οι τρεις θα διεξαχθούν 9 η ώρα Ελλάδος το βράδυ. Η Κηφισιά φιλοξενεί τον Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί 9.30 το βράδυ της Κυριακής.

0: Το παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στην Κολομβία ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στους Πέδες. Στο αγώνισμα του Αρασέ σήκωσε επιτυχώς 127 κιλά. Για να φτάσει στη σημαντικότερη διάκρισή του, το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία σωματικού βάρους των 71 κιλών. Ο Παναγιώτης Σπύρου θα μας αφηγηθεί τώρα την επιτυχία του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους πόντιο ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου του ΣΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την εισαγωγή. Είναι μεγάλη μου χαρά που με καλέσατε.
0: Παναγιώτη, τι σημαίνει, τι είναι για σένα αυτό το μετάλλιο?
1: Αυτό το μετάλλιο είναι για μένα όλη μου η κόπη το τελευταίο χρόνο που ξεκίνησα με την προετοιμασία ουσιαστικά για αυτόν τον αγώνα κυρίως. Και θεωρώ ότι ανταμείφθηκα με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Μπορούσε βέβαια να ήταν καλύτερα, αλλά είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι με αυτό το αποτέλεσμα.
0: Η άρση βαρών για τον Παναγιώτη Σπύρου έξω από τα μετάλλια είναι χαρά, είναι ευχαρίστηση, είναι απόλαυση? Τι είναι για σένα στην καθημερινότητά σου?
1: Για μένα η άρση βαρών είναι η ζωή μου πλέον. Ξυπνάω το πρωί και σκέφτομαι πότε θα κάνω προπόνηση. Είναι αυτό που μου γεμίζει τις μέρες πλέον.
0: Παναγιώτη, για να δώσουμε ενημέρωση στο ακροατήριο, πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 17 χρονών, γεννημένος το 2009.
0: Φέτος τελειώνεις το Λύκειο?
1: Ναι.
0: Τελειώνεις το Λύκειο. Πώς αντιμετώπισαν οι συμμαθητές, οι συμμαθήτριες, οι καθηγητές, όσο πρόλαβες, έτσι, οι καθηγήτριες, αυτή είναι η επιτυχία σου?
1: Όταν μαθαίστηκε πλέον ότι πήρα μετάλλιο, δέχτηκα πολλά μηνύματα στήριξη και γενικότερα συγχαρητήρια. Οπότε ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα για μένα όταν έφτασα και στην ΚΟ. Γιατί έφτασα στην ΚΟ και βρέθηκα με αρκετά παιδιά και αρκετούς ανθρώπους και είχα πάρα πολύ ωραία υποδοχή.
0: Είπες για την ΚΟ, νησιωτική Ελλάδα, πιο κλειστό το μέρος, έτσι, η επιτυχία μαθαίνεται πιο γρήγορα, Παναγιώτη?
1: Σχετικά ναι, γιατί γνωριζόμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι στην ΚΟ, είμαστε μια κλειστή κοινωνία, οπότε σχετικά μαθαίνονται γρήγορα τα νέα γενικότερα.
0: Μαθαίνονται γρήγορα τα νέα, και αν σου λέγανε για το μέρος σου, έτσι, να κάνεις που λέμε, να πεις κάτι, άλλωστε έχει πολύ τουρισμό, έρχονται από όλο τον κόσμο. Τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει στο νησί? Έχεις γεννηθεί πρώτα απ' όλα εκεί στο νησί?
1: Εγώ γεννήθηκα στο Μαρούς στην Αθήνα, μετά ήρθαμε στην ΚΟ. Αυτό που μου αρέσει στην ΚΟ εμένα είναι ότι όλα είναι κοντά. Είναι απόσταση περπατήματος, δεν χρειάζεται δηλαδή με το αμάξι. Αυτό πολλά πράγματα τα πηγαίνεις με τα πόδια. Αυτό θεωρώ είναι και το πιο ωραίο σε μια περιοχή.
0: Αυτό που λέμε, δεν χάνεις χρόνο, Παναγιώτη. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις τη δυνατότητα. Τουριστικό το μέρος, χειμώνα-καλοκαίρι, έρχονται οι ξένοι?
1: Κυρίως καλοκαίρι, κυρίως καλοκαίρι. Αν και φέτος δεν είχαμε καλή σεζόν, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Κυρίως καλοκαίρι πάντως.
0: Δεν ήταν καλή σεζόν φέτος, Παναγιώτη, για το νησί?
1: Όχι, περιμέναμε κάτι καλύτερο, αλλά δεν ξεκίνησε καλά και γενικότερα δεν πήγε καλά.
0: Έλληνες έρχονται ως τουρισμός ή βασίζεται κυρίως στους ξένους στο νησί?
1: Αν δεν κάνω λάθος, κυρίως ξένους, γιατί και γενικότερα και στην πόλη της Κόβου πηγαίνουμε, ξένους βρίσκουμε, δεν βρίσκουμε τόσο πολύ Έλληνες.
0: Βλέπω τα επόμενα χρόνια και από τους αντιπάλους από το εξωτερικό να θέλουν να έρθουν διακοπές στο νησί, έτσι, μεγαλώνοντας και κάνοντας διαπροσωπικές επαφές από αθλητές με άλλες χώρες. Βλέπω να, αυτό που λέμε, να τους το προτείνεις κιόλα στο νησί.
1: Ναι, εντάξει, είναι όμορφο νησί για διακοπές, είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα προσθέσουμε ενημέρωση στο ακροατήριο, γιατί ο Παναγιώτης Σπύρου έρχεται, από όσο ξέρω εγώ, τρίτη γενιά που ασχολείται με την άρση βαρών. Ο παππούς πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1972, ο αείμνηστος Παναγιώτης Σπύρου, ήταν 12ος. Ο μπαμπάς έχει πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. 3 φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, καλύτερη θέση του ήταν η 7η. Αυτό που λέμε, κουβαλάς το άθλημα μέσα από την οικογένεια.
1: Ναι, θα έλεγα ναι, γιατί από μικρός ήθελα να κάνω βάρη, μου βγήκε αυθόρμητα κιόλας. Όταν ο πατέρας μου ανέλαβε προπονητή στον Ανταγόρα ΚΟ, το σύλλογο στην ΚΟ, από μόνος μου ήθελα να ξεκινήσω, δεν με πίεσε κανένας, οπότε θα έλεγα ναι.
0: Απλώς είχες αυτό που λέμε το γονίδιο, το κληρονομικό, Παναγιώτη, και σίγουρα και αυτό βοήθησε. Ποτέ μόνο ένα στοιχείο δεν φτάνει έναν αθλητή ψηλά, χρειάζονται πολλά στοιχεία κάποιος για να διακριθεί. Πάμε τώρα στην προετοιμασία σου εν όψη του παγκοσμίου. Περιλάμβανε κάτι το ιδιαίτερο? Πώς ήταν η διάρκεια, η χρονική, πώς ήταν? Για δώσε μας έτσι ένα περίγραμμα.
1: Η προετοιμασία ήταν αρκετά απαιτητική, μπορώ να πω. Ξεκίνησε ουσιαστικά από το τελευταίο αγώνα που έπαιξα στο εξωτερικό τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πέρυσι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Ουσιαστικά από τότε ξεκινήσαμε, είχαμε βάλει στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Υπήρχαν και άλλοι αγώνες ενδιάμεσα, αλλά ο κύριος στόχος ήταν το Παγκόσμιο. Η προετοιμασία ήταν, μπορώ να πω, όπως κάναμε πάντα. Επειδή είχα και σχολείο ταυτόχρονα, είχαμε μία προπόνηση το απόγευμα περίπου 3 ώρες, με 2 με 3 ώρες. Αρκετά απαιτητική, μπορώ να πω.
0: Το ευρωπαϊκό που είχε διεξαχθεί τον Οκτώβριο και κατά πόσο σε βοήθησε? Το ευρωπαϊκό, λέω, πρωτάθλημα τον Οκτώβριο που είχε διεξαχθεί και κατά πόσο σε βοήθησε αυτή η διοργάνωση?
1: Είχε διεξαχθεί στο Τυράκι της Αλβανίας. Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας για μένα, γιατί ο προηγούμενος μου αγώνας ήταν στο ευρωπαϊκό παίδων K15 στην Ισπανία, όπου δεν είχα πάει καλά, δυστυχώς. Χρειαζόμουν έναν αγώνα ακόμα να τα πάω λίγο καλύτερα και ανέβω και λίγο ψυχολογικά, οπότε θεωρώ ότι με βοήθησε αρκετά.
0: Και όταν λέμε σε βοήθησε, τι πήρες, τι έμαθες από αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις για να το κουβαλήσεις στο παγκόσμιο μαζί? Γιατί κάθε αγώνας είναι σαν το σχολείο, έτσι, είναι ένα μάθημα και σίγουρα παίρνεις κάποια στοιχεία. Τι σου πρόσθεσε, τι δούλεψες και σωματικά και πνευματικά, τι έβαλες στη σκέψη σου?
1: Όλοι οι αγώνες που παίζουμε έξω είναι απαιτητικοί. Κάθε αγώνας έχει βέβαια τις διαφορές του. Όλοι οι αγώνες ουσιαστικά αυτό που βοηθούν, σε αυτό που βοηθάνε, είναι στοιχεία πάνω στον αγώνα. Εμένα προσωπικά, αγώνα με αγώνα, με βοηθάει στην υπομονή μου, γιατί δυσκολεύομαι αρκετά πάνω στους αγώνες. Αν και δεν το προσπαθώ να μην το δείχνω, δεν έχω υπομονή. Καμιά φορά θέλω να βγω πιο γρήγορα στον αγώνα, να ανέβω στο ζέσταμα πιο γρήγορα, αλλά αγώνα με αγώνα θεωρώ ότι καλυτερεύω σε αυτό το κομμάτι κυρίως.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους στο ακροατήριο, η προετοιμασία σου με μια κλίμακα από το 1 έως το 10, με το 10 να είναι άριστα, τι βαθμό ετοιμότητας θα έβαζες πριν πας στο παγκόσμιο στον εαυτό σου? Με το 10 να είναι το άριστα.
1: 9 θα έλεγα. Πήγε πάρα πολύ καλά η προετοιμασία. Μπορούσαμε να τα είχαμε πάει βέβαια και καλύτερα στον αγώνα, αλλά ήμουν αρκετά έτοιμος.
0: 9 είναι εξαιρετική η προετοιμασία, έτσι?
1: Είχε πάει πολύ καλά.
0: Και αναφέρεσαι και σωματικά και πνευματικά, Παναγιώτη, ήσουν έτοιμος που λέμε αυτή τη φορά, πνευματικά?
1: Ναι, ήμουν πολύ έτοιμος, μπορώ να πω. Είχα και εμπειρία από τους προηγούμενους αγώνες, ένιωθα έτοιμος και βέβαια απογοητεύτηκα λίγο μετά τον αγώνα, γιατί έτσι όπως ένιωθα έτοιμος, θεωρούσα ότι μπορούσα να τα είχα πάει λίγο καλύτερα, αλλά είμαι πάλι ικανοποιημένος με ένα μετάλλιο.
0: Θα τα πούμε για το αγωνιστικό του μέρους. Κολομβία, που έγινε στο Κάλι, έτσι, στην Κολομβία.
1: Ναι, στο Κάλι.
0: Είχες ξαναπάει η Κολομβία, ήταν πρώτη φορά?
1: Όχι, πρώτη φορά ήταν.
0: Έτσι, η αίσθησή σου όσο πρόλαβες να δεις από το μέρος, πώς θα το χαρακτήριζες, για πες μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε κάτι κυρίως στο ξενοδοχείο, γιατί ήταν και δύσκολο ταξίδι, αλλά όσο είδα μπορώ να πω ότι εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε η Κολομβία. Είναι λίγο, μπορώ να πω και τρομακτικά κιόλας. Υπάρχει πάρα πολύ εγκληματικότητα, πιστεύω, και φτώχεια. Αλλά δεν είδαμε και πολύ κιόλας. Μπορεί να το αδικό κιόλας το μέρος.
0: Δεν είχες την ευκαιρία να δεις, ναι, κάποια μέρη. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Έρχεται η μέρα του αγώνα. Είσαι κατηγορία 71 κιλών. Πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι στο ζέσταμα, στο προθερματήριο?
1: Ένιωθα αρκετά έτοιμος. Ήμουνα συγκεντρωμένος, μπορώ να πω. Ήταν κιόλας από τους, ίσως και από τον πρώτο αγώνα που δεν έκανα να ασχοληθώ και τόσο με το τι έκαναν οι δίπλα μου. Γιατί στο ζέσταμα, στους αγώνες, κοιταζόμαστε όλοι οι αθλητές. Έχουμε μια εικόνα με το τι κάνουν οι γύρω μας. Σε αυτόν τον αγώνα μπορώ να πω ότι δεν είδαγα και πάρα πολύ και θεωρώ ότι με βοήθησε κιόλας.
0: Σε βοήθησε. Πρώτη προσπάθεια μπήκες στο RSS στα 120.
1: Ναι.
0: Μπήκες στα 120. Εκεί το είχατε σχεδιάσει ή το τραβήξατε βάσει του που μπαίναν και οι αντίπαλοι σου?
1: Τόσο είχαμε βάλει στόχο, 120 πρώτη. Βέβαια, στον αγώνα πάνω, καμιά φορά το σχεδιάζουμε. Άμα χρειάζεται παραπάνω, λιγότερο να ξεκινήσουμε, το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Και από τα 120 μετά πήγες στα 124.
1: Ναι.
0: Και μετά πήγες 127, έτσι, από τα 124.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά που δοκίμασες?
1: Που δοκίμασα, εννοείται. Τι εννοείται που δοκίμασα?
0: Μετά που δοκίμασες, λέω, να μπει στο RSS. Στο Επολέζετε. Στο Επολέζετε.
1: Ξεκινήσαμε στα 145.
0: Ξεκίνησε στα 145, γιατί το είχατε σχεδιάσει. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα κιλό μπροστά ο Τούρκος, έτσι, ο Κολέογλου.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Τουρκία, από το RSS. Τα 145 τα είχατε σχεδιάσει εκ των προτέρων ή βάσει το τι είχε γίνει στο RSS?
1: Τόσο είχαμε σχεδιάσει, 145 είχαμε βάλει ότι τόσο θα βγαίναμε και αν χρειαζόταν ίσως και λίγο παραπάνω. Αλλά το 145 ήταν το σίγουρο που είχαμε πει.
0: Ξέρεις ότι έχεις ήδη ένα μετάλλιο. Πώς εκείνη την ώρα λειτουργήσε η ψυχολογία σου για το Επολέζετε?
1: Ήμουν αρκετά καλά. Αν και δεν το σκεφτόμουν τόσο το ότι είχα πάρει μετάλλιο, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ακόμα. Αλλά επειδή ήμουν και σωματικά αρκετά καλά, είχα μπει με μια ψυχολογία ότι πάμε να κάνουμε το αντίστοιχο και στο ΖΕΤΕ. Πάμε για όλες έγκυρες.
0: Για πες μου, στο RSS πόσα κιλά έχεις βγάλει, τα περισσότερα που έχεις κάνει, σε αγώνες ή προπόνηση?
1: Ήταν 127,5, τόσο κάνουμε, είχα κάνει την προπόνηση. Οπότε ήταν.
0: Ήσουν στο max που λέμε, στο απόλυτο σχεδόν, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Στο Επολέζετε, τι κιλά είχες σηκώσει μέχρι πριν την Κολομβία? Ποια ήταν τα περισσότερα κιλά?
1: Είχα κάνει 155 πολλές ζητές στην προπόνηση και είχα κάνει και 160 πολλές. Οπότε στοχεύαμε και στον αγώνα παραπάνω.
0: Πήγαινες, δηλαδή ξεκίνησε από τα 145 και στόχος σου ήταν να πας τουλάχιστον στα 155, έτσι?
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον 155.
0: Και μετά από τα 145 μπήκε σε 150 και 151, έτσι, και δεν, ναι, σου βγήκαν οι προσπάθειες. Τι δεν έκανες τεχνικά, γιατί είναι θέμα τεχνικής, έτσι, καθαρά?
1: Ναι, πράγματι ήταν, έκανα πρώτη φορά λάθος, το συγκεκριμένο μάλλον λάθος τεχνικά σε αγώνα. Συγκεκριμένα πρεσάρισμα, έτσι λέγεται, στα χέρια μου. Δεν είχα ξανακάνει ποτέ τέτοιο λάθος σε αγώνα. Ήταν η πρώτη φορά και μας κόστησε αρκετά, μπορώ να πω. Αν και μετά τον αγώνα το αναλύσαμε και καταλάβαμε ποια ήταν η αιτία σε αυτό. Οπότε πιστεύω δεν θα ξανασυμβεί, μακάρι.
0: Για πες μας την αιτία, Παναγιώτη.
1: Όταν μπήκα την πρώτη προσπάθεια στο Επολέζετε το 145, υπήρξε μια αναμονή 15 λεπτά για να μπω τη δεύτερη προσπάθεια. που μέσα σε αυτά τα 15 λεπτά έπρεπε να μπω και άλλες προσπάθειες στο ζέσταμα για να παραμείνω ζεστός. Και μπήκαμε τρεις φορές στο ζέσταμα, 140 κιλά επολέ, αλλά δεν κάναμε ζετέ. Οπότε το επολέ μου είχε έρθει πολύ εύκολα και έξω όταν βγήκα. Και επειδή δεν είχα κάνει ζετέ, τα χέρια μου πάνω δεν ήταν ζεστά και αναγκαστικά πρεσάρανε.
0: Λάθος τακτικής αυτό, έτσι, καθαρά σε ένα τέτοιο αγώνα.
1: Ναι, ήτανε, δεν μας είχε ξανασυμβεί ποτέ κιόλας τέτοια αναμονή, τέτοιο λάθος γενικότερα. Οπότε τουλάχιστον αυτό κρατάμε. Εμείς κυρίως τα λάθος και τα λάθη κρατάμε τον αγώνα. Οπότε για να μην επαναληφθούν ξανά και να τα πάμε καλύτερα γενικότερα.
0: Ήταν έκπληξη για σένα το ότι δεν έφτασες στο μετάλλιο, γιατί αν έφτανες στο μετάλλιο στο επολέζεται, θα έμπαινες και στο σύνολο, έκανες 272 κιλά, τέταρτη θέση, έτσι, στην κατάταξη, στη γενική. Θα ανέβαινες, θα πήγαινες για τρία μετάλλια στην ουσία.
1: Με 146 επολέ, φανταστείτε, έβγαινα τρίτο στο σύνολο.
0: Έβγαινε τρίτο στο σύνολο. Ναι, για ένα κιλό, για ένα κιλό. Δηλαδή ήταν η διαφορά πολύ μικρή. Όταν έχεις κάνει 155-160 κιλά, κάθε αγώνας είναι αυτό που λέμε, και κάθε στιγμή, κάθε προπόνηση, όχι μόνο στον αθλητισμό και στη ζωή, Παναγιώτη, κάθε στιγμή μαθαίνουμε και παίρνουμε στοιχεία. Η πρώτη σου σκέψη ήταν χαρά για το μετάλλιο, ή σου πέρασε από το μυαλό ότι το είχα και δεν το έκανα, θα φεύγα με τρία?
1: Η αλήθεια είναι ότι άρχισα πάρα πολύ να συνειδητοποιήσω ότι κέρδισα μετάλλιο. Δηλαδή νιώθω ότι το συνειδητοποίησα αφού φτάσαμε στην ΚΟ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος, γιατί ξέρω τις δυνάμεις μου και μπορούσα να είχα πάρει άλλα δύο μετάλλια σίγουρα. Σίγουρα. Ήταν εντός των δυνάμεών μου.
0: Ήταν βάσει των κιλών που είχες κάνει, γι' αυτό το... συζητάς και λες ότι τα είχα τα μετάλλια, και ήταν και πολλά τα κιλά που είχες κάνει άλλωστε. Τα 155 θα σου δίνανε βάθρο σίγουρο και τρία μετάλλια, μετά θα παίζεις για το χρώμα. Ο προπονητής σου, ο μπαμπάς, ο Παναγιώτης Σπύρου, ποιες ήταν οι πρώτες κουβέντες που σου είπε? Χρήστος Σπύρου.
1: Ναι, όταν τελειώσαμε το ρασέ, η πρώτη κουβέντα που μου είπε είναι πήγαινε κάτσε και συγκεντρώσου. Να μην σκέφτομαι ότι. Να μην πάρω αέρα που λέμε. Να μην είμαι συγκεντρωμένος, να πάμε να κάνουμε τέτοια ζετέ. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε.
0: Μετά στο ζετέ, όταν τελείωσε ο αγώνας, ποιες ήταν οι κουβέντες που αντάλλαξατε?
1: Επειδή όταν τελείωσε το ζετέ, είδαμε ότι βγήκα πάλι τέταρτο στο σύνολο, και λέω πάλι επειδή έχω ξαναβγεί τέταρτο σε αγώνα έξω. Απλά κοιταχτήκαμε και χαμογελάσαμε ένα στον άλλο. Λέγαμε ότι δεν γίνεται πάλι αυτό το πράγμα. Εντάξει, ξανά το ίδιο πράγμα δεν γίνεται. Γιατί έχω ξαναχάσει μετάλλιο στο ζετέ πάλι. Και οπότε απλά δεν. Το συζητήσαμε όταν φτάσαμε στην ΚΟ πάλι και αναλύσαμε τον αγώνα. Μιλήσαμε πραγματικά για τον αγώνα, τι είχε συμβεί.
0: Η στιγμή στο βάθρο πώς ήταν?
1: Εκείνη τη στιγμή ήταν ουδέτερη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα τι είχε γίνει, οπότε δεν μπορώ να πω και πολλά για εκείνη τη στιγμή. Δεν σκεφτόμαστε. Εγώ είχα ακόμα το μυαλό μου στο ζετέ ότι μπορούσα να τα είχα πάει καλύτερα.
0: Είχε στο μυαλό σου ότι μπορούσε, εδώ το έχει μέχρι σήμερα, να πάρει άλλα δύο μετάλλια. Είπε, το ανέλησε, είδε στου αγώνε ξανά σε βίντεο?
1: Ναι, το έχω ξαναδεί. Ήταν και. Ήταν άκυρες προσπάθειες, εντάξει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά ένιωθα καλά στον αγώνα, μπορούσα να είχε πάει καλύτερα.
0: Λοιπόν, από αυτό τον αγώνα και πήρες το μετάλλιο, τι έμαθες που θα το πάρεις μαζί και τι θα προσπαθήσεις να αφαιρέσεις από αυτά που δεν έκανες? Σίγουρα θα αφαιρέσεις τη μεγάλη αναμονή ανάμεσα στα δύο αγωνίσματα, αν ξανασυμβεί, το να κάνεις περισσότερες προσπάθειες. Αυτό είναι το βέβαιο, μας το είπες. Τι θα κρατήσεις και τι θα αφαιρέσεις από τον αγώνα?
1: Θεωρώ ότι δεν έχω να αφαιρέσω κάτι, παρά μόνο να προσθέσω στα μικρά λάθη που κάναμε, που μας κόσαν πολύ όμως. Αυτό μόνο. Δεν έχω να αφαιρέσω κάτι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις τι στοιχεία έχει ο Παναγιώτης Σπύρου ως αθλητής, εάν κάνα μια αθλητική ταυτότητα, ποια είναι τα στοιχεία σου ως αρχιβαρίστα στο ΑΡΑΣΕ και ποια είναι τα στοιχεία που ο Παναγιώτης Σπύρου ως αθλητής, εάν κάνα μια αθλητική ταυτότητα, ποια είναι τα στοιχεία σου ως αρχιβαρίστα στο ΑΡΑΣΕ.

0: Πότε ξεκίνησε, σε τι ηλικία ξεκίνησε σε Παναγιώτη Ναρσιβαρών, μπήκες πρώτη φορά μέσα στο γυμναστήριο?
1: Πρώτη φορά ξεκίνησα την Ναρσιβαρών το 2017, όταν ανέλαβε ο πατέρας μου τη θέση του προπονητή στο Ανταγόρα, ένα σύλλογο θυγκό. Από τότε αγάπησε το άθλημα.
0: Ποια ήταν η πρώτη αίσθηση που είχες έτσι ως παιδάκι όταν μπήκες πάνω στο πλατό?
1: Ίσως να ήμουν λίγο φοβισμένος, θα έλεγα, γιατί δεν ήξερα τι με περιμένει. Ήταν ένας ξένος χώρος, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα μια οικειότητα. Αυτό κυρίως, θα έλεγα.
0: Άλλα αθλήματα έκανες στην ΚΟ ή ξεκίνησες από την Ναρσιβαρών?
1: Πριν ξεκινήσω στο Ναρσιβαρών έπαιζα ποδόσφαιρο. Είχα πάει και σε σύλλογο, αλλά έπαιζα και στο σχολείο με τους φίλους μου κυρίως.
0: Και πότε έκανες την επιλογή και είπες τέλος και μένω στην Ναρσιβαρών?
1: Μετά από... Όταν νομίζω ξεκίνησα, όταν προετοιμαζόμουν για τον πρώτο μου αγώνα. Δηλαδή το καλοκαίρι του 2021 είπα τέλος, από εδώ και πέρα θα ακολουθήσω τον δρόμο της Ναρσιβαρών. Αυτό μόνο.
0: Εκείνη την εποχή, το 2021, κατάλαβες αυτό που λέμε, ότι το έχεις πέρα από τον αθλητισμό, μπορείς να διακριθείς και σε επίπεδο πρωταθλητισμού βάθρου, ή το κατάλαβες πιο μετά αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτό, αν το έχω ή όχι. Το έκανα απλά επειδή μου αρέσει. Και ότι ευχαριστιόμουν το ότι βρισκόμουν σε αυτό το χώρο και περνούσα καλά. Ένιωθα χαρούμενος που έκανα Ναρσιβαρών.
0: Είπες ένιωθα χαρούμενος που έκανα Ναρσιβαρών. Όταν φτάνεις στο επίπεδο όπως τώρα που πήρες το μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή να συμμετέχεις σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε ψηλό επίπεδο, η χαρά, η ευχαρίστηση, Παναγιώτη, παραμένει? Αυτό που λέμε, αυτό που έχεις όταν πρωτομπαίνεις μέσα στο γυμναστήριο, αυτό μένει? Το έχεις, το κουβαλάς αυτό το στοιχείο?
1: Ναι, πάντα. Θεωρώ ότι είναι και βασικός παράγοντας το να συνεχίσεις και να κάνεις αυτό που θέλεις. Αλλιώς αν δεν το έχεις αυτό, μπορεί να... δεν το θέλεις απλά, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
0: Υπάρχει κάτι που σε αποθαρρύνει και έχει συμβεί στο παρελθόν, έχεις σκεφτεί ποτέ να σταματήσεις ή ποτέ δεν το σκέφτηκες μέχρι σήμερα?
1: Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν. Θέλω να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερο μπορώ, να φτάσω και όσο πιο ψηλά μπορώ.
0: Ο προπονητής και μπαμπάς ο Χρήστος Σπύρου είπε ότι είσαι καλύτερος, λέει, βελτιωμένη έκδοση και από τον παππού και από τον μπαμπά. Έτσι είπε. Το νιώθεις καθόλου βάρος αυτό ή όχι καθόλου?
1: Δεν θα έλεγα. Ο πατέρας δεν ξέρετε πως είναι ταπεινός του. Έτσι τα λέει. Δεν πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από κανένα από τους δύο. Έχω, για να τους φτάσω θέλω πολλή δουλειά ακόμα. Ίσως και να μην τους φτάσω ποτέ. Δεν θα το έλεγα ότι θεωρώ βάρος. Ίσως θα είσαι, πούμε, και περήφανος που με συγκρίνει με τον παππού και είναι τον ίδιο.
0: Η συνύπαρξη μπαμπά, γιου και προπονητή πώς είναι όταν είσαι και μέσα σε ένα σπίτι?
1: Πολύ καλά, θα έλεγα. Στο θέμα της στο σπίτι μάλλον είναι όπως είναι, θεωρώ, κάθε μπαμπάς με το γιο του. Έχουν πολύ καλή σχέση, στα φιλαράκια, όχι στα φιλαράκια, φιλαράκια είμαστε. Τα λέμε κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είμαστε πολύ δεμένοι.
0: Τον ακούς την ώρα του αγώνα ή η ένταση είσαι αυτό που λέμε απομονώνεσαι, ή τον ακούς την ώρα του αγώνα όταν σου μιλάει?
1: Όταν είναι η μόνη φωνή που ακούω. Δηλαδή είμαι έξω στο πλατό και στείνομαι για να ξεκινήσω την προσπάθεια. Όλες οι φωνές, όλα αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω από το πλατό και γενικότερα στον αγώνα πάνω, είναι η μόνη φωνή που ακούω. Δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Πιο εκδηλωτικός στην οικογένεια ποιος είναι με τις επιτυχίες σου?
1: Θα έλεγα

0: και ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Και οι δύο.
1: Το ίδιο,
0: και
1: έτσι.
0: Και η μητέρα, ναι.
1: Απλώς το εκφράζει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι. Εντάξει. Πάντως το εκφράζουν και οι δύο με την αγάπη τους, μπορώ να πω. Καταλαβαίνω ότι το εκφράζουν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπες, γιατί η οικογένεια, πέρα από χορηγός στην προσπάθειά σου και από τα οικονομικά δεδομένα, είναι στήριγμα. Έτσι, η Παναγιώτη και η μαμά και ο μπαμπάς σε στηρίζουν έξω από το αποτέλεσμα, που λέμε.
0: Σωστά. Είναι αλήθεια αυτό, ναι.
1: Πρότυπα έχεις από Έλληνες, από ξένους αρσιβαρίστες?
0: Από αρσιβαρίστες και... Το πρότυπό μου από Έλληνες αρσιβαρίστες, μπορώ να πω ότι είναι ο... Εντάξει, δεν θα αναφερθώ στο Σπύρου, γιατί όλοι οι Σπύρου, και ο πατέρας μου και ο παππούς μου και ο θείος μου που έχουν περάσει, είναι πρότυπα για μένα. Έχουν όλοι τις επιτυχίες τους. Μετά θα έλεγα ο Παύλος Σαλτζίδης. Για μένα είναι από τους καλύτερους αθλητές που έχουν περάσει, Έλληνες. Και μετά σαν προπονητής βέβαια, αλλά και σαν αθλητής είναι από τους αγαπημένους, μπορώ να πω.
1: Οι στόχοι σου μέχρι πού φτάνουν? Έχεις σκεφτεί να βρεθώ σε Ολυμπιακούς Αγώνες?
0: Ναι, το σκέφτομαι. Και τώρα το σκέφτομαι. Αυτό μπορώ να πω ότι είναι από τους στόχους της καριέρας μου. Δηλαδή θέλω να, όσο μπορώ να κάνω αρσιβαρό, να πάω έστω σε μια Ολυμπιάδα.
1: Τι είναι για τον Παναγιώτη Σπύρου να εκπροσωπεί τη χώρα μας, την Ελλάδα, το εθνόσημο?
0: Είναι τιμή πάνω απ' όλα. Είναι τιμή, αγάπη, δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, απλά θεωρώ ότι πάνω στο πλατό, όταν με την προσπάθειά μου να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, δείχνω το πόσο με τιμάει το εθνόσημο, γιατί το εθνόσημο είναι για μένα κάτι βαρύ, δεν είναι απλά το φοράς πάνω σου και βγαίνεις έξω και κάνεις τον αγώνα, πρέπει να... Όταν φορά το εθνόσημο, να δίνει το 110% του εαυτού. Να μην δίνει απλά το 100%.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Παναγιώτης Σπύρου, ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών. Παναγιώτης Σπύρου, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Τιμή είναι δική μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Κώστας Γιώργα Κόπουλος στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα χειροκροτήματα μας δίνουν την αίσθηση του live. Ήταν μια πολύ όμορφη ερμηνεία από την εμφάνιση του David Bowie στο Τόκιο το 1990. Ένας καλλιτέχνης με στενή σχέση με την Ιαπωνία και ως τόπο συναυλιών, αλλά και ως τόπο και πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης και αισθητικής ανανέωσης.
1: Μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτό φαίνεται ότι αγαπούσε περισσότερο το ιαπωνικό κοινό, το Starman δηλαδή. Με βάση η κατάταξη ακροάσεων του Spotify στην Ιαπωνία, το Starman βρέθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα τραγούδια του Bowie που ακούγαν οι Ιαπωνέζοι.
0: Να πούμε στο σημείο αυτό μια όμορφη πτυχή για τη σχέση του με τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Ιαπωνίας. Ο Bowie είχε επηρεαστεί βαθιά από το θέατρο Καμπούκι, από το θέατρο αυτό με τη θεατρική παράδοση που τον ενέπνευσε και λειτουργήσε και ως υλικό, το οποίο το πήρε και το έκανε μια δική του προσωπική γλώσσα, γλώσσα όχι μόνο στην έκφραση, γλώσσα στην εικόνα, γλώσσα στο σώμα, αυτή την ανδρόγινη εικόνα με το έντονο μακιγιάζ, τις απότομες μεταμορφώσεις και την ιδέα του rock performer ως ενός ηθοποιού που μεταμορφώνεται, που γίνεται και λίγο χαμελέοντας.
1: Και αρχίσαμε με David Bowie, αρχίσαμε με Starman, αρχίσαμε με μια live εκτέλεση από συναυλία του Bowie στο Τόκιο, γιατί σήμερα η γλυκιά ζωή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, είτε εκτός είτε εντός της ελληνικής επικράτειας, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία.
0: Είμαστε εδώ μαζί σας όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μέσα από την εφαρμογή της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα DAB Plus και φυσικά μας ακούτε και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσα από το ΕΡΤ Flix στις ψηφιακές σας τηλεοράσεις. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στα μικρόφωνα
1: ο Νίκος Ιωάννιδης
0: και η Νατάσα Βυσαρίωνος.
1: Και όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί σας για 2 ώρες να μιλήσουμε για την Ιαπωνία.
0: Για μια χώρα που νομίζουμε ότι την ξέρουμε καλά, αν και βρίσκεται περίπου 10.000 χιλιόμετρα μακριά μας. Έχουμε εικόνες όλοι μας στο μυαλό μας. Το Τόκιο, τα τρένα που διασχίζουν τη χώρα με πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα. Το Κιότο, η πρώτη πρωτεύουσα και η ναή του. Οι κερασιές την άνοιξη, τα μάγκα, τα άνιμε, το σούσι, το ράμεν, το σάκε.
1: Μόνο που η Ιαπωνία είναι πολύ μεγαλύτερη, θα λέγαμε, από το άθροισμα αυτών των εικόνων. Είναι ένα αρχιπέλαγος που απλώνεται σε μεγάλη απόσταση από το βορρά προς το νότο, με το χιονισμένο Χοκάιντο στη μία άκρη και την υποτροπική Οκινάουα στην άλλη.
0: Κλίματα, τοπία και κουζίνες αλλάζουν μαζί με τον τόπο. Η θάλασσα που είναι παντού περιβάλλει όλη τη χώρα. Τα βουνά καλύπτουν μεγάλο μέρος της. Και οι εποχές είναι αυτές που εξακολουθούν να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τι καλλιεργείται, τι μαγειρεύεται και στο τέλος τι φτάνει στο τραπέζι.
1: Υπάρχει επίσης αυτή η ιδιαίτερη σχέση των Ιαπώνων με την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια. Τη συναντάς ένα τεχνίτη, τη συναντάς ένα μάγειρα, στην κεραμίκη, στην τελετουργία του τσαγιού, στην κατασκευή ενός αντικειμένου, ακόμη και στον τρόπο που παρουσιάζεται ένα πιάτο. Μια δουλειά μπορεί να επαναλαμβάνεται για χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικά καλά.
0: Και όπως σχεδόν για το κάθε τι, οι ίδιοι έχουν μια λέξη που περιγράφει ένα μέρος ακριβώς αυτής της νοοτροπίας. Είναι το τακούμι. Προφέρεται τακούμι και σημαίνει τεχνίτης ή μάστορας, όμως χρησιμοποιείται και για την αφοσίωση στη γνώση μιας τέχνης, δηλαδή στην δεξιοτεχνία, στην ακρίβεια, ακρίβεια στη λεπτομέρεια και στη συνεχή βελτίωση.
1: Και αυτή ακριβώς τη λέξη επέλεξε η Ιαπωνία για την παρουσία της ως τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο Ιαπωνικό περίπτερο συναντιούνται εταιρείες, τεχνολογία με καλλιγραφία, κιμόνο, παραδοσιακές τέχνες, μουσική και σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα. Μπορεί να τα δει κανείς όλα αυτά.
0: Βέβαια, και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται και συνδυάζονται. Και αυτή είναι λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή για να πάμε και εμείς έτσι λίγο πιο κοντά στην Ιαπωνία. Και επειδή είμαστε εδώ στην γλυκιά ζωή, θα την πλησιάσουμε μέσα από 2 πράγματα που λένε πολλά για έναν τόπο. Τι πίνει και τι τρώει.
1: Την πρώτη ώρα λοιπόν θα γνωρίσουμε καλύτερα το σάκε. Με τη Μελίνα Αντωνοπούλου και τον Κοσμά Γιαννούλη από το ΚΟΜΕ. Είναι εδώ κοντά μας. Και τη δεύτερη ώρα θα μπούμε στις κουζίνες, στα μαγαζιά της Ιαπωνίας, μαζί με τον Μπάμπη Ασκερίδη, ο οποίος ταξίδεψε εκεί, έφαγε, έψαξε και έφτασε να πραγματοποιήσει ένα από τα πράγματα που είχε στη δική του bucket list, να δουλέψει σε ένα ramen shop στην Ιαπωνία.
0: Προς το παρόν όμως, ενώ τον βλέπουμε να μας κοιτάζει, έχει έρθει ήδη λίγο μακριότερα από τη δική μας παρέα. Βάζουμε τα ακουστικά, γεμίζουμε το πρώτο ποτήρι και ξεκινάμε. Κόμε, Μελίνα Αντωνοπούλου και Κοσμάς Γιαννούλης. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, είμαι η Μελίνα.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Κοσμάς.
0: Είμαστε χαρούμενοι και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για να έρθετε εδώ να μιλήσουμε για το κομμάτι αυτό που είναι ένα κομμάτι της δικής σας δουλειάς, μιας εμπειρίας που έγινε, που ξεκίνησε νομίζω από χόμπι και έγινε στην πορεία δουλειά. Να μας πείτε πού έχει φτάσει σήμερα, αλλά καταρχήν να πάμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε πώς ξεκίνησε η δική σας σχέση με το Σάκη, πώς φτάσατε στη δημιουργία του Κόμε.
2: Λοιπόν, η ιδέα πίσω από το Κόμε ξεκίνησε βασικά για την αγάπη μας για το Σάκε και μετά από συζητήσεις που είχαμε για την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά, αλλά και από την αίσθηση ότι στην Ελλάδα το γνωρίζουμε πολύ λίγο. Έτυχε πριν από 2 χρόνια να ξεκινήσουμε μαζί να μαθαίνουμε για το Σάκε, οπότε αποφασίσαμε να το εμβαθύνουμε και να εισάγουμε προϊόντα τα οποία μιλάνε για το τόπο τους, να μην είναι άλλο ένα προϊόν δηλαδή από την Ιαπωνία, να είναι το προϊόν το οποίο να έχει μια ιστορία από πίσω του, ο άνθρωπος που το φτιάχνει, και τι άλλο.
1: Και πώς προέκυψε όλο αυτό? Δηλαδή η αγάπη, ας πούμε, για το Σάκε, το ενδιαφέρον, ουσιαστικά πώς δημιουργήθηκε? Μέσα από ταξίδι στην Ιαπωνία? Θυμάστε εκείνη την πρώτη στιγμή, ας πούμε, που δοκιμάσατε Σάκε?
2: Η αλήθεια είναι ότι το Σάκε προέκυψε γιατί ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το κρασί. Έχω μια εισαγωγική εταιρεία, την Νταμέλη. Οπότε μετά από 12 χρόνια που είμαι στο κρασί, αποφάσισα να δω και κάτι άλλο,
1: διαφορετικό.
2: Κάτι διαφορετικό, το οποίο πάλι είναι ένα προϊόν ζύμωσης, δηλαδή δεν είναι αυτό, το Σάκε δεν είναι rice wine.
0: Τι είναι το Σάκε, Κοσμά?
3: Πολύ καλή πάσα αυτή, γιατί κάπως έχει παρεξηγηθεί το τι είναι. Να πούμε εδώ ότι έχει πλασαριστεί σε εισαγωγικά σαν rice wine για να είναι πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό, όμως δεν είναι σωστό να το αναφέρουμε ως κάτι τέτοιο, γιατί απέχει αρκετά από το κρασί, κυρίως στην διαδικασία παραγωγής του.
1: Πώς φτιάχνει?
0: Και στην πρώτη ύλη του.
3: Φυσικά και στην πρώτη ύλη του. Και πώς φτιάχνεται, πολύ, πολύ...
1: Ναι, για να πάρουμε ουσιαστικά και εμείς την εικόνα του τι ακριβώς είναι το Σάκε.
0: Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου διευκρινίζει ότι, χωρίς να λέει τι είναι όλα τα άλλα, κρασί είναι αυτό που φτιάχνεται από τη ζύμωση σταφυλιών, καταρχήν.
3: Ακριβώς. Οπότε, ας πούμε, από τι είναι το Σάκε, από ότι είναι ένα αλκοολούχο ποτό, και τα βασικά συστατικά του είναι το νερό, το ρύζι και ένας μύκητας πολύ σημαντικός, ο γότζι, το οποίο κάνει τη διάσπαση του αμύλου σε ζάχαρα για να έχουμε αλκοολική ζύμωση. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι πρόσθετα ή μπορεί να είναι κάτι έξτρα.
1: Μάλιστα. Οπότε, ο μύκητας αυτός ονομάζεται κότζι, είπες?
3: Σωστά. Ονομάζεται κότζι. Είναι η προσθήκη του, ας το πούμε, είναι μια τελετουργία κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά πριν, γιατί κάπου τώρα είμαστε κάπου στη μέση του σταδίου, αν προσπαθούμε να το εκλαϊκεύσουμε λίγο και να το πάμε λίγο από την αρχή, εν συντομία να πούμε ότι ξεκινάμε φυσικά από το χωράφι, όπου γίνεται η σπορά περίπου τον Μάιο. Και
0: κάθε χρόνο,
3: ναι.
0: Ένας κύκλος πάλι.
3: Σωστά. Όπως ξεκινάμε από την αρχή. Και μαζεύουμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, ανάλογα την περιοχή, και μετά υπάρχει μια διαδικασία που αφαιρείται ένας μικρός όγκος από τον κόκο του ρυζιού για να φτάσουμε στην αμυλούχα καρδιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Φλοί είναι αυτά που φεύγουν?
3: ναι, είναι σαν φλοιός, ναι, αν πούμε ότι ο γόγος του ρυζιού είναι έτσι ένα, μπορεί να είναι στρογγυλός ή οβάλ.
0: Ναι.
3: Και μετά πάμε στον brewery που συμβαίνουν όλα και τα ωραία μαγικά πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και την ακολουθούν πιστά, όπου αρχικά πλένεται το ρύζι, μετά μουλιάζεται και μετά μαγειρεύεται, ατμίζεται δηλαδή. Όλο αυτό γίνεται σχετικά γρήγορα, μέσα σε 2-3 ώρες. Και μετά ένα μέρος του μαγειρεμένου ρυζιού μεταφέρεται σε ένα δωμάτιο, σε ένα απολύτως αποστηρωμένο δωμάτιο που έχει αποστηρώνει στα αποστηρωμένα. Εγώ αυτό είδα όταν ήμουν εκεί.
1: Ωραίο, αποστηρώνει στα αποστηρωμένα, ναι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για την ιαπωνική τελειότητα ουσιαστικά. Ναι.
3: Και εκεί είναι ένα μαγικό δωμάτιο το Koji Room, γιατί πάνω στο μαγειρεμένο ρύζι πετάνε, ας πούμε, μια πούδρα, μια σκόνη από αυτό το μύκητα, ο οποίος μέσα σε 2-3 μέρες διασπά το άμυλο και δοκιμάζοντας το ρύζι καταλαβαίνεις πόσο γλυκό γίνεται. Και μετά πάμε στη διαδικασία της ζύμωσης από εκεί, όπου προσθέτουμε νερό, το koji rice που έχουμε φτιάξει μετά από 2-3 μέρες και το μαγειρεμένο ρύζι. Τώρα ζύμες και γαλακτικό οξύ, αυτά είναι στην ευχέρα του Toji, του Master Brewer δηλαδή.
0: Ναι, ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Έχει σημασία η ποικιλία και η ποιότητα του ρυζιού ή ακόμα και η ποικιλία του νερού? Η ποιότητα του νερού, όχι η ποικιλία, συγγνώμη.
3: Φυσικά, φυσικά. Αυτά όλα συγκροτούν το τερουάρ του σάκη. Αν πούμε ότι το σάκη έχει τερουάρ, είναι το νερό του, είναι η περιοχή φυσικά, είναι η ποικιλία του ρυζιού, το πόσο έχει λιανθεί ο κόκκος, όπως είπαμε προηγουμένως, το πόσο έχει μαγειρευτεί, μουλιάσει, όλα παίζουν ρόλο
1: στο τελικό αποτέλεσμα,
3: και φυσικά μετά στο πόσο θα μείνει στη δεξαμενή ζύμωση και τι τελικό στυλ θέλει να φτιάξει ο κάθε τότζι.
0: Είναι πλήρης η ζύμωση, δηλαδή τελειώνει όπως και στο κρασί, ή τη διακόπτουν?
3: Και τα δύο. Απλά όχι μόνο τελειώνει, φτάνει και σε πολύ υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς σε σχέση με το κρασί, ενώ με φυσικό τρόπο, χωρίς να γίνει προσθήκη.
0: Δηλαδή
3: μπορεί να φτάσει και μέχρι 18-19 βαθμούς, κάτι που στο κρασί δεν ξέρω.
0: Πια νομίζω όχι.
3: Δεν
0: είναι. Ναι, ίσως. Ναι, φτάνει.
3: Ναι, οπότε αυτό που έχει σημασία σε όλο αυτό είναι το πόσο προσεκτικοί είναι στα πάντα τους. Δηλαδή το νερό παίζει τεράστιο ρόλο σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής, όχι μόνο για να μπει μέσα στην δεξαμενή, αλλά για να καθαρίζονται τα πάντα. Αυτό που είπα πριν, ότι αποστηρώνται αποστηρωμένα, δεν είναι υπερβολή, είναι καθημερινότητα εκεί. Ήμουν στο brewery που δούλεψα στην ουσία για μια εβδομάδα. Ήταν σε ένα πολύ ειρηνό σημείο με πάρα πολύ χιόνι στην περιοχή της Νιγκάτα, και το νερό που έπαιρναν για το σάκι ήταν από τα χιόνια, οπότε η περιοχή φημίζεται κιόλας για το πολύ λεπτεπίλεπτο και τελικά το προφίλ του σάκι. Υπάρχουν άλλα στυλ που παίρνουν νερό από ποτάμι. Βέβαια εδώ να πω ότι εδώ στην Ελλάδα όταν ακούμε ποτάμι, σίγουρα δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι καθαρό, αλλά
0: στο τι καταλήγει εκεί.
3: Ναι, υπάρχει ένας ποταμός, ας πούμε, στην Ιαπωνία που έχει ψηφιστεί στο πιο καθαρό νερό σε όλη τη χώρα αρκετές γωνιές. Οπότε, για να μην παρεξηγηθεί όλο αυτό, το αναφέρω. Και από εκεί και πέρα, όταν τελειώνει η ζύμωση, φυσικά έχω κάνει και πάρα πολλά κομμάτια τώρα για να προσπαθήσουμε να.
1: Εντάξει, θέλουμε να δώσουμε μία εικόνα σε κάποιον ακροατή που δεν έχει ιδέα.
3: Συμπώνω,
1: οπότε
3: συμπώνω.
1: Ουσιαστικά μας καθοδηγείς με αυτόν τον τρόπο.
3: Σωστά, σωστά. Πάντως είναι μία τελετουργία όλη η διαδικασία. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ τυχερός που την έζησα από κοντά. Και σε μένα πήγε λίγο ανάποδα, γιατί πριν αναφέρατε πώς και σάκε πήγατε η Ιαπωνία και σας άρεσε. Σε μένα ήταν πώς και η Ιαπωνία. Ασχολήθηκες με το σάκε, δηλαδή πήγε έτσι σε μένα. Δηλαδή πρώτα έκανα την επαφή με το σάκε και μετά διοργάνωσα το ταξίδι έτσι ώστε να εκπαιδευτώ και παραπάνω για το σάκε. Δηλαδή το ταξίδι μου στην Ιαπωνία είχε δύο μέρη. Το ένα ήταν μια επιστοποίηση που δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι πριν λίγους μήνες.
0: Πώς λέγεται?
3: Είναι από το Sake Sommelier Association από το Λονδίνο. Είναι το Advanced Sake Sommelier. πήγαμε δύο άτομα από εδώ από την Ελλάδα και είμαστε οι πρώτοι μέχρι στιγμή.
0: Συγχαρητήρια.
3: Το...
0: Εσύ πώς ξεκίνησες με Λίνα τη σχέση σου? Δηλαδή το δοκίμασες και σου άρεσε, πήγες εκεί και το βρήκες, το ανακάλυψες?
2: Δοκίμαζα σε εστιατόρια, δηλαδή ενώ είμαι πολύ του κρασιού και θα παραμείνω δηλαδή στο κρασί, μεγάλη φαν. Ήμουνα πολύ περίεργη, δηλαδή όταν έβλεπα σε κάποιο καλό εστιατόριο ή στα εστιατόρια που δουλεύει ο Κοσμάς πάντα δούλευε σάκε, δηλαδή υπήρχε σαν όψιον, τα δοκίμαζα και άρχισε να μου κινεί το ενδιαφέρον προς σε αυτό, οπότε μετά λέω να πάω να κάνω, να πάρω το πρώτο δίπλωμα ας πούμε στο WSPC π.χ. Και έτσι ξεκίνησα και μετά από συζητήσεις που είχαμε τον Κοσμά, που ήθελε σάκη για εκεί που δουλεύει, είπαμε δεν φέρνουμε σάκη για τα μαγαζιά. Λέω εγώ γιατί δεν φέρνουμε, ξέρω εγώ, σάκη για όλους. Ναι. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Πήγαν όλα έτσι πολύ γρήγορα, οπότε έχει πλάκα γιατί η κόμε σημαίνει ρύζι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι και τα αρχικά των ονομάτων μας. Κοσμάς με Μελίνα.
1: Σκεφτόμουν όμως πάρα πολύ έντονα ότι μου ήρθε στο νου το Κοσμάς Μελίνα, αλλά μετά σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί, κάτι θα σημαίνει και στα ιαπωνικά και είναι το ρύζι, έτσι.
2: Ναι, ναι. Είχε πολύ πλάκα γιατί τον έπαιρνα τηλέφωνο και του λέω: θα βρούμε όνομα, θα το πούμε κάπως αυτό το project, ναι. Ή θα μείνει έτσι. Λέω: άντε, κόμε, λέω να τελειώνει. Και μετά μπήκα στο ChatGPT, εννοείται, και λέω: τι σημαίνει κόμε, υπάρχει κάποια σύνδεση με την Ιαπωνία? Και λέει: ναι, είναι το ρύζι. Και λέω: καλά, μπίγκο. Λέω: τελειώσαμε.
0: Πρώτα το σκεφτήκατε όμως τη σύνδεση των δύο ονομάτων και μετά τη λέξη.
2: Ναι, πρώτα έτσι πήγε, ναι.
1: Να πω κιόλας ότι για τους φίλους ακροατές που μπορεί να έχουν μπει ήδη στο Facebook, ότι είναι μια εξαιρετική δική σας, δεν είναι φωτογραφία, είναι έτσι άνιμε το ύφος και το στυλ και είναι πάρα πολύ ωραίο πως σας βλέπουμε έτσι. Θέλω πριν να συνεχίσουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε για το σάκε, να μου πείτε σε γενικές γραμμές, γιατί όπως γίνεται και με το κρασί, έτσι γίνεται και με το σάκι από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες, υπάρχουν διαφορετικά πράγματα που θέλει να βγάλει ο κάθε τεχνίτης. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν αυτή τη στιγμή μας ακούει κάποιος και δεν έχει δοκιμάσει ποτέ, τι είναι αυτό που του αφήνει? Είναι γλυκό, είναι πικρό, έχει αρώματα, έχει φρούτα, έχει... Ποια είναι η αίσθηση, ποια είναι η γεύση που σου αφήνει ένα κοινό σάκε, ας πούμε? Να μην είναι το ιδιαίτερα εκλεπτισμένο, το ιδιαίτερα φινετσάτο, αλλά αυτά που διακρίνουμε σχεδόν σε όλα.
3: Ωραία. Είναι μια ερώτηση την οποία την απαντάω πολύ συχνά και σχεδόν καθημερινά με καλεσμένους στο εστιατόριο πριν δοκιμάσουν, γιατί έχω τη δυνατότητα να τους βάζω να δοκιμάζουν. Αν μπορούμε να πούμε ο κοινός παρονομαστής όλα τα σάκια είναι αυτή η κρεμώδης υφή που σου αφήνει και αυτή η στρογγυλάδα. Κυρίως τα σάκια δεν είναι τόσο επιθετικά, φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά εδώ θέλω να καταρρύψουμε έναν μύθο και να πούμε ότι το σάκε, είπαμε ότι είναι ο προϊόν ζύμος και δεν είναι απόσταγμα. Mm-hmm. Γιατί όλοι μας αυτό που είχαμε δοκιμάσει πρώτα ήταν έτσι ένα πολύ δυνατό αλκοολικό προϊόν, γκράσι με την αρνητική έννοια, έτσι σαν ένα κακής ποιότητας τσίπουρο, κάτι τέτοιο. Όλοι έτσι το έχουν στο μυαλό τους, και το σερβίρεται και παραδοσιακά έτσι σε ένα τύπου σφινάκι.
1: Ενώ δεν έχει καμία σχέση με απόσταξη.
3: Μας
1: έλεγες πριν ακριβώς και για τη ζύμωση.
3: Ακριβώς. Οπότε, επειδή μιλήσαμε και για αλκοόλ, το αλκοόλ είναι πολύ καλά ενσωματωμένο, δεν φαίνεται καθόλου στο τελικό προϊόν. Και εγώ αυτό που προτείνω συνήθως όταν μιλάω για το σάκε είναι να το αντιμετωπίσουν όπως αντιμετωπίζουν το κρασί. Δηλαδή, τι τους αρέσει στο κρασί, αντίστοιχα να ψάξουν κάτι αντίστοιχο και στο σάκε, να μην το φοβηθούν. Και το λέω για να μην το φοβηθούν, γιατί οι ετικέτες, η αλήθεια είναι ότι αν και πάρα πολύ όμορφες εικαστικά, είναι πολύ δύσκολο να τις διαβάσει κανείς αν δεν γνωρίζει την γλώσσα. Οπότε
0: Όταν λέμε ότι τους προτείνεις να αναζητήσουν αυτά τα στοιχεία που τους αρέσουν ή που βρίσκουν στο κρασί, φυσικά δεν μιλάμε για ομάδες χρωμάτων, αρωμάτων και γεύσεων. Μιλάμε πιο πολύ για στοιχεία όπως είναι η οξύτητα, το βάθος της γεύσης, η επίγευση, η ορυκτότητα. Ίσως για αυτά τα στοιχεία μιλάμε.
3: Ακριβώς. Έχουμε...
1: Ναι.
0: Πες.
2: Όχι, ότι στην πραγματικότητα είναι ένας τεράστιος κόσμος. Δηλαδή έχει διαφορετικά στυλ, ουμάμι, οξύτητες. Είναι όπως το κρασί, δηλαδή...
1: Οπότε δεν μπορούμε ουσιαστικά να δώσουμε, ας πούμε, αν δεν δοκιμάσει ο άλλος και διαφορετικά σάκια, δεν μπορεί να καταλάβει.
3: Πρέπει να δοκιμάσει οπωσδήποτε.
2: Ναι, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχει μία εικόνα, ίσως δεν ξέρω, επειδή το ζεσταίνουν πολλές φορές κάποιο σάκι το οποίο δεν είναι ποιοτικό, τα ζεσταίνουν, οπότε ο κόσμος το φοβάται. Και σκοπός δεν είναι στον κόσμο να του πεις μάθε το σάκι, είναι απλά να το δοκιμάσει για να αρχίσει να το βλέπει διαφορετικά. Αυτό, ότι συνήθως έχουν την εικόνα ότι είναι πολύ δυνατό, όπως έλεγε πριν ο Κοσμάς, ότι είναι σαν τσίπουρο, ή ότι πίνεται μόνο ζεστό, ότι είναι μόνο για σούσι. Όλα αυτά είναι μύθοι, δηλαδή το σάκε εντάσσεται φουλ στην ελληνική γαστρονομία, από την άποψη ότι έχουμε πάρα πολλά τηγανιτά, πολλά λαδερά, ψάρι, αλμυρά, φαγητά, οπότε έρχεται το σάκι και δένει, δηλαδή, με έναν τρόπο πολύ μαγικό. Αυτό, δηλαδή, και σκοπός αυτού του project είναι και να, δηλαδή, θα χαρώ πάρα πολύ να δω κάποιος να ανοίγει ένα σάκι σε μια ελληνική ταβέρνα και όλοι δίπλα του να το θεωρήσουν τελείως φυσιολογικό. Αυτό, ναι. Δηλαδή, θα μου άρεσε πάρα πολύ, ναι, να το...
0: Δεν έχουμε φτάσει σημείο να ανοίγουμε μια ρετσίνα σε μια
2: ελληνική
0: ταβέρνα. Ναι, αλλά λίγο. Θα πάμε και στο κομμάτι των συνδυασμών και στην ελληνική κουζίνα. Υπάρχουν βασικές κατηγορίες, Κοσμά?
3: Υπάρχουν, φυσικά.
0: Όπως υπάρχει στο κρασί, δηλαδή ξηρό, ημίξηρο, γλυκό, ημίγλυκο, αφρόδες, ήσυχο.
3: Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, σωστά. Αν και δεν χωρίζονται με βάση την γλυκύτητα τα σάκια, έχουν επιλέξει έναν πιο, ίσως έναν διαφορετικό τρόπο να τα... χωρίζουν με το πόσο έχει λιανθεί ο κόκκος του ρυζιού που μίλησα στην αρχή. Και στην ουσία ξεκινάς λέγοντας ότι όσο περισσότερο έχει λιανθεί, συνήθως είναι τόσο πιο τελικάτο, τόσο πιο λεπτή επίλεπτα είναι τα αρώματα, τόσο πιο ελαφρύ είναι το σάκι. Συνήθως αυτά είναι και τα πιο ακριβά, αλλά όχι επειδή είναι πιο ποιοτικά, έχει να κάνει περισσότερο με το κόστος της παραγωγής, γιατί σκεφτείτε ότι σε ένα κόκκο ρυζιού που έχεις πετάξει το μισό όγκο, οπότε αυτόματα αυξάνεται, ναι, αντιστοίχως και το κόστος.
0: Θέλεις να ολοκληρώσεις και το κομμάτι της παραγωγής? Είχαμε μείνει στην ολοκλήρωση της ζύμωσης και σε διάκοψα εκεί.
3: Φυσικά. Λοιπόν, και πολύ φυσιολογικά μετά το κομμάτι, όταν τελειώσει η ζύμωση, γίνεται ένα αρχικό φιλτράρισμα, όπου όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που αφαιρείται. Και αυτό είναι ένα υποπροϊόν το οποίο το χρησιμοποιούν μέχρι να κάνουν καλλιντικά, ακόμα και παγωτό. Ενώ θέλω να πω ότι χρησιμοποιούν τα πάντα, δεν το πετάνε. Και το υπόλοιπο, αυτό που μένει, αρχικά είναι ένα πολύ θολό σάκε, το οποίο αν εμφιαλωθεί έτσι, είναι μια κατηγορία η οποία ονομάζεται νιγκόρι και είναι η πιο κρίμη μορφή που μπορούμε να συναντήσουμε, και μετά γίνεται φιλτράρισμα για να γίνει πιο διαυγές και παστεριώνεται φυσικά, παλαιώνει, εμφιαλώνεται φρέσκο.
0: Παλαιώνει στη φιάλη, στο βαρέλι, σε τι?
3: Υπάρχουν κυρίως στη φιάλη.
0: Και εξελίσσεται, εννοούμε παλαιώνει, όχι ότι αντέχει το χρόνο.
3: Σωστά. Πιο πολύ, τι σημαίνει παλαίωση για το σάκε? Αρχικά και στο βαρέλι μπορεί να μείνει, αν χρησιμοποιούν βαρέλι, υπάρχει μια κατηγορία για αυτό. Αλλά κυρίως παλαιώνει στη φιάλη, και όταν λένε ότι έχουμε ένα σάκε του 2010 για παράδειγμα, σημαίνει ότι μέχρι το 2000, αν το πούμε τώρα, σημαίνει ότι μέχρι το 2025 ήταν στον brewery, δηλαδή... Παλαιώνει σε ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει. Γι' αυτό έχουν και τα σάκια πάνω την ημερομηνία
0: Συγκομιδής.
3: Όχι συγκομιδής, είναι ημερομηνία κυκλοφορίας.
1: Κυκλοφορίας.
3: Ναι, ναι, ναι, κυκλοφορίας.
2: Ναι, πολλοί λένε είναι λιγμένο, αλλά δεν είναι.
3: Είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας, γιατί...
0: είναι πάντα πίσω αυτή η ημερομηνία.
2: Δεν αυτό να το σημειώσουν όσοι ακούν. Δεν είναι λιγμένο όταν βλέπει κάτι.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι η ημερομηνία εμβιάλωσης και υπάρχει ένα μότο που λένε όσο πιο φρέσκο τόσο το καλύτερο. Οπότε ακόμα και στα παλαιωμένα, το όσο πιο φρέσκο τόσο το καλύτερο σημαίνει φρέσκο από τη στιγμή που υπάρχει στην αγορά αυτό.
0: Ωραία. Μια άλλη απορία που έχω, στο ταξίδι μου στην Ιαπωνία είχα δει αυτή την κατάσταση έξω από τις μικρές ταβέρνες, από τα μικρά εστιατόρια που άφηνε ο εστιατόρας το άδειο βαρελάκι και πέρναγε ο άλλος, ο άνθρωπος από την εταιρεία, του αντικαθιστούσε με το καινούριο. Θέλω να πω ότι εκτός από τις φιάλες προφανώς υπήρχε και αυτή η κατάσταση. Μικρά βαρέλια από μπαμπού που ήταν 3, 5 και 7 λίτρα, ντυμένα με αυτό το υφασμάτινο κάλυμα που έχει την επωνυμία της κάθε εταιρείας. Είναι όπως είναι το χύμα κρασί ή ο ασκός εδώ, αυτό είναι κατώτερης ποιότητας?
3: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, δεν μπορώ να το ονομάσω χύμα γιατί ίσως του δώσω ένα αρνητικό πρόσημο με αυτή τη λέξη, αλλά θα πω ότι ίσως είναι ένα πιο μαζικής παραγωγής προϊόν, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κατώτερης ποιότητας, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να πω χήμα, να δώσω μια αρνητική κατεύθυνση, γιατί το σάκε για τους Ιάπωνες όπως και για μας το κρασί είναι μέρος της κουλτούρας πραγματικά, δηλαδή η θέση του είναι στο τραπέζι και όχι μόνο στο τραπέζι, είναι στο μοίρασμα, δηλαδή το ότι σε σερβίρουν, κάθεσαι δίπλα τους και σε σερβίρουν, δεν το κάνω από ευγένεια, είναι προγραμματισμένη, έτσι να το πω. Είναι μέσα.
1: Είναι στην κουλτούρα
3: του.
1: Είναι αντισυλλογική που το κάνουμε εμείς, σαφώς.
0: Και έχουν την κουλτούρα και τη λογική αυτή ότι εφόσον σερβίρουν κάποιον στο τραπέζι, να του σερβίρουν όλους και να πάρουν όλοι μερίδιο, εφόσον έχουν πιει την γουλιά
3: του. Ναι, το εντάξει αυτό ότι όλοι πρέπει να δοκιμάσουν ας πούμε, από ένα μπουκάλι αν ανοιχτεί. Έχουν πολύ το family style. Κάτι που για μας επίσης είναι πολύ κοντινό. Και εγώ αυτό που ένιωσα και δεν περίμενα σε ένα χωριό 1000 κατοίκων, η φιλοξενία, δεν ξέρω, ίσως είναι η καλύτερη και πιο θερμή φιλοξενία σε ένα χωριό που είχε σταθερά μείον 10 βαθμούς, όπου έχω πάει, όπου έχω ταξιδέψει και όπου έχω βρεθεί. Ένιωσα πραγματικά σαν να είμαι μέρος της οικογένειάς τους, χωρίς να μην έχουν ξαναδεί.
1: Όταν λες ότι είναι αντίστοιχο με το κρασί όσον αφορά την κουλτούρα που έχουμε εμείς με το κρασί, το πώς έχει μπει ας πούμε στην ζωή του Έλληνα, έτσι αντίστοιχα και το σάκι έχει μπει στη ζωή του Ιάπωνα, σε όλους και εκτός γαστρονομίας, δηλαδή και στο κομμάτι της θρησκείας, όπως έχουμε εμείς το κρασί ας πούμε σε θεία κοινωνία, το χρησιμοποιούν δηλαδή με διάφορους τρόπους.
3: Σωστά, ακριβώς. Υπάρχουν ακόμα και σε γάμους, σε θρησκευτικές τελετές, στην αλλαγή της χρονιάς. Παντού υπάρχει μέσα στην κουλτούρα τους, δεν είναι μόνο στη γαστρονομία. Οπότε ακόμα και αυτό είναι ένα κοινό που έχουμε με αυτό το λαό. Δηλαδή εγώ ένιωσα ότι μας συνδέουν αρκετά πράγματα. Και φυσικά η τεράστια ιστορία που έχουμε.
0: Θα επανέλθουμε σε αυτό το κομμάτι και στην ιστορία, αλλά και στο κομμάτι της γεύσης του, στο κομμάτι της παρουσίας
1: του
0: στην ελληνική κουζίνα και στην ελληνική αγορά. Θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτά τα live από την Ιαπωνία και μετά τον Bowie θα πάμε σε έναν άλλον πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη. Εμφανίσεις του Dylan στο Nippon Budokan Hall του Τόκιο έγιναν το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1978. Ήταν οι πρώτες του συναυλίες στην Ιαπωνία. Έδωσε 8 συναυλίες εκεί μέσα σε διάστημα λίγων ημερών και ήταν η αρχή της παγκόσμιας περιοδίας του το 1978. Ο δίσκος Bob Dylan at Budokan ήταν αυτός που κέρδισε τους κατοίκους, τους ανθρώπους της Ιαπωνίας τότε. Περιλάμβανε το Love Minus Zero που θα ακούσουμε. Κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1978 και αργότερα επειδή το ζήτησαν οι εισαγωγείς σε άλλες χώρες, εκδόθηκε σε όλο τον κόσμο τον Απρίλιο του 1979. 9 μήνες μετά. Love Minus Zero, No Limit, Bob Dylan.

0: Love Minus Zero, ο Bob Dylan, live στο Τόκιο.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά εδώ και μιλάμε για Ιαπωνία, Ιαπωνική γαστρονομία, σάκε και Ιαπωνέζικη κουλτούρα βεβαίως.
0: Έχει προσθεθεί στη συντροφιά μας ο Μπάμπης Ασκερίδης, ένας σεφ που έχει ταξιδέψει αρκετές φορές εκεί. Θα μπούμε σε λίγο στη συζήτηση μαζί του για τη γαστρονομία. Σε καλωσορίζουμε και σένα στην
2: υγεία. Καλησπέρα.
0: Και στην υγεία σας, γιατί η Μελίνα είχε την καλοσύνη να φέρει με τον Κοσμά να φέρουν μαζί τους κάποιες φιάλες για δοκιμή.
1: Και θέλω βεβαίως, εκτός από το στην υγεία σας, ναι, είναι ελάχιστη βεβαίως η ποσότητα ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε μετά λίμωνο, αλλά θέλω βεβαίως γεύση γνωσία.
0: Όχι από μένα, εδώ έχουμε κορυφαίους ομιλίες.
1: Από το Κοσμά. Ο Κοσμάς θα μας πει πώς ακριβώς, τι είναι αυτά που γευόμαστε στον ουρανίσκο μας, έτσι, και τι μας αφήνει, τι επίγευση μας αφήνει το σάκε.
3: Ωραία, ξεκινάω λέγοντας ότι οι ακροατές δεν μπορούν να το δουν, ίσως το άκουσαν, αλλά έχουμε σερβίρει σε ποτήρι κρασιού, οπότε έχουμε καταρρύψει έναν μύθο.
4: Και το μικρό ποτηράκι.
0: Δεν είχαμε ποτήρια σάκι για τις ανάγκες της εκπομπής, ζητώ συγγνώμη.
4: Όχι, προτιμούμε να το πίνουμε σε ποτήρι κρασιού.
0: Ωραία.
3: Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ποιοτικό σάκι, όταν έχουμε έτσι ένα πολύ δυνατό αρωματικό προφίλ. Όπως ξεκινήσαμε να πω τι πίνουμε, είναι ένα Junmai Ginzo, θα πω τώρα κάποιες άγνωστες λέξεις, από ένα brewery το οποίο ονομάζεται Ninki, είναι στην Φουκουσίμα, προς το βόρειο κομμάτι της Ιαπωνίας. Λοιπόν, Junmai σημαίνει ότι δεν έχει προσθεθεί αλκοόλ, pure rice μπορεί να μεταφραστεί, και γκίνσο σημαίνει ότι έχει λιανθεί ο κόκκος του ρυζιού στο 60%, δηλαδή έχει αφαιρεθεί το 40%. Και εδώ σίγουρα περνάμε σε μια κατηγορία στην οποία περιμένουμε ένα αρκετά τελικατό αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ παγωμένο, θα μπορούσαμε να το πούμε και πιο παγωμένο, το σηκώνει, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η παρανόηση του πολύ ζεστού σάκε.
0: Να μας το εξηγήσεις αυτό, αλλά κάνε τη γευσυγνωσία και μας το εξηγήσεις,
3: ναι,
0: μετά.
3: Ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, αρωματικά, στη μύτη δηλαδή, αυτό που κυρίως παίρνουμε, έχουμε και είναι χαρακτηριστικό τον γκίντζο, έχει αυτό το πολύ λευκό σαρκό φρούτο, έτσι αυτή την φρεσκάδα του άγουρου πράσινου μήλου, έχει αρκετά έντονο ανθικό προφίλ, κάτι που το κάνει, αυτό το λέω όσο πιο κοντά μπορούμε να το συνδυάσουμε το κρασί για να μπορούμε να έχουμε κάτι οικείο να το συγκρίνουμε, και φυσικά δεν παραλείπω να έχουμε αυτή την αυτή τη μυρωδιά από το από το μαγειρεμένο ρύζι. Δηλαδή, αν όλοι έχουμε έτσι μυρίσει αυτό το βρασμένο ρύζι, και
1: όλοι έχουμε βράσει
4: σίγουρα.
3: Πως ναι, οπότε συνήθως όταν πίνουμε από χαμηλό ποτήρι, από αυτό το σφινάκι, στη μύτη δεν μυρίζουμε τίποτα, οπότε με τα 1000 ποτήρι κρασιού, παιδιά, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε έτσι πριν το βάλουμε στο στόμα μας, στη μύτη. Οπότε μετά στο στόμα καταλαβαίνουμε κατευθείαν ότι αρχικά εδώ μιλάμε για ένα ξηρό σάκε, mm-hmm. το οποίο είναι πολύ στρογγυλό, πολύ τελικάτο, έχει αυτό το φρούτι στοιχείο που ανέφερε και πριν στη μύτη. Αυτό που έχει περισσότερο όμως και το ξεχωρίζει είναι αυτό το minerality, και αν και στο συγκεκριμένο δεν είναι πολύ έντονο, έχουμε αυτή την αλμύρα, αυτή την αλατότητα που συναντάμε στα σάκια με πολύ φυσικό τρόπο. Θα το δούμε μετά σε ένα άλλο σάκι που έχουμε φέρει και θα σας κάνει τεράστια εντύπωση.
4: Έχει και μια βοτανικότητα.
3: Σωστά, σωστά. Έχουμε και αυτό το όχι όμως το μεσογειακό βότανο.
4: Όχι,
3: έχει
4: όχι.
3: Πιο πολύ το
4: ιαπωνικό.
3: Ναι, το ιαπωνικό, την ιαπωνική μέντα.
0: Πού στέκεται αυτό, στέκεται σαν απεριτίφ, στέκεται σε ένα τραπέζι ως συνοδευτικό σε ένα γεύμα, στέκεται ως πρωταγωνιστής.
3: Λοιπόν, σίγουρα μπορεί κάποιος να το απολαύσει μόνο του, γιατί είναι αρκετά ντελικάτο, αλλά αν θα θέλαμε να το βάλουμε δίπλα από ένα πιάτο στο τραπέζι, οτιδήποτε ομό ή ημίπαστο συνδυασμένο με αρκετά έτσι, λευκόσκα φρούτα, όπως είπαμε. Μιας και έτσι μιλάμε για συνδυασμούς, να πω ότι εγώ το συγκεκριμένο το σερβίρω με ένα... είμαστε στην Ελλάδα, δεν δουλεύω σε ιαπωνικό εστιατόριο, αλλά υπάρχει ένα πιάτο το οποίο έχει ένα... μια παλαμίδα ημίπαστη και το σερβίρουμε με έναν ζωμό ο οποίος είναι φερμέντες σε ζύμωση για 8 χρόνια, που είναι αρκετά αλμυρός, είναι από μούσμουλα, είναι με την τεχνική του μεμπόση ας πούμε, αλλά δεν το κάνουμε μούσμουλα εμείς εδώ, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ, είναι φούστα μπλούζα, έτσι να το πω. Είναι πάρα πολύ.
1: Είναι ταγιέρ. Okay. Μάλιστα.
0: Για πες μας για τη διαφορά κρύου ζεστού που είπαμε πριν, για την παρεξήγηση ή κακή φήμη του σάκε που δημιουργήθηκε από το ζεστό σάκε, είπες νωρίτερα, και την αίσθηση του κόσμου ότι προέρχεται από μια απόσταξη.
4: Ναι, πίνεται και με τους δύο τρόπους. Και αυτό είναι και το μοναδικό του, και η θερμοκρασία πάλι παίζει ρόλο στην εμπειρία του κάθε σάκη. Υπάρχουν σάκη που πίνονται ζεστά, κάποια άλλα που πίνονται κρύα.
3: Και κάποια που πίνονται και με τους δύο τρόπους. Ιστορικά να πούμε όμως ότι το κομμάτι του ζεστού σάκη ξεκίνησε με την παστερίωση. Δηλαδή το ζέστηναν για να αποφύγουν την επιμόλυνση. Mm-hmm. Και εδώ να πω ότι δεν ξέρω πώς το έλεγαν τότε, γιατί αυτό έγινε 500 χρόνια πριν τον Παστέρ. Ποτέ δεν ξέρω πώς θα ανέφερε.
0: Δεν υπήρχε η έννοια της παστερίωσης. Ναι, πολύ σωστά. Αντίθετα, και το τσάι μπορεί να πει κάποιος ότι πίνεται και ζεστό και κρύο. Μάθαμε να το πίνουμε κρύο για να πίνουμε τσάι και τους ζεστούς μήνες. Αλλά δεν προέκυψε αυτό από την ανάγκη της παστερίωσης, προέκυψε από άλλα θέματα. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά φυσικά προϊόντα, όχι ποτά που φτιάχνονται στα εργαστήρια εννοώ, που να πίνονται και με τους δύο τρόπους.
4: Πάντως υπάρχουν και απαστερίωτα σάκια, σωστά.
3: Σωστά, φυσικά υπάρχουν και απαστερίωτα σάκια, αλλά θα βάλω μια άνω τελεία σε αυτό για να ολοκληρώσω το κομμάτι του ζεστού. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε στο ποτήρι μας, όπως είπα, ένα πολύ ντελικάτο σάκια με όλα αυτά τα... αυτό το έτσι πολύ έντονο αρωματικό προφίλ και γευστικό που αναφέραμε, που αν το ζεστάνουμε θα σίγουρα θα το καταστρέψουμε από την άποψη ότι θα χαλάσουμε και τη δουλειά του τότζι.

0: τα είπες και φαίνεται και μία γουλιά να πιεις, ότι αν συσταθεί δεν θα είναι το ίδιο. Θα χαθούν όλα αυτά τα αρώματα και όλη αυτή η στρογγυλάδα που, και η φινέτσα που έχει το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν πάνω στην ετικέτα, αλλά υπάρχουν στα ιαπωνικά, οπότε όπως είπα...
0: γι' αυτό ρώτησα.
1: Οπότε εκεί ερχόμαστε εμείς, ενώ οι επαγγελματίες που...
0: Βοηθάτε σε όλο αυτό.
1: Πρέπει να είμαστε εκεί για να καθοδηγήσουμε τον καλεσμένο, τον ενδιαφερόμενο κλπ. Οπότε για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση. Δηλαδή... Η εκπαίδευση και η εξέλιξη είναι για μας και κάτι το οποίο είναι βασικός πυλώνας αυτού που κάνουμε. Οπότε και θέλουμε και να το διευρύνουμε και σε συναδέλφους, στο κοινό, χωρίς την γνώση, ενώ δεν
0: κάνουμε μπορεί κάτι, να προχωρήσει.
2: Υπάρχει. Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω, πριν πάμε στο κομμάτι το δικό σου, στο κομμάτι της κουζίνας,
3: του φαγητού,
2: να σε ρωτήσω για το σάκε. Υπάρχει αυτό που λέει ο Κοσμάς, δηλαδή υπάρχει κόσμος πρόθυμος να ρωτήσει, να μάθει. Θα σε ρωτήσει, ξέρω εγώ, αν υπάρχει τερουάρ, ποιες είναι οι ποικιλίες του ρυζιού, δεν ξέρω, πώς πίνεται...
3: Υπάρχει κόσμος πρόθυμος να μάθει, απλώς η αλήθεια είναι ότι το σάκε στην Ελλάδα, εγώ είμαι 47 χρονών, οπότε είμαι λίγο μεγαλύτερος από τα παιδιά. Το έχουμε συνηθίσει σε κακά κινέζικα εστιατόρια που μας το σερβίρανε στα late 90s, early 2000s, βραστό. Οπότε, ξέρεις, αυτό έχει περάσει λίγο στον τρόπο που το πίνουμε. Όλοι περιμένουμε ότι το σάκι θα είναι ζεστό, θα έρθει σε ένα καραφάκι πύλινο, καυτό, βραστό. Αν είσαι κρυωμένος, είναι σαν το ρακόμελο. Ξέρεις, θα σου κάνει καλό και τέτοια. Ναι, κοίτα, ο κόσμος θέλει να μάθει, ρωτάει. Απλώς δεν υπάρχει μεγάλη γνώση, ρε παιδί μου, από τους ανθρώπους για το κρασί. Υπάρχουν σχολές, σχεδόν όσοι δουλεύουν στην εστίαση έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια. Πλέον νομίζω ότι μόνο τα παιδιά είναι που κάνουν κάποια δουλειά και ενημερώνουν για το σάκε. Οπότε είμαστε ακόμα, ξέρεις, σε πολύ
0: βρεφικό στάδιο.
3: Ακριβώς, δηλαδή ξεπερνάμε το στάδιο του βραστού σάκε και περνάμε, ξέρεις, στο στάδιο του ποιοτικού σάκε που θέλει λίγο χρόνο, υποθέτω.
0: Μάλιστα, εντάξει, ήθελε κάποτε λίγο χρόνο και το κρασί εδώ και η μπύρα ήθελε λίγο χρόνο. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε και στο σάκε. Τι γίνεται με το σάκε? Με το σάκε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει μπει σιγά σιγά.
4: Έχει μπει, ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι ενώ ο Έλληνας είναι πιο έτοιμος από όσο πιστεύουμε για να πίνει σάκε, σε άλλες χώρες στην Ευρώπη φτιάχνουν και πλέον και σάκε. Δηλαδή εμείς εισάγουμε ένα μπρούερι από το Βερολίνο, το οποίο δουλεύει με μια αρχαία μέθοδο, θα μας μιλήσει και ο Κοσμάς γι' αυτό, που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Καταρχάς χρησιμοποιούν ευρωπαϊκό ρύζι, είναι καρναρόλι από την Ιταλία, δηλαδή δεν είναι ότι θέλουν να φέρουν την Ιαπωνία. Κάνουν ένα δικό τους προϊόν βασισμένο στην ιαπωνική κουλτούρα. Οπότε, ναι, κάνουν και στη Γαλλία. Υπάρχουν οι Ιάπωνες που έχουν πάει στους Δολομίτες και φτιάχνουν σάκε. Δηλαδή, το συναντάμε αρκετά. Και, οπότε, είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, όχι μόνο επειδή πιστεύω ότι αρέσει πολύ η ιαπωνική κουλτούρα, απλά πιστεύω ότι όλο αυτό που λέγαμε πριν, ότι τα κάνουν με τόση λεπτομέρεια, πιστεύω ότι και αυτό κάπως κερδίζει το καταναλωτή. Επίσης, επειδή... Και εμείς, πριν είπα ότι ο Έλληνας είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, το εννοώ από την άποψη ότι το βλέπω και στο κρασί. Πλέον ο κόσμος θέλει να ξέρει τι πίνει, τι βάζει μέσα του, ρωτάει για από πού προέρχεται το προϊόν, θέλει να δοκιμάζει, ψάχνει παραγωγούς. Οπότε, όπως έγινε και με το καφέ, δηλαδή τώρα θέλουμε να δοκιμάζουμε...
0: Διαφορετικές
4: ποικιλίες καφέ ή ας πούμε αυτό το farm to table. Δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά που

0: έτσι αντιμετωπίζεται και το σάκε. Δηλαδή, εμείς τώρα μιλάμε για το σάκε, αλλά δεν το συζητάμε για να έρθει να αντικαταστήσει το κρασί. Όχι. Συζητάμε γιατί είναι ένα άλλο ποτό που μπορούμε να αντιληφθούμε κάτι επιπλέον στο φαγητό. Δηλαδή πώς να συνοδεύουμε κάποιον άλλο τρόπο το φαγητό μας. Mm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή συζητούσαμε ότι το σάκε πάει πιο πολύ με το φαγητό γιατί είναι και απορρίζει, π.χ. Ας πούμε...
1: Καλά τα λέει.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Είναι διαβασμένη. Ναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κακό συνδυασμό φαγητού με το σάκε. Ακόμα και αν πετύχει, ας πούμε, να πας ενάντια στους κανόνες. Ακόμα και αν βάλεις κάτι πολύ spicy με κάτι αλκοολικό. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ίσως απλά να είναι, ας το πούμε, αδιάφορο. Κακό δεν θα κλωτσίσει, γιατί το σάκε σε σχέση με το κρασί έχει ένα πλεονέκτημα. Και εκεί που δυσκολεύεται το κρασί, ας πούμε, έρχεται το σάκι και ισοπεδώνει. Δεν έχει μελικό οξύ το σάκι, που είναι εχθρός του φαγητού. Οπότε, στην χειρότερη περίπτωση θα είναι ok ο συνδυασμός, αλλά μπορείς να πετύχεις τρομερές συγκινήσεις με συνδυασμούς που θα κάνουν καλύτερη την εμπειρία σου. Δηλαδή, αυτό, εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου.
2: Για πες για αυτό που είπε η Μελίνα για το Βερολίνο.
1: Λοιπόν, είναι ένα μπρουερί το οποίο απαρτίζεται από... Είναι σαν ανέκδοτο. Ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Ιάπωνας.
0: Δύο Γερμανοί,
1: συγγνώμη. Που κάνουν σάκε στο Βερολίνο με ρύζι από την Ιταλία. Ναι, τέλος πάντων.
0: Είναι του Ιταλού το ρύζι.
1: Είναι του Ιταλού. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολλά χρόνια σε ένα από τα πιο ιστορικά και σημαντικότερα μπρούερι της χώρας. Είναι λίγο έξω από το Τόκιο. Και οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν και κάνουν σάκε όπως έκαναν πριν 500 χρόνια. Χρησιμοποιούν τις φυσικές ζύμες που έχει το ρύζι επάνω. Δεν βάζουν πρόσθετα.
2: Άρα υπάρχει αυτή η κατηγορία, ναι, το sake natural, ας πούμε,
0: ναι,
2: όπως το φυσικό κρασί.
1: Υπάρχει.
2: Γιατί εγώ μια άλλη κατηγορία είχα συναντήσει. Συνάντησα κάποιους Ιάπωνες στην Προβάιν, στην έκθεση του κρασιού στο Düsseldorf φέτος, που είχαν sparkling.
1: Και το sparkling sake και εδώ οι συνεργάτες μας από το Βερολίνο κάνουν αφρόδη sake. Στην ουσία είναι η ίδια λογική με το κρασί. Λίγο πριν τελειώσει η ζύμωση γίνεται εμφιάλωση και τελειώνει η ζύμωση στην φιάλη, οπότε και εκεί πολύ πιθανό να έχουμε ένα λίγο πιο aggressive αποτέλεσμα.
2: Άντε να δούμε και 0%.
1: Α, ναι, ωραία. Γελάτε, μ' αρέσει που γελάτε.
3: Αλλά θα γίνει,
1: υπάρχει, αλλά δεν είναι σάκι, ονομάζεται αμαζάκι. Και είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα...
3: Είναι πάλι όπως έτσι φτιάχνουμε το ρύζι και λοιπά.
1: Ναι, δεν είναι από κότζι ράις, νερό, ρύζι, μαγειρεμένο. Ο Μπάμπης το ξέρει και καλύτερα. Είναι μέρος της ιαπωνικής κουλτούρας και αυτό.
3: Έχει απήχηση.
2: Άρα δεν έχει ζυμώσει αυτό.
1: Ναι, δεν έχει ζυμώσει. Σωστά. Ναι. Οπότε συνήθως είναι γλυκό. Γιατί άμα σημαίνει γλυκό. Ζάκε, κάπως έτσι, γλυκό ζάκε χωρίς αλκοόλ. Ωστόσο, χρησιμοποιούν εδώ στην Ευρώπη και άλλα υλικά και παίζουν λίγο παραπάνω, οπότε είναι λίγο πιο πειραγμένο το αμαζάκι εδώ το ευρωπαϊκό.
3: Μάλιστα.
1: Και χωρίς αλκοόλ.
3: Και χωρίς αλκοόλ. Ρωτήσα αν έχει απήχηση στην ίδια την Ιαπωνία, δηλαδή έχει απήχηση το συγκεκριμένο προϊόν. Εδώ ακόμη τα 0% δεν έχουν τόσο, θα έχουν σε λίγο καιρό φαντάζομαι. Επειδή ήταν στην παράδοση από παλιά.
1: Το αντιμετωπίζουν λίγο πιο γαστρονομικά. Όχι να πιούμε κάτι χωρίς αλκοόλ. Θα πιούμε αμαζάκι επειδή πίνω αμαζάκι. Όχι επειδή θέλω κάτι χωρίς
3: αλκοόλ. Ναι. Ωραία. Κλείνουμε αυτή την πρώτη ώρα με γιαπωνέζικο κομμάτι. Και Νάνα Μούσχουρη να το τραγουδάει. Είναι το παλιό Le Parapluie de Cherbourg, Σερουμπούρου νο Αμαγκάσα. Στα ιαπωνικά αρχές της δεκαετίας του 70, το γαλλικό είχε κυκλοφορήσει από το 68. Βεβαίως η σχέση της με την Ιαπωνία ήταν πολύ περισσότερο από μία περιοδία, τραγουδούσε σε πολλές γλώσσες Και η πρώτη της επίσκεψη έγινε μάλλον το 1974, δεν είναι όλα σίγουρα. Έδωσε όμως πολλές συναυλίες εκεί, στο Τόκιο, με μεγάλη ανταπόκριση. Τα εισιτήρια, λέγε, τις συναυλίες της είχαν εξαντληθεί περίπου 3 εβδομάδες πριν. Και τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε και σε μια μεγάλη εκπομπή, σε τηλεοπτικό κανάλι, αφιερωμένο στη μουσική της, και ήταν η δεύτερη φορά που ξένη καλλιτέχνηδα συμμετείχε στο κανάλι αυτό. Η πρώτη ήταν η Μίλβα.
2: Ναι, η Εθνική Τηλεόραση της Ιαπωνίας. Έτσι. Είναι μια εμφάνιση που της είχε μείνει αυτή. Ναι.
3: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Και μετά δελτίο ειδήσεων και περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Φανταστική η φωνή, ε. Και βεβαίως που αλλού θα μπορούσε να ανήκει αυτή η φωνή.
1: Μάριος Φραγκούλης, ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Νικόλα Πιοβάνη.
0: Ειδικά για αυτόν. Πολύ ωραίο. Buongiorno principessa. Και εδώ το ακούσαμε από μία...
1: Live στην Ιαπωνία.
0: Ναι, live στην Ιαπωνία.
1: 2023 στο Σαπόρο, μπροστά στο Ιαπωνικό κοινό, στο πλαίσιο του Gala Tour της Sarah Brightman.
0: Και μάλιστα διάβαζα στο ίδιο το site του Μάριου Φραγκούλη. Έγραφε από κάτω ότι στο κέντρο της αρένας υπήρχαν οι Ιάπωνες θαυμαστές και κρατούσε και μια τεράστια ελληνική σημαία όταν βγήκε ο ίδιος. Έχει δώσει βεβαίως και σόλο συναυλίες στα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Ιαπωνία.
1: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στα μικρόφωνα η Νατάσα Βυσαρίωνος
0: και ο Νίκος Ιωαννίδης. Και μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο, γιατί μιλάμε για την Ιαπωνία, για την κουλτούρα της Ιαπωνίας και πάνω απ' όλα στη Γλυκιά Ζωή, για το τι πίνει και για το τι τρώει ο Ιάπωνας και όχι μόνο.
1: Πήγαμε στο Σάκε λοιπόν για την πρώτη ώρα με την Μελίνα Αντωνοπούλου και τον Κοσμά Γιαννούλη από την Κόμε. Στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε να μείνουμε στην Ιαπωνία, αλλά θα περάσουμε στο φαγητό.
0: Έτσι, θα μιλήσουμε για το σούσι, για το ράμεν. Εντάξει, είναι δύο μόνο κομμάτια μιας κουζίνας με πολύ μεγάλη ιστορία. Το ρύζι βρίσκεται στην πυρήνα της, γι' αυτό και την πρώτη ώρα είπαμε αλίμονο και εμείς έχουμε βράσει ρύζι. Περισσότερο από 2.000 χρόνια, ο βουδισμός περιόρισε για αιώνες την κατανάλωση κρέατος και επηρέασε βαθιά τη διατροφή.
1: Στα μοναστήρια αναπτύχθηκε το σότζιν ριόρι, η χορτοφαγική, ούτε να το πω, βουδιστική κουζίνα με λαχανικά, όσπρια, τόφου και φύκια με μεγάλη ακρίβεια και εκεί στις τεχνικές. Και εδώ έπαιξαν ρόλο οι ζυμώσεις, όπως και στο κομμάτι του ποτού που αναφερθήκαμε πριν.
0: Το υγρό κλίμα της Ιαπωνίας ευνόησε τη χρήση του κότζι και πάνω σε αυτή τη γνώση χτίστηκαν προϊόντα που καθορίζουν ακόμα την ιαπωνική γεύση, μίσο, σόγιου, σάκε, μιρίν, μαζί τους τον ντάσι, ο βασικός ζωμός της κουζίνας, συχνά με κόμπου και με κατσομπούσι. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από αμέτρητα πιάτα.
1: Ναι, υπάρχει όμως και μια πολύ παλιά κουλτούρα γύρω από την ίδια τη δομή και τη διαδικασία του γεύματος. Το χόζεν ριόρι ήταν η επίσημη κουζίνα των σαμουράι, με τα πιάτα οργανωμένα σε συγκεκριμένη σειρά και σε διαφορετικούς δίσκους. Αυτό εξελίχθηκε μετά το Μεσαίωνα, φτάνοντας στο 16ο αιώνα, και μέσα από την τελετή του τσαγιού όλη αυτή την διαδικασία που... Οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ακούσει ή να έχουμε δει ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει με το τσάι σε αυτή τη χώρα. Και εκεί διαμορφώνεται λοιπόν το καϊσέκι, που είναι μικρά εποχικά πιάτα τα οποία έρχονται στη σειρά το ένα μετά το άλλο με διαφορετικές τεχνικές και μεγάλη σημασία στην πρώτη ύλη, στα σκεύη που μαγειρεύονται και σερβίρονται και βέβαια στην παρουσίαση. Και είναι ακριβώς αυτός ο πρόδρομος αυτού που εμείς ονομάζουμε εδώ στον δυτικό πολιτισμό μενού δεκουστασιών, δηλαδή μια διαδικασία γευσιγνωσίας διαφορετικών φαγητών στο ίδιο γεύμα.
0: Πολλά από τα φαγητά που σήμερα θεωρούμε κλασικά ιαπωνικά συνδέονται με την περίοδο Έντο. Από το 17ο μέχρι το 19ο αιώνα οι μεγάλες πόλεις αποκτούν έντονη ζωή στο δρόμο, πάγκους, ταγιατάι και μαγαζιά που ειδικεύονται σε ένα φαγητό. Σόμπα, τεμπούρα, αχέλι και σούσι είναι δημοφιλές αστικό φαγητό πλέον.
1: Το νιγκίρι σούσι εμφανίζεται και αυτό στις αρχές του 19ου αιώνα και στην αρχή είναι ένα γρήγορο φαγητό και πολύ μακριά από αυτή την εικόνα που κατέκτησε τη Δύση, που έφτασε να γίνει πολυτελές. Βέβαια η Ιαπωνία πήρε και πολλά πράγματα απ' έξω και τα υιοθέτησε, τα έκανε δικά της.
0: Η τεμπούρα συνδέεται με την πορτογαλική παρουσία του 16ου αιώνα, το ράμεν έχει κινέζικες ρίζες και μετά το άνοιγμα της χώρας τον 19ου αιώνα εμφανίζονται το γιοσόκου, η ιαπωνική εκδοχή της δυτικής κουζίνας και μαζί του φαγητά όπως τον κάτσου, κάρι, κάρι ράις, κορόκε και ομορισέ, το λέω σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία σήμερα αποτελούν κανονικό κομμάτι της καθημερινής διατροφής στην Ιαπωνία.
1: Και αυτή είναι η Ιαπωνία, η καθημερινή Ιαπωνία που θέλουμε να γνωρίσουμε σήμερα. Όχι αυτό που ξέρουμε ως ιαπωνική κουζίνα μακριά από τη χώρα, αλλά να πάμε εκεί στα μικρά εξειδικευμένα εστιατόρια, στις ισακάγες, στα ράμενγια, στα γιακιτόρια, στα τεϊσόκου, στα μπέντο, να δούμε τι είναι οι αγορές, τι είναι διαφορετικές κουζίνες κάθε περιοχής.
0: Και αυτό σήμερα είναι μαζί μας ο Μπάμπης Ασκερίδης. Δεν είναι τυχαία εδώ, έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ιαπωνία. Έχει φάει στην Ιαπωνία, έχει ψάξει τις αγορές, τα μικρά μαγαζιά της. Κάποια στιγμή είχε βάλει και έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, να δουλέψει σε ramen shop στην Ιαπωνία.
1: Το έκανε. Το
0: έκανε αυτό. Και σήμερα τι κάνει ακριβώς?
1: Είναι πίσω από το Kuchisabishi, ένα talk of the town, εδώ στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα. Καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και πάλι με την ιδιότητα πια του σεφ και ταξιδευτή.
2: Τέλειο.
0: Λοιπόν, να αρχίσω με το τι σημαίνει κουτσάσα, πώς το είπαμε?
2: Kuchisabishi.
0: Αυτό.
2: Το Kuchisabishi είναι το μοναχικό στόμα, μεταφράζεται, το οποίο είναι όταν τρως επειδή δεν πεινάς, αλλά επειδή αισθάνεται μοναξιά το στόμα σου. Εντάξει, βαθύτερο νόημα, όταν την άκουσα εγώ αυτή την έκφραση, με τη μία πέρασα στο μυαλό μου, λέω, αυτό πρέπει να γίνει εστιατόριο, ξέρεις. Google να δω πόσα εστιατόρια υπάρχουν με αυτό το όνομα και δεν υπήρχαν. Οπότε υπήρχε ένα, όχι στην Ιαπωνία, νομίζω κάπου στην Ευρώπη υπάρχει ένα.
0: Μάλιστα. Εδώ εμείς ξέρεις πώς το λέμε αυτό. Συναισθηματική πείνα.
2: Αυτό.
0: Καλύπτω ένα κενό, λέει, συναισθηματικό και τρώω.
2: Μα σου καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό το φαγητό, ούτως ή άλλως. Ναι. Πάντα.
1: Πόσα λάθη κάναμε?
2: Λάθη, τι εννοείς?
1: Στην εισαγωγή μου.
0: Ναι,
2: στο Kuchisabishi.
1: Όχι, όχι, στα άλλα.
2: Στα άλλα, όχι, μια χαρά τα είπατε. Τέλεια όλα.
1: Θα το έλεγες?
2: Θα το έλεγα. Κοίταξε. Ναι, εννοείται. Η ιαπωνική κουζίνα έχει επιρροές πάρα πολλές από διάφορες εξωτερικούς παράγοντες. Ούτως ή άλλως, όταν μιλάμε για Ασία, πάντοτε μιλάμε για τη Motherland που είναι η Κίνα. Η Κίνα έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις χώρες της Ασίας. Δηλαδή τα chopsticks στην Ιαπωνία μπήκαν από τους Κινέζους και σε όλη την υπόλοιπη Ασία, έτσι. Όντως το σούσι ξεκίνησε από fermentation ρυζιού που βάζανε τα ψάρια για να συντηρήσουν το ψάρι. Σιγά σιγά άρχισαν να κάνουν μικρότερη τη ζύμωση για να τρώνε και γιατί στην ουσία ζύμωνε το ρύζι, είχαν μέσα το ψάρι για να το συντηρήσουν, πετάγανε το ρύζι και τρώγανε το ψάρι εσωτερικά. Και επειδή τους άρεσε αυτή η οξύτητα, άρχισαν να το ζυμώνουν όσο λιγότερο για να τρώνε και το ρύζι μαζί με το ψάρι, και μετά άρχισαν να κάνουν μια διαδικασία για την οξύτητα μόνοι τους, πιο αργότερα, ρε παιδί μου, που τους άρεσε αυτή η διαδικασία και βάζανε ξύδι στο ρύζι, οπότε έτσι δημιουργήθηκε το sushi rice.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στα δικά σου. Πες μας πότε πήγες για πρώτη φορά εκεί, τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις
2: εγώ...
1: πίσω, τι έψαχνες?
2: Λοιπόν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πήγαινα πάρα πολύ στην Ταϊλάνδη.
1: Αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο άλλο και θα το αναπτύξουμε σε άλλη κουβέντα.
2: Οπότε όταν τερμάτισα την πίστα, είπα γιατί δεν πάω να δω τι γίνεται κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα, και έχω κολλήσει σε μια συγκεκριμένη χώρα, ρε παιδί μου. Οπότε πήγα πρώτη φορά με τον Γιάννη τον Πετρή, που είναι ο συνέτερός μου, που έχουμε μαζί το Kuchisabishi, ο οποίος είναι bartender και ασχολείται με το αλκοόλ πάρα πολύ. Και πήγαμε μια εκδρομή πριν από 5 χρόνια, ακριβώς μετά τον κορονοϊό. Και πήγαμε μια βόλτα σε αποστακτήρια για whisky, σε sake brewing, σε beer brewing, σε αποστακτήρια για gin. Και στην ουσία ήμασταν στο Τόκιο και πήγαμε σε αποστακτήρια και πίναμε το πρωί στο βράδυ. Καταλήγαμε σε μπαρ, μικρά μπαράκια του Τόκιο και πίναμε highball. Και αυτό. Και σε κάποια φάση, αφού έχει περάσει μια εβδομάδα που είμαστε στο Τόκιο, του λέω, ρε εσύ, του λέω, μου αρέσει η Ιαπωνία, θέλω να δω και κάτι μαγειρικά. Και το ψάχνω λίγο και δεν βρίσκω τίποτα. Έβρισκα μόνο κάτι σεμινάρια οικιακά, ξέρεις, που φαίνονται, ρε παιδί μου, που δεν ήταν καθόλου επαγγελματικά. Οπότε κάτσαμε γύρω στις 2 εβδομάδες στην Ιαπωνία τότε. Επιστρέφουμε και αρχίζω και κάνω μια έρευνα για το πώς μπορώ να πάω και να δω κάποια πράγματα μαγειρικά. Όχι γιατί ήθελα να ανοίξω ιαπωνικό εστιατόριο, απλώς για δική μου γνώση, ρε παιδί μου, γιατί πάντοτε μου αρέσει να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου στο φαγητό και στη μαγειρική. Οπότε βρήκα έναν μάνατζερ που μανατζάρει, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, σεφ και τέτοια, και του ζήτησα να μου βρει ένα κορς μαγειρικό, αλλά μετά το κορς ήθελα να κάνω ένα στάζ άμυστος σε ένα ramen shop. Και στην ουσία η πρώτη μου τέτοια, που, δηλαδή γύρισα μετά από 6 μήνες στην Ιαπωνία με το ταξίδι που έκανα με τον Γιάννη, και με έστειλε στη Γιοκοχάμα, μου λέει, κοίτα, είσαι άπειρος, δεν μιλάς ιαπωνικά. Είχα κάνει κάτι zoom call με Ιάπωνες που με ρωτάγανε γιατί θέλω να πάω και τους έλεγα θέλω να μάθω και τέτοια. Και σκάω στη Γιοκοχάμα σε ένα ραμενάδικο μέσα στην ψαραγορά της Γιοκοχάμας. Σύπναγα 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί βασικά πρέπει να ήμουν στο ramen shop, γιατί άνοιγε 7 η ώρα. Οπότε σύπναγα από τις 5, ρε παιδί μου, και πήγαινα. Κρύο τώρα χειμώνα στην Ιαπωνία, στη Γιοκοχάμα. Φοράγα τις γαλότσες μου, γιατί φοράς γαλότσες για να μπεις στην ψαραγορά. Δεν γίνεται ένας αλλιώς. Και δούλευα σε ένα stand με δύο Ιάπωνες που δεν μιλάγαν αγγλικά. Και απλώς τους ακολουθούσα από πίσω.
1: Τι έκανες?
2: Κοίταξε, αυτό το ramen shop, επειδή αυτός που το είχε, είχε άλλα τρία ramen shop στη Γιοκοχάμα, ήταν το κεντρικό. Και είχαμε την, στο πάνω κομμάτι ένα πολύ μικρό δωμάτιο που φτιάχναμε τα noodles για όλα τα ramen shop. Ήμουνα τίποτα. Λατζέρι ήμουνα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, πήγαινα εκεί πέρα και έκανα τις δουλειές όλες από πίσω. Πήγαινα πρωί μαζί τους, φτιάχναμε κάθε μεσημέρι, γιατί έκλεινε στις 2 η ώρα. Στην ουσία, με το που τέλειωνε η φάση της ψαραγοράς, ερχόντουσαν άνθρωποι από την ψαραγορά να φάνε. Και όσοι δουλεύαν εκεί τριγύρω. Και 2 η ώρα το μεσημέρι αυτό το ramen shop είχε κλείσει. Οπότε, εμείς πηγαίναμε το πρωί και φτιάχναμε τη ζύμη για τα noodles. Που θα τα φτιάχναμε την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ζυμώναμε, το βάζαμε αυτό στο ψυγείο για να κάτσει, γιατί έχει πάρα πολύ λίγη υγρασία τα noodles που φτιάχνεις για ράμεν. Οπότε, κάθονται ένα βράδυ στο ψυγείο, τους δίνει λίγο περισσότερη υγρασία και μπορείς να το δουλέψεις. Δηλαδή, είναι ένα ζυμάρι με ελάχιστη υγρασία. Δηλαδή, είναι σαν χώμα στην αρχή όταν το δουλεύεις. Δηλαδή, το δουλεύεις για να γίνει ζύμη και δεν το πιστεύεις πώς γίνεται ζύμη αυτό. Δηλαδή, σε εμάς τους Ευρωπαίους που δεν έχουμε συνηθίσει τόσο στεγνές ζύμες, ήταν πολύ περίεργο. Οπότε, πήγαινα το πρωί, φτιάχναμε. Μου δείχνανε, ξέρεις, με το δάχτυλο, κάνω αυτό έτσι, ήμουν εγώ από πίσω. Και φτιάχναμε τα noodles και μετά ήμουν εκεί πέρα και έκανα ό,τι δουλειές θέλανε για το ramen shop. Δηλαδή τους έβρασα αυγά, καθάριζα αυγά, τίποτα, τους έπλαινα κατσαρόλες. Δηλαδή τις πρώτες μέρες ήμουν κανονικά αλατζέρης. Εν τω μεταξύ, αυτός που είχε το ramen shop συνειδητοποίησε ότι εγώ είχα εστιατόριο πετυχημένο. Έχω και το τουκτούκ, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση που μιλάμε ένα μεσημέρι, του λέω: να, ξέρω εγώ, μαγειρεύω το ταϊλανδέζικο, έτσι και έτσι και έτσι. Και του δείχνω το μαγαζί και όλα αυτά. Και παθαίνει ένα σοκ και μου λέει: και τι κάνεις εδώ, ξέρεις? Του λέω: έχω έρθει για να μάθω. Αλλά η φάση ήταν πολύ Mr. Miyagi. Δηλαδή, εγώ ήμουν πολύ Danielson. Δηλαδή, με βάζανε και τρίβα τα πατώματα και τέτοια. What's off, ξέρω εγώ, σε τέτοια φάση. Δεν ήταν ότι πήγα εκεί και καθόμουν και τέτοια. Όχι, ήμουν λατζέρι, ξέρεις, κανονικά, στο ραμενάδικο. Και έκατσα εκεί πέρα, τέλος πάντων, επέστρεψα στην Αθήνα. Επιστρέφω στην Αθήνα. Τώρα αυτή είναι λίγο η ιστορία του.
0: Που πήρες ήταν απίστευτες, έτσι.
2: Οι εμπειρίες που πήρα ήταν. Είχα νιώσει. Είχα τερματίσει την πίστα της Ταϊλάνδης και ήθελα να δω κάτι άλλο μαγειρικά. Δηλαδή στην Ταϊλάνδη είχα πάει σε φάρμες, σε τόνα, σε δάλεο, σε διάφορους σεφ και όλα αυτά. Και αυτό μου ήταν κάτι καινούργιο. Οπότε με είχε τσιτώσει πολύ.
0: Ναι, είχε εξιτάρει.
2: Ναι, μπράβο, αυτό. Οπότε, ναι, είδα πάρα πολλές εικόνες. Ήταν φοβερό το να δουλεύεις στην ψαραγορά επίσης. Και αυτό είναι μια φοβερή εικόνα, ρε παιδί μου. Όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ κουράστηκα πάρα πολύ. Επίσης, το άλλο φανταστικό, ο τύπος ήταν όντως ο Mr. Miyagi, ο sensei που είχα εκεί πέρα. Ήταν χωρισμένος εξιντάρης, ο οποίος μετά την τρίτη-τέταρτη μέρα, όταν σχολάγαμε, μου έλεγε να πάμε για ποτά, που ήταν λίγο αλκοολικός τέτοιος, και πηγαίναμε σε κάτι μπαρ. Που έπινε τα χάιμπολάκια του, που είναι ουίσκι σόδα, και ξέρεις, μου έλεγε για τη φάση που είναι χωρισμένος και ξέρεις. Δηλαδή είχε μία φάση πολύ ωραία στη Γιοκοχάμα αυτό. Και φανταστικός τύπος αυτός. Όταν άνοιξε το μαγαζί εδώ πέρα, του έστελνα μηνύματα για κάποιες συνταγές, για κάτι τέτοια, και δεν μου έστελνε απλώς απάντηση. Μου ζωγράφιζε και το πώς θα πρέπει να φτιάξω το πιάτο. Ήταν απίστευτο τέτοιο. Και ωραίος τύπος πολύ.
0: Έχει έρθει?
2: Δεν έχει έρθει, αλλά πιστεύω ότι θέλω να τον φέρω. Μου είχε πει και αυτός, ρε παιδί μου, ότι αν ανοίξεις. Γιατί όταν είχα πάει εκεί πέρα, μου λέει: θα ανοίξεις ramen shop? Και του λέω: όχι, ξέρεις, του λέω: το κάνω για μένα. Και μου λέει: οκ, μου λέει: αν ανοίξεις, θα έρθω, ξέρεις. Και το γλυκό πράγμα από αυτόν τον sensei είναι ότι όταν άνοιξε το μαγαζί στην Αθήνα, που του έστειλα ένα μήνυμα και του λέω: επιτέλους τα καταφέραμε, ρε παιδί μου, άνοιξε το μαγαζί. Και η απάντησή του ήταν μπράβο, και τώρα έρθει η ώρα να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Δηλαδή η απάντηση δεν ήταν καλές δουλειές ή κάτι τέτοιο. Χαίρομαι που άνοιξες το μαγαζί σου, ελπίζω να πάει καλά. Αλλά τώρα, αφού το έκανες αυτό και το κατάφερες, ήρθε η ώρα να ηρεμήσεις και να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να, ξέρεις, να δεις την υγεία σου. Δηλαδή,
1: αλλά δεν άνοιξες ραμενάδικο, όπως είπες.
2: Δεν άνοιξα ραμενάδικο. Άνοιξα. Η ιδέα τώρα του Κουτσισαμπίση ήρθε. Η δική μου έρευνα που έκανα στην. Η δική μου έρευνα. Βρέθηκα στην Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Μπήκα σε ένα convenience store. Έφαγα κάτι από το convenience store που μου άρεσε και λέω: τι ωραίο πράγμα που είναι αυτό. Ξέρω εγώ αυτό, γιατί δεν το έχω δει ποτέ στην Ευρώπη κάπου να το φάω. Πήγα σε ένα μαγαζί, έφαγα κάτι πάλι που μου άρεσε. Και η ιδέα του Κουτσισαμπίση ήταν συνταγούλα και πραγματάκια που είδα στην Ιαπωνία, που είτε τα είδα σε κάποιο ramen shop, είτε σε μια ζακάγια, είτε σε μια σακάμπα, είτε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και έτσι κάπως διαμόρφωσα το μενού. Μη προβλέψιμο εντός αγωγικών.
1: Να τα εξηγήσουμε λίγο αυτά, τις κατηγορίες αυτές στον κόσμο. Τι είναι η ζακάγια, τι είναι το γιακιτόρι, το γιακινίκου.
2: Ναι, αμέ, λοιπόν, οι ζακάγες είναι τα. Εγώ θα τα έλεγα τα μεζεντοπολία της Ιαπωνίας. Είναι πολύ. Πώς το λένε, πάρα πολύ βαβούρα, νεαρό κόσμος. Που πίνουν σάκε μπύρες και μεθάνε μετά τη δουλειά. Και οι ζακάγες έχουν πάρα πολλούς μεζέδες. Θα το έθετα έτσι, από περίεργους μέχρι και πιο light. Δηλαδή στην ιζακάγια μπορεί να φας σπερματοδόχο κίστη ψαριού, τηγανητή. Μπορεί να φας ομόαλογο, μπορείς να φας και νταμάμε που τρώμε εδώ πέρα. Θα έχει σίγουρα, μπορεί να έχει σίγουρα μερικά γιακιτόρια, χωρίς όμως να ειδικεύεται στο γιακιτόρι.
1: Σουβλάκια μικρά,
2: μπράβο.
1: Από διάφορα είδη, ναι, κομμάτια από κοτόπουλο.
2: Μπράβο, και θα έχει σίγουρα και noodles γιακισόμπα ή γιακιούντον που θα τα κάνουν stir fry με την σος στην Ιαπωνική. Αυτό. Οι σακάμπες, εμείς στο μαγαζί το βγάλαμε, λέμε ότι είναι σακάμπα. Οι σακάμπες είναι τα πιο παλιά, οι προκάτοχοι της ιζακάγιας, που σερβίρανε σάκε, από εκεί έχει βγει και η λέξη, και είναι στην ουσία πάλι. Είναι στην ουσία πιο πολύ φαγητό ποτού. Δηλαδή ότι πάω να πιω και έχω συνοδευτικό φαγητό σαν τα μεζοτοπολία, σαν τα τσιπουράδικα τα δικά μας, θα λέγα.
1: Πόζ εδώ, ποτό. Κοσμάς, τι είναι το δεύτερο σάκι?
3: Λοιπόν, περάσαμε τώρα από Ιαπωνία σε Βερολίνο. Κάναμε έτσι μια. Μιας και μιλήσαμε για ευρωπαϊκό προφίλ σάκι. Και είναι ένα σάκι το οποίο έχει γίνει, όπως είπαμε, με μια μέθοδο όπως κάναν σάκι πριν 500 χρόνια. Έχουν λιάνει πολύ λίγο το γκόκο του ρυζιού. Δηλαδή μόνο το 10% έχουν πετάξει και συνήθως αυτά τα σάκε είναι πολύ γεμάτα γίνα και είναι αυτό που λέμε τα δύσκολα σάκια. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όταν έχει γίνει με μια διαχείριση όπως είπαμε, με φυσικές ζύμες, με φυσικό γαλακτικό οξύ, έχει ένα πολύ τελικά το προφίλ επίσης, έχει μια φυσική αλμύρα, μια οξύντα την οποία τη συναντάμε σπάνια σε σάκε. Δεν είναι όπως το κρασί, δηλαδή για να βρούμε οξύτα σε σάκι πρέπει να έχει γίνει με αυτή τη μέθοδο την κοιμό του.
1: Είναι πολύ έντονη όμως εδώ, έτσι.
3: Είναι έντονη, αλλά είναι και γαστρονομική. Τι σημαίνει η οξύτα? Σημαίνει συνδυασμός, σημαίνει δύσκολα πιάτα, σημαίνει μεσόγειος, έτσι.
1: Εκεί πάνε όλα με όλα, παπάπη.
2: Εκεί πάνε όλα με όλα. Ναι, εντάξει, ό,τι σου αρέσει ρε εσύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κανόνες στο αλκοόλ και στο φαγητό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό, και μπορεί αυτό να το πει και ο Θωμάς, σε έναν άνθρωπο που τρώει, είναι...
1: Κοσμάς.
2: Ο Κοσμάς, θέλω να πω. Είναι ότι αν εσένα ρε εσύ σου αρέσει να πίνεις κόκκινο κρασί και να τρως ψάρι, ποιος είμαι εγώ που θα σου πω τι θα πιεις και τι θα φας? Κατάλαβες. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι κανόνες ανατρέπονται με το δικό σου προσωπικό γούστο. Χωρίς να είναι. Δηλαδή, εγώ αυτός είναι ο δικός μου κανόνας γενικότερα στην εστίαση και στα παιδιά που δουλεύουν. Ότι μην επιβάλλετε σε κάποιον να πιει κάτι γιατί θεωρείτε ότι ταιριάζει σε εσάς περισσότερο. Αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να πιει ουίσκι και να τρώει ράμεν, θα το κάνει, ξέρεις, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, θα το κάνουν κατά κόρον εκεί.
2: Το κάνουν κατά κόρον, ναι, ελαφριά όμως. Χαϊμπολάκια, τριαντάρια με σόδα είναι τελείως.
1: Και πολλά σιρόπια.
2: Εννοείται και με φτηνά ουίσκι. Ουίσκι ασκό.
1: Αυτό είναι το επόμενο. Μου δίνεις πολύ ωραία αφορμή για να πάω στη Μελίνα. Ήθελα να σε ρωτήσω και την πρώτη ώρα. Το είχαμε πει αυτό με την Νατάσα να το δούμε. Εμείς δεν έχουμε εικόνα για τη δουλειά που κάνετε. Ποια είναι η τιμή για αυτά τα πράγματα?
4: Ποια είναι η τιμή? Ναι.
1: Δηλαδή πόσο κάνουν τα σάκη?
4: Πόσο κάνουν? Μπορείς να βρεις και κάτι πολύ οικονομικό. Δηλαδή, ας πούμε, όταν πάμε σε μικρό μπουκάλι, ξεκινάει περίπου, θα πω, γύρω στα 12. Mm-hmm. Μιλάμε για πόσα ml?
3: 300
4: ml. Και μετά, δηλαδή, μέσω όρο από τη λίστα αυτή που έχουμε, είμαστε γύρω στα 22 ευρώ, θα έλεγα.
1: Αυτές είναι τιμές στο ράφι, είναι τιμές χονδρικής, τι είναι, που μας λέτε?
3: Είναι τιμές χονδρικής.
4: Χονδρικής συμφιπιά, δηλαδή θα πήγαινε, ναι.
1: Και φορολογείται ως...
4: Κανονικά, με 24%.
1: Χωρίς φόρο ενοπνεύματος, αυτό είναι?
4: Όχι, όχι, είναι σαν το κρασί.
1: Ωραία. Άρα έχουμε μια εικόνα περίπου για το μέσο. Mm-hmm, mm-hmm. Κοσμά, αυτά φτάνουν πολύ ψηλά όπως τα κρασιά?
3: Σε τιμές αναφέρεσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Τώρα. Φυσικά, η αλήθεια είναι ότι... αυτό ήταν το πρόβλημα που είχε η ελληνική αγορά. Είχαμε τα πολύ φθηνά σάκε που αγόραζες ένα μπουκάλι Magnum που είναι ένα 800, δεν είναι 1,5 αντίστοιχα, δεν ξέρω, με 10 ευρώ και ήταν κακής ποιότητας, δεν μπορούσες να το απολαύσεις. Και υπάρχουν και τα άλλα που είναι απλησίαστα, που πρέπει να πληρώσεις σε ένα εστιατόριο 200 ευρώ και δεν θα το κάνεις ποτέ. Και είναι απλησίαστα. Δεν θα το κάνεις ποτέ. Οπότε αυτόματα γίνεται, απομακρύνεται το σάκι από το καταναλωτή με αυτή την. Οπότε εμείς αποφασίσαμε να μην κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα, αλλά να δώσουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτά το σάκι στο κοινό, αλλά και σε εμάς, δηλαδή, γιατί έτσι ξεκίνησε, όπως είπαμε.
4: Επίσης, αυτό που έχουμε δει είναι ότι το σάκε είναι καλύτερο να προτείνεται στο χώρο εστίασης by the glass. Γιατί ακόμα είναι πολύ δύσκολο κάποιος, αν δεν το ξέρει, το φοβάται να καταναλώσει ένα μπουκάλι μόνος του.
0: Να είναι σίγουρος ότι θα το καταναλώσει παρέα, τέλος πάντων, που κάθεται, βέβαια.
4: Οπότε... η πρότασή μας είναι αυτή. Οπότε η τιμή, ας πούμε, που λέμε τώρα 22 ευρώ, 25 ευρώ, νομίζω είναι πολύ fair αν κάποιος το πουλάει by the glass στο εστιατόριο. Επίσης δεν οξυδώνεται το σάκε. Δηλαδή το προηγούμενο που ήπιαμε ήταν, μπορεί και στο tasting ψυγείο μας, μπορεί και κανένα μήνα. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Δεν οξυδώνεται.
1: Για να συνεχίσουμε λοιπόν, Μπάμπη, μείναμε στα highballs... Ουίσκι με σόδα και κάποια σιρόπια.
0: Και μας εξηγούσε ουσιαστικά ότι την νοοτροπία που υπάρχει, παρόλο που είπαμε ότι το σάκι δεν έχει καμία σχέση με το τσίπουρο, παρόλα αυτά την νοοτροπία που υπάρχει όσον αφορά το
2: φαγητό και το ποτό.
0: Ναι.
2: Ναι, ότι...
0: υπάρχουν και τα μαγαζιά αυτά,
2: ναι,
0: που μας θυμίζουν τα τσιπουράδικα.
2: Μαγαζιά που μας θυμίζουν τα δικά, για να το μεταφράσεις.
0: Ναι, για να το φέρουμε στα ελληνικά δεδομένα.
2: Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή... Και τι άλλα υπάρχουν?
2: Κοίτα, το ωραίο στην Ιαπωνία είναι τα εξειδικευμένα μαγαζιά, που δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα τόσο πολύ. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει ράμεν, έχει 10 θέσεις και κάνει μόνο ράμεν, κάνει ένα συγκεκριμένο είδους ράμεν, δεν θα κάνει 10 διαφορετικά είδη ράμεν, θα κάνει ένα ζωμό, ένα τάρε, ένα συγκεκριμένο topping και ένα συγκεκριμένο είδος noodles. Υπάρχουν τα γιακιτόρια που εξειδικεύονται στα καλαμάκια, mm-hmm, που σερβίρουν το κοτόπουλο, όλες τις κοπές του κοτόπουλου, από λαιμό, εντόστια, κόκαλα, το μαλακό κόκαλο μέσα του κοτόπουλου,
1: πέτσες,
2: σηκώτια, ναι, όλο head to tail οι Ιάπωνες. Υπάρχουν τα γιακινίκου που είπες πριν, που είναι τα...
1: Τα προτιμώ όχι λόγω ονόματος, μόνο. Τα προτιμώ και για το τι σερβίρουν.
2: Για το κρεατάκι, για το ψητό.
1: Και ό,τι σε αφήνουν μερικές
2: φορές. Εντάξει, είναι μια πιο ιδιαίτερη έξοδος. Είναι ένα τραπέζι που έχει στη μέση μια σχάρα και σου φέρνουν τα κρέατα, διαλέγεις εσύ τις κοπές που θέλεις και τα ψήνεις. Τα ψήνεις εσύ.
0: Ναι. Τα ψήνεις εσύ ο ίδιος.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ λεπτοκομμένα, είναι τέτοιο. Υπάρχουν τα οικονομιγιάκι επίσης στα μαγαζιά, που είναι περισσότερο στην Οσάκα, που είναι επίσης τα πλατό, που σου φέρνουν... υπάρχει ένας δρόμος στο Τόκιο, πίσω από την.
1: Στη Σιντζούκου.
2: Από πίσω που είναι ένας δρόμος που κάνουν μόνο. Α, το έχεις πάει. Ναι, φανταστικό. Που δεν κάνουν μόνο οικονομιγιάκι. Επίσης, ρε παιδί μου, το κάθε φαγητό στην Ιαπωνία.
1: Να πούμε τι είναι το οικονομιγιάκι, συγγνώμη.
2: Α, συγγνώμη, ναι, το οικονομιγιάκι είναι μια. Εντός εισαγωγικών κρέπα ομελέτα, η οποία γίνεται με πάρα πολύ λάχανο, με ένα μπάτερ που είναι από rice flour και αυγό. Και στην ουσία το ανακατεύουν. Μπορείς να βάλεις εκεί πέρα, εσύ έχει διάφορα πράγματα εξτρά που μπορείς να προσθέσεις, από κρέας, από πρωτεΐνη ή από κάποιο λαχανικό. Και υπάρχουν διάφορα είδη οικονομιγιάκι. Με το λάχανο είναι νομίζω περισσότερο Tokyo style. Και μετά με τα noodles είναι περισσότερο Hiroshima style.
1: Και λάχανο έχουν κάτω στη Hiroshima, ναι. Αλλά εντάξει, ναι.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό που το συγχωρίζει το οικονομιγιάκι του Tokyo με τη Hiroshima είναι ότι στο Hiroshima, στο οικονομιγιάκι βάζουν noodles. Και το αφήνουν και ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Έχεις μια σπατουλίτσα που το σπάς. Και το τρως. Έχει μια barbecue sauce ιαπωνική δική τους που είναι λίγο βρωμιά, αλλά ωραία. Ξέρεις, είναι αυτό το, δεν είναι το οικονομικό και δεν πας για να φας κάτι. Πας να φας βρωμιά, το ξέρεις. Δηλαδή είναι κάτι βρώμικο. Σίγουρα bonito flakes από πάνω που μπαίνουν σχεδόν παντού. Αυτό. Μετά υπάρχουν οι ζακάγες που είπαμε και οι σακάμπες. Και υπάρχουν τα μαγαζιά που ειδικεύονται σε ουντόν, που θα πας να φας μόνο ουντόν, που κάνουν φρέσκα ουντόν.
0: Τι είναι τα ουντόν?
2: Τα ουντόν είναι noodles, τα χοντρά noodles, τα chewy. Θυμίζουν λίγο το μακαρόνι του παστίτσιου, αλλά δεν έχουν τρύπα. Και είναι από κριθάρι, είναι από τέτοιο αλεύρι και είναι πάρα πολύ μαστιχωτά. Και συνήθως τα βγάζουν με κάποιο ντάσι. Ντάσι είναι ο ζωμός που λέγατε κι εσείς πριν, ο οποίος είναι πάρα πολύ, μπορεί να είναι πολύ ελαφρύς, να είναι δηλαδή μόνο από κόμπου. Κόμπου το οποίο μπορεί να έχει μείνει στο νερό για 24 ώρες και να του ρίξεις ένα πάρα πολύ ελαφρύ βράσιμο, να το αφαιρέσεις το φίκι, το κόμπου είναι το φίκι, και να του προσθέσεις λίγο σόγια σά και μύριν και να σερβίρεις έτσι κρύα ουντών και να τα βουτάς μέσα σε αυτό το ζωμό και να τα τρως. Υπάρχει ένα καταπληκτικό μαγαζί που από εκεί έχω κλέψει και μια ιδέα στο τουκ-τουκ, που είναι πιο σύγχρονο, που κάνει ουντών καρμπονάρα. Που παίρνουν τα ουντών, παίρνουν τη διαδικασία της καρμπονάρας στο αυγό κανονικά με την παρμεζάνα και βάζουν και μίσο, το ανακατεύουν δηλαδή στον πάτο, πετάνε τα ουντών, το ανακατεύουν με τα ουντών, πιπεράκι, φρέσκα παρμεζάνα από πάνω και αντί για γουαντσάλε βάζουν τσάσου. Τσάσου είναι το χοιρινό που είναι συνήθως topping σε ράμεν, το οποίο είναι pork belly. Το οποίο έχει ψηθεί σε σόγια σά και μύριν, που είναι ο βασικός συνδυασμός μαγειρέματος κρεάτων στην Ιαπωνία. Το λεπτοκόβεις, ξέρεις, και το βάζουν αντί για τσάσου.
0: Μάλιστα.
4: Επιτρέψτε μου να πω ότι το έχω δοκιμάσει και είναι καταπληκτικό. 2-3 φορές, όχι μόνο μία.
0: Το έχεις δοκιμάσει και είναι καταπληκτικό, Μελίνα. Αυτό που μόλις μας είπε ο Μπάμπης, έτσι.
2: Καρμπονάρα.
4: Φανταστικό, να πάτε στο Κουτσισαμπίσι.
1: Έτσι. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία εστιατορίων όμως που ασχολείται με το κρέας.
2: Ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί πέρα πας να φας, υπάρχουν διάφορες σκοπές, διάφορες ποιότητες κρέατος, διάφορες. Υπάρχουν. Ναι.
1: Με διαφορετική προσέγγιση από ό,τι εμείς.
2: Ναι. Ναι, και υπάρχουν και τα. Το κότσου, ξεχάσαμε να πούμε, που είναι τα τηγανιτά, που πάλι ξέρω εγώ. Περισσότερο προς το χοιρινό, που μπορείς να διαλέξεις συγκεκριμένο είδος χοιρινού, συγκεκριμένο κομμάτι χοιρινού, παναρισμένα τηγανιτά σε απίστευτο βαθμό, δηλαδή μου το πάνκο δηλαδή είναι τόσο αφράτο της Ιαπωνίας. Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση στα τηγανιτά, επειδή μετά το ramen shop ξαναπήγα η Ιαπωνία και ήθελα να δω λίγο τα φαγητά της Ιζακάγιας, και είχα πάει σε έναν τύπο που μου έδειχνε πώς να κάνω τον κότσου και πώς να κάνω και καράγε, που είναι το τηγανιτό κοτόπουλο της Ιαπωνίας. Το κοτόπουλο το πανάραμε, το βάζαμε να το τηγανίσουμε και το βγάζαμε ομό. Ενώ ότι το βγάζαμε ομό τελείως Δηλαδή, αν το έκοβε εκείνη τη στιγμή, μου το έκοβε εκείνη τη στιγμή το κρέας, ήταν ομό. Δηλαδή, ήταν πώς βλέπεις κάτι που είναι. Με ένα γιατρό το επαναφέρεις. Με ένα γιατρό το επαναφέρεις στη ζωή. Ξέρεις που λένε κάτι τέτοια κρέατα. Και η ιδέα ήταν ότι το θέλαμε πάρα πολύ ζουμερό. Οπότε η ιδέα ήταν να το βγάλουμε από το τηγάνι, να το αφήσουμε 5 λεπτά να ξεκουραστεί και να μαγειρευτεί. Και ίσα ίσα που μαγειρευόταν και ερχόταν στη θερμοκρασία που θέλαμε, για να είναι πάρα πολύ ζουμερό. Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος, δηλαδή που. Η ακρίβεια καταρχήν που τηγανίζουν, που ξέρεις, και η ακρίβεια που θα σου σερβίρουν ένα πιάτο, για να μείνει ζουμερό και τραγανό όπως πρέπει. Ξέρεις, δηλαδή δεν παίζει αυτό τη κοτολέτα εδώ που το τηγανίζουν πάρα πολύ και σκάκι είναι ελάστικο.
0: Όχι.
2: Δεν υπάρχει αυτό στο τέτοιο.
1: Ή το KFC το κουβαδάκι.
2: Όχι, ναι. Το KFC.
0: Το γεύεσαι ουσιαστικά όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι.
2: Το γεύεσαι όπως θα έπρεπε να είναι. Ναι.
0: Και μια τελειότητα και μια ακρίβεια.
2: Την έχουν αυτή.
0: Την έχουν.
2: Και επιμονή. Και είναι.
0: Είναι
2: και
0: αυτό που θαυμάζεις και περισσότερο.
2: Μου αρέσει αυτό το κομμάτι, ναι, που είναι σε boxes οι Ιάπωνες, ξέρεις, που το έχουν αυτό στη μαγειρική και στο τέτοιο. Εγώ όταν μίλαγα με το sensei, όταν πήρα την απόφαση να ανοίξουμε το μαγαζί εδώ πέρα στην Αθήνα, είχα ξαναπάει η Ιαπωνία, πήγαμε μαζί στο Καπαμπάσι να ψωνίσω πράγματα. Και το Καπαμπάσι είναι ένας δρόμος στο Τόκιο που πουλάνε εξοπλισμούς για καταστήματα.
1: Επαγγελματικούς εξοπλισμούς για εστιατόρια.
2: Μπράβο.
1: Μόνο για εστιατόρια. Ό,τι μπορεί να χρειαστείς για να ανοίξει ένα εστιατόριο.
2: Μπράβο. Αλλά είναι φανταστικός δρόμος αν βρεθεί ποτέ κανείς στο Τόκιο να το σημειώσει, να πάει στο Καπαμπάσι. Είναι φανταστική η βόλτα.
1: Δηλαδή,
2: ακόμα και να μην ψωνίσεις, θα πάθεις τέτοιο. Και του εξηγούσα και του έλεγα εσύ, του λέω sensei, θα κάνω ένα station και θα βγάζω ράμεν. Δίπλα θα έχω μια σχάρα και θα βγάζω γιακιτόρια. Και δίπλα θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, μια φριτέζα για να κάνουμε τα τηγανιτά. Και δίπλα από εκεί θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, τα wok για να βγάζουμε τα noodles. Και με κοιτάζει, ξέρεις, με ένα βλέμμα απορίας, σε φάση, ρε φίλε,
0: είναι
2: τι μου λες, τι είναι αυτό που μου λες, τι είναι αυτό που πας να κάνεις, δεν υπάρχει, ξέρεις, γιατί, ναι. Ξέρεις,
0: γιατί να υπάρχουν όλα αυτά στο ίδιο.
2: Και του έλεγα, μας sensei, ξέρεις, θέλω να κάνω αυτό, έτσι, αλλιώς, μου έλεγε, καλά, okay, μου έλεγε, ξέρεις, οπότε, ναι, αυτό, ναι, δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα βρεις καταστήματα στην Ιαπωνία που θα σερβίρουν ράμεν και γιακιτόρι μαζί. Δηλαδή, άντε να σερβίρουν ράμεν και γκιόζες και το πολύ πολύ κάνα καμιά φτερούγα γεμιστή, ξέρω εγώ.
0: Το κατάλαβα, μας έδωσες έτσι αυτή την εικόνα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, το πόσο διαφορετικά, ας πούμε, είναι τα μαγαζιά. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όσον αφορά στην Ιαπωνία, είναι στην κουλτούρα τους να τρώνε έξω?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Είναι και δεν είναι, αλλά η άποψη
0: δηλαδή είναι αντίστοιχο με εμάς.
2: Δηλαδή είναι το αντίστοιχο σαν και εμάς, όντως.
0: Σαν και εμάς.
2: Ναι, μαγειρεύουν. Τα φαγητά που μαγειρεύουν στο σπίτι τους είναι μαγειρευτά φαγητά. Δεν κάνουν. Δεν θα φάει. Ένας Ιάπωνας δεν θα φάει οικονομιγιάκι στο σπίτι του. Ούτε.
0: Αυτά δηλαδή που μας λες κατά βάση είναι αυτά που συναντάς έξω στα μαγαζιά. Μπράβο. Στην αγορά.
2: Ναι.
0: Στο σπίτι, ας πούμε, είναι κάτι συνήθως διαφορετικό.
2: Τελείως. Ναι.
0: Και εγώ θα φτιάξω μουσακά στο σπίτι, μπράβο, αλλά δεν θα το βρω σε εστιατόριο στην Ελλάδα, ενώ εδώ γίνεται. Έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, κοίταξε και σουβλάκι δεν θα φτιάξει. Σπίτι σου πρέπει να είσαι πολύ ημερακλή.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποια φαγητά που τα τρώω ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Πίτσα, αυτά αφήνω ο Νίκος να τα κάνει. Κατάλαβε τα σουβλάκια, τα κρέατα κοπής και λοιπά. Αφήνω ο Νίκος. Και αν είναι με καλή.
2: Όχι, κοίταξε, αυτό ήταν και το, ας πούμε, μου είχε δώσει μια συνταγή ο sensei την τελευταία φορά που ήμασταν, που ήμουν η Ιαπωνία, που του λέω θέλω ένα φαγητό που να το μαγειρεύεις στο σπίτι. Και μου λέει, τι εννοείς? Του λέω, κάτι, ρε παιδί μου, που τρως στο σπίτι, που κάνεις στο σπίτι να φας με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου, ξέρεις. Και έτσι κάναμε το σίνιου. Το σίνιου είναι ένα μοσχάρι σιγομαγειρεμένο με διάφορα μπαχαρικά και μετά με ένα seasoning από πώς το λένε, από μύριν και σόγια. Το οποίο είναι ένα τελείως μαγειρευτό, δηλαδή το νιώθεις ότι είναι ένα πολύ homey πιάτο, το οποίο μου εξηγούσε και ο sensei ότι μου λέει είναι και ωραίο για το hangover. Μου λέει, πέρα μου λέει από το τέτοιο, είναι και πολύ ωραίο, δηλαδή είναι ένα βραστό που μου λέει είναι και πολύ ωραίο να το τρως αν είσαι hangover την επόμενη μέρα. Είναι τέλειο, σε ισιώνει σαν φαγητό.
0: Η άλλη ερώτηση που μου έχω έχει να κάνει με το εξής. Με το κομμάτι των πολλών διαφορετικών πιάτων και το να τρώμε, ας πούμε, λίγο, αλλά να τρώμε ανά ξέρω εγώ, 3 ώρες αν γίνεται να τρώμε, ξέρω εγώ, 5 πιάτα την ημέρα. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται στην Ιαπωνία. Γίνεται.
2: Δεν νομίζω. Όχι. Μπορεί να γίνεται. Όχι. Κατά βάση νομίζω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν, πιάτα, επειδή δουλεύουν πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλές ώρες, δηλαδή δεν δουλεύουν 8 ώρα στην Ιαπωνία, έτσι. Δουλεύουν 12 ώρα, 13 ώρα. Δηλαδή έχουν άλλη φάση στην εργασία. Παίρνουν ένα ρεπό τη εβδομάδα, δεν παίρνουν 2.
1: Ναι, αλλά η ώρα του φαγητού τους είναι, το διάλειμμα τους είναι.
2: Ναι, έχουν ένα διάλειμμα, αλλά δεν θα φάνε πολλά πιάτα. Δηλαδή θα πάνε να φάνε ένα ράμα, θα πάνε να φάνε ένα κάτι, θα πάνε να φάνε κάτι.
0: Άρα στο εστιατόριο όμως μπορεί να έχει και 1, 2 και 3 πιάτα.
2: Εννοείς.
0: Διαφορετικά.
2: Αναλόγως, όχι. Εγώ νομίζω ότι οι Ιάπωνες τρώνε περισσότερο σε εξειδικευμένα. Δηλαδή σήμερα θέλω να φάω ράμα, θα πάω να φάω ένα ραμενάδικο.
1: Αυτό που λες υπάρχει στα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Που
2: που υπάρχουν food
1: courts. Στο χαμηλότερο επίπεδο είναι τεράστια food courts, στα οποία μπορείς να πας και να πάρεις ένα πράγμα από τον καθένα, ναι, διαφορετικό, και να κάνεις εσύ.
2: Ναι.
1: Να κάνεις να φας, δηλαδή να πάρεις ένα bowl που έχει sushi, να πάρεις ένα bowl που έχει γιακιτόρι, να πας. Εντάξει, ναι, δεν το συνηθίζουν πάρα πολύ να το κάνουν, να τα μπλέκουν.
2: Στην Ιαπωνία όχι τόσο. Ναι. Στην υπόλοιπη Ασία γίνεται. Στην Ιαπωνία είναι λίγο πιο.
1: Και έχουν και πολλά πράγματα σε σχέση με το φαγητό στην κουλτούρα τους. Όπως να πούμε το Bento Box, που είναι το φαγητό του σιδηροδρομικού σταθμού, το φαγητό του τρένου.
2: Μπράβο.
1: Έτοιμα γεύματα, τα οποία μπορείς να τα ψωνίσεις από τα καταστήματα στο σταθμό για να τα φας στη διάρκεια του ταξιδιού σου. Τα οποία είναι πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή,
2: πάρα πολύ, ναι.
1: Δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο οικονομικά. Μπορείς να φας με λιγότερα από 5 ευρώ ένα πλήρες γεύμα και να είναι αξιοπρεπέστατη η ποιότητά του.
2: Να πω η Ιαπωνία ούτε ή άλλως είναι πολύ οικονομική στο φαγητό.
1: Ήθελα να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, όπως κάναμε και για το,
2: δηλαδή,
1: σάκε.
2: Ότι με 7 ευρώ τρως ένα φανταστικό ράμεν στο Τόκιο, έτσι.
1: Όχι, με 7 ευρώ τρως ένα ράμεν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο σε εστιατόριο βραβευμένο από τον οδηγό Μισελέν.
2: Αυτό. Δηλαδή το ότι η Ιαπωνία είναι ακριβή χώρα είναι παρεξηγημένο. Δεν είναι. Μπορεί παλιότερα λόγω της διαφοράς που
1: λόγω είχαμε. Λόγω της ισοτιμίας καταρχήν και δεύτερον λόγω των Ελλήνων που πήγαιναν εκεί, που ήταν κυρίως ναυτικοί, τα καράβια τα ελληνικά που πήγαιναν εκεί και έβρισκαν μια χώρα απλησίαστη λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τα ελληνικά δεδομένα. Σήμερα, επειδή το γεν έχει κατρακυλήσει, οι τιμές για τα ελληνικά δεδομένα μπορεί να φαντάζουν ακόμη και αστείες.
2: Ακριβώς.
1: Στον απόλυτο αριθμό τους, πόσο μάλλον αν βάλουμε ως παράγοντα και την ποιότητα. Ναι. Και τα αεροπορικά εισιτήρια. Στον απόλυτο αριθμό τους, πόσο μάλλον αν βάλουμε ως παράγοντα και την ποιότητα. Ναι. Και τα αεροπορικά εισιτήρια.

0: 15 ευρώ το άτομο και παίρνεις πιατάκια. Αν δεν πλακωθείς το αλκοόλ, έτσι. Γιατί και πάντοτε νομίζω σε ένα εστιατόριο τον λογαριασμό στον ανεβάζει το αλκοόλ. Άμα πεις εσύ 30 highball, sorry my friend, θα πρέπει να πληρώσεις.
1: Αυτό γίνεται και εδώ όμως. Γίνεται και στην Ευρώπη, γίνεται παντού.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ πιο οικονομική το Τόκιο από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και όλες αυτές τις μεγάλες πόλεις. Είναι πάμφθηνο σε σχέση με αυτά. Δηλαδή νομίζω ότι είναι τιμές περισσότερο Αθήνα. Το Τόκιο.
2: Νομίζω ότι είναι πιο χαμηλές. Αισθητά.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Ναι. Τόσο έχουμε ακριβήνη λοιπόν στην Αθήνα.
2: Όχι, είναι...
0: έχουμε γίνει Τόκιο.
2: Σκέψα αυτό.
0: Αυτό είναι το ανέκδοτο. Μακάρι να γινόμασταν Τόκιο. Δηλαδή, η πιο άναρχη πόλη της Ευρώπης είμαστε.
2: Εντάξει, μιλάμε για μια πόλη που ήταν η μεγαλύτερη πρωτεύουσα στον κόσμο. Νομίζω ότι πέρασε η Τζακάρτα.
0: Είναι η Τζακάρτα τώρα. Έχει 25 εκατομμύρια το Τόκιο. Η Τζακάρτα πόσο είναι?
2: Έχει λίγο παραπάνω.
0: Οκ, ναι, εντάξει, λογικό.
2: Αλλά μικρές διαφορές, μικρές.
0: Ναι.
2: Λίγη σημασία έχουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια πόλη που είναι στην ουσία σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές ή τις δυτικές μητροπόλεις. Μια πόλη που κατοικείται κυρίως από Ιάπωνες και πολύ λίγους ξένους.
0: Και το φανταστικό είναι ότι ενώ έχει 25 εκατομμύρια δεν το νιώθεις. Ενώ το νιώθεις, αλλά όχι τόσο.
2: Δηλαδή, στη διάβαση τη Συμπούγια το νιώθεις.
0: Εντάξει, συνέρεση, αλλά εκεί είναι και όλοι οι τουρίστες. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, okay,
2: στο σιδηροδρομικό σταθμό το νιώθεις. Πιο... Στο αεροδρόμιο το νιώθεις.
0: Εγώ στα τρένα, επειδή δεν έπαιρνα τρένα, ξέρω το πρωί που πάνε για δουλειά ή αυτά. Ξέρεις, δηλαδή, το τρένο εγώ το παίρνω τουρίστας. Σηκώνομαι 10 η ώρα. Ήμουν τώρα το καλοκαίρι στο Τόκιο. Σύπναγα 10-11 η ώρα το πρωί. Πήγαινε πέρα το τρενάκι μου, ήταν άδειο. Ξέρεις, δηλαδή, είχε λίγο κόσμο. Στις 6-7 το απόγευμα.
2: Πούμε για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει τα τρένα. Κάθε 3 λεπτά από το κεντρικό σταθμό του Τόκιο αναχωρεί ένα τρένο, ένα σίνκασεν από αυτά που πλησιάζουν τα 330 χιλιόμετρα την ώρα, κάθε 3 λεπτά για να διασχίσει τη χώρα και να φτάσει μέχρι τη Χιροσίμα σχεδόν.
1: Μάλιστα.
2: Κάθε 3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτοι οι Ιάπωνες και έχουν τρομερή οργάνωση επίσης. Πάρα πολύ καθαρή η χώρα. Πολύ, δηλαδή καθαριότητα. Είναι σε βαθμό. Είναι σαν το. Έχετε δει το Υπέροχες Μέρες στην ταινία.
1: Ναι, την είδαμε την ταινία αυτό. Και πραγματικά παθαίνει σοκ. Του Βιμ Βέντερς στην ταινία. Ναι. Σοκάρισε με την καθαριότητα που μπορεί να υπάρχει.
2: Και καθόλου χαμένη στη μετάφραση. Έτσι.
0: Καθόλου.
1: Ναι.
2: Σε αντίθεση με την άλλη ταινία.
1: Την ταινία.
2: Ναι. Γιατί μπορεί να μην μιλάνε, αλλά θα κάνουν ό,τι μπορούν για,
0: πάντα,
2: να σε βοηθήσουν.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα πούμε. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος μπορεί να έχει την εικόνα ότι είναι ένας λαός απόμακρος, ότι είναι ένας λαός δύστροπο.
1: Νομίζω ότι ανέφερε πριν και ο Κοσμάς το πόσο φιλόξενοι είναι.
2: Πραγματικά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό. Και το βλέπουμε, αν θες, αυτό πάρα πολλές φορές σε πολιτισμούς, όπως είναι και ο δικός μας, σε πολιτισμούς που έχουν έτσι βάθος χρόνων πίσω, που έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πίσω, ότι υπάρχει αυτή η έννοια της φιλοξενίας πολύ έντονη και πολύ μεγάλη.
2: Ποια ήταν η δική σου εμπειρία πέρα το κομμάτι της δουλειάς, έτσι, στην καθημερινότητα, στο διάστημα που έμεινε εκεί, Κοσμά?
3: Είχα την τύχη να ζήσω και το χωριό και την πόλη, οπότε θα πω ότι για το χωριό οι άνθρωποι δεν τρώνε έξω. Δηλαδή ήμουν σε ένα χωριό 1000 κατοίκων, παρόλο που είχε 30 εστιατόρια αυτό το χωριό, δεν ξέρω οργανικά πώς επιβιώνουν, αλλά μου έλεγαν οι άνθρωποι από τον brewery ότι εμείς τώρα μαζί σας θα πάμε να φάμε, μια φορά το μήνα βγαίνουμε, τρώμε σπίτι. Βέβαια υπήρχε πρόγραμμα ότι 12 η ώρα σταματούσαμε να φάμε, δύο να πιούμε το τσάι μας και τον καφέ μας και να φάμε το γλυκό μας, και 4 όλοι ήταν έξω, είχαμε φύγει όλοι κανονικά, διαφορετικά από τα αστικά κέντρα. Για το Τόκιο θα πω ότι όντως αυτά τα εκατομμύρια κόσμου δεν φαίνονται ούτε στην κίνηση των δρόμων, και δείχνουν όλα να λειτουργούν κάτω από μια, δεν ξέρω, συνθήκη πολύ καλά ρυθμισμένη, και πιο χαμηλά, πιο νότια. Εμένα μου έκανε εντύπωση και σίγουρα θα ξαναγυρίσω στο Κιώτο, που αυτή η ηρεμία επίσης μια μεγάλη πόλη, δεν γίνεται να μην σε μαγεύσει.
2: Έχουν το θέμα με τον υπερτουρισμό, βέβαια, το οποίο καλούνται να το διαχειριστούν και να το αντιμετωπίσουν, ειδικά στα πολύ γνωστά
0: μέρη,
2: στα μνημεία τους και στους ναούς τους.
1: Νομίζω όμως ότι με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται είναι κάτι το οποίο εύκολα θα αντιμετωπίσουν σε σχέση τουλάχιστον με εμάς.
2: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ μία εμπειρία θέλω μόνο να...

0: αφηγηθώ σε σχέση με το ταξίδι μου, που έχει να κάνει με την επιβίβαση σε ένα αεροσκάφος. Είχαμε boarding 2:10, 2 η ώρα δεν είχε ανοίξει καν το gate για να μπούμε. Σε 8 λεπτά επιβίβασαν 245 άτομα σε ένα αεροσκάφος χωρίς να ακουστεί κιχ, χωρίς να ανεκαστείς να κουνήσεις κάποιον για να περάσεις ή να βάλεις τη βαλίτσα σου, με έναν τρόπο σαν μαγικό.
1: Ναι, το έχουν στην οργάνωση, είναι μαγική χώρα σε αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Τι θα αναζητούσες στην επόμενη επίσκεψή σου?
1: Κοίταξε, πήγα πρόσφατα, πήγα τώρα το καλοκαίρι, ναι, τον Αύγουστο. Η αλήθεια είναι πλέον πάω και αναζητώ να φάω και να δω πράγματα που δεν έχω φάει, ξέρεις, και να το... Αυτή είναι η αναζήτησή μου.
2: Και ήταν κάτι που δοκίμασες και...
1: Ήτανε κάτι που... Τι δοκίμασα τώρα που...
2: Που δεν είχες δοκιμάσει και
1: κοίταξε, σε έτσι. Επειδή, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι οι Ιάπωνες, που οι φίλοι μας που έχουμε εκεί πέρα. Επειδή πήγα μαζί με το συνέδερό μου, τον Γιάννη τον Πετρή. Ο Γιάννης πάει πάρα πολλά χρόνια στην Ιαπωνία. Πάει από το 2009, είχε κάνει bar school εκεί πέρα. Οπότε όταν ανοίξαμε το εστιατόριο εδώ, και ο sensei, ο δικός μου, οι δύο είχαν τρελαθεί και γουστάρανε και ποστάρανε συνέχεια στα προσωπικά τους media για το εστιατόριο που είχε ανοίξει στην Αθήνα και τέτοια. Και κάθε φορά που κάποιο άρθρο μπορεί να ανέβαινε για το μαγαζί, το ποστάρανε στα ελληνικά, στα media τους, γιατί αισθανόντουσαν πολύ χαρούμενοι.
0: Τρελό.
1: Ρε παιδί μου. Και πήγαμε εκεί πέρα και ήταν όλοι οι Ιάπωνες πάρα πολύ χαρούμενοι που, ξέρεις, κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είχε έρθει ο πρώτος δάσκαλος του Γιάννη και ήταν, ξέρω εγώ, τέτοιο. Και μας κινούσαν και μας πηγαίναν σε μαγαζιά και μας λέγανε: φάτε αυτό. Αυτό, ξέρεις, σκέφτεστε να το βάλετε στο εστιατόριο. Δηλαδή, όντως, δηλαδή μας πήγανε σε μαγαζιά να φάμε για να δούμε πράγματα που ίσως θα μπορούσαμε να,
2: μεταφέρετε
1: να μεταφέρουμε στο τέτοιο.
0: Να το εντάξετε.
1: Ναι, φοβερή.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον γενικώς εδώ στην Ελλάδα για την Ιαπωνέζικη κουζίνα? Νομίζω μεγάλο.
1: Εννοείται ότι υπάρχει. Έχει και τα πάνω της, νομίζω, πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως. Το ράμεν έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Και έχει και αρκετά μαγαζιά.
1: Και έχει και αρκετά μαγαζιά πλέον, ναι. Που κάνουν. Υπήρχαν πάντοτε τα σουσάδικα, έτσι. Ήταν λίγο τη μοδό για να ανέβει, δηλαδή μην λέμε ότι. Υπήρχε.
0: Ναι, λέμε για το πέρα από το σούσι.
1: Ναι, για το πέρα από το σούσι έχει ξεκινήσει τώρα. Το ράμεν, δηλαδή, νομίζω ράμεν σοπ στην, ράμεν σοπ στην Αθήνα άνοιξε τόσο όσο δεν ήταν το πρώτο πριν τον κορονοϊό, νομίζω, που είχε ανοίξει. Και μετά δεν έκανε τον ντοσιράκ λίγο ράμεν, αλλά δεν έκανε τόσο ωραίο, που είναι κορεάτικο.
0: Ναι. Και ο Βεζενές.
1: Ο Βεζενές, ναι, νομίζω μετά. Ήταν το πρώτο, ναι, μετά ήταν ο Βεζενές που έκανε ράμεν και μετά άνοιξε και το του Κοντιζά, το Ταμπόπο και μετά, ξέρεις, κάπως έτσι ξεκίνησε. Ναι.
0: Νομίζω ότι η πρώτη προσπάθεια πάντως που έφερε ιαπωνέζικες γεύσεις πραγματικά στην Αθήνα με την ελληνική τέτοια ήταν ο Κοντιζά στον Όλεν.
1: Α, ήταν ελληνο-ιαπωνικό ρεσί όμως.
0: Είχε την, ναι, είχε την τσαχπινιά, τεχνική τσαχπινιά. Με ελληνικά προϊόντα.
1: Ναι, εντάξει, έτρωγες βερμιτσέλι με κάπα. Ναι, ναι, ήταν ένα twist. Ναι, αυτό που κάνει τώρα και στο χάφ, ναι, νομίζω. Ναι. Ναι. Είναι τέτοιο, στο DNA του.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν το αφιέρωμα.
0: Ναι.
2: Κυριολεκτικά στο DNA του. Αυτό ήταν ένα αφιέρωμα πολύ μικρό της γλυκιάς ζωής στην Ιαπωνία. Θα επανέλθουμε βεβαίως στη γαστρονομία, στα ποτά της Ιαπωνίας. Θα μιλήσουμε και πάλι κάποια στιγμή. Είναι μια τάση που όλο και ανεβαίνει στην Ελλάδα, αλλά κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Με τι αποχαιρετούμε?
0: Αποχαιρετούμε με Beatles. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις που ήσασταν εδώ.
2: Μπάμπη,
0: Κοσμάρ και Μελίνα. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα και για το ποτό και για το
2: φαγητό.
0: Κομμάτι της γαστρονομίας.
3: Είχαμε να πούμε πολλά ακόμα.
2: Πολλά ακόμα, έτσι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, οι Beatles έγραψαν το Yesterday. Οι Beatles, δεν το έγραψαν οι Beatles, το έγραψε ο Paul McCartney. Το 1965 βγήκε στο Help. Και εμείς θα πάμε στο Τόκιο, στον Ιππον Μπουντοκάν, λοιπόν, το 1966. Η μοναδική τους περιοδία στην Ιαπωνία.
2: Έδωσαν συνολικά 5 ιστορικές συναυλίες. Έγιναν το πρώτο ροκ συγκρότημα που έπαιξε εκεί. Άνοιξαν το δρόμο ουσιαστικά. Γιατί ο συγκεκριμένος χώρος είχε χτιστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964. Προοριζόταν για πολεμικές τέχνες και έγινε ένας μικρός χαμός.
0: Ναι, γιατί ήταν εκεί κάποιοι συντηρητικοί και εθνικιστές που.
2: Δεν θέλαν τους Beatles. Αναμενόμενο.
0: Ήταν ιερός ο χώρος, αφού είχαν μπει μέσα οι πολεμικές τέχνες στο κομμάτι των Ολυμπιακών
2: Αγώνων. Αυτό ακριβώς.
0: Κάποιες οργανώσεις κάνανε διαδηλώσεις. Τα Beatles Go Home και Away from Japan. Εντάξει, ό,τι είχαν ζήσει και στη μία περιοχή, ό,τι είχαν ζήσει και στην άλλη.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αν ακούσετε το κομμάτι που θα ακούσετε, τις κραυγές των κοριτσιών.
0: Ακριβώς. 1966, Yesterday, Beatles, Nippon Budokan, Tokyo. Από όλους εμάς που ήμασταν σήμερα εδώ για την γλυκιά ζωή, να περάσετε όμορφα, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ότι αν κάνετε, δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε.
2: Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάρκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερο φως από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών. Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λέει ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη. Κλειδί κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Πειθαρχικός έλεγχος και έτοιμα για αναστολή της άδειας των εμπλεκομένων από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στα ύψη, η διεθνής τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πολλαπλά τα μηνύματα και οι συμβολισμοί. Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύει, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Συζήτησαν για την επανένωση των γλυπτών, τον Όλυμπο και την ελληνική γλώσσα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα, από τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματα. Η καταδίωξη ΙΧ και μηχανής στην Πέτρου Ράλη κατέληξε σε άγριο ξύλο στον Κορυδαλό με έναν τραυματία και 5 προσαγωγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και τέλος, στα χέρια των Χούθη όλοι οι ακτοί της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελέγχουν το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, φόβοι ότι και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να κλείσει. Κεραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δύο παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή που έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, παρουσία και του Τεχνικού Συμβούλου που όρισε την οικογένεια, που όρισε η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Άννα, η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς θα πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα υπολογιστούν ενώπιον του ανακριτή δύο ιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν την επερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι από τη στιγμή που διώκονται για κακούργημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επιμένουν πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τα είχαν γνωστοποιήσει στον ιατρικό σύλλογο και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, το μήνα που διανύουμε. Επιπλέον ο ιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο και ο κατηγορούμενος εκείνη την ώρα γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Η γυναίκα ιατρός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστηρίξει πως οι αντιφάσεις τις οποίες υπέπεσε κατά την προανάκριση οφείλονται στον πανικό των πρώτων ωρών μετά την κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη και πως δεν υπάρχει δόλο στον τρόπο που ενήργησε. Στον ανακριτή δια των συνηγόρων του θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συγγενείς του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων θα ζητήσουν, όπως είπε, την αναβάθμιση της κατηγορίας, καθώς και μία σειρά από ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των ιατρών. Mm-hmm. Έως τώρα το αποτέλεσμα της νεκροψίας νεκροτομής δεν έχει περιληφθεί στη δικογραφία. Η δικογραφία είναι ακόμα ανοιχτή και συνεχώς προστίθονται νέα στοιχεία. Οι ιατροδικαστές σε αυτή τη φάση θεωρούν αδιευκρίνηστη την αιτία θανάτου και αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
2: Άννα, προκύπτει ένα κενό, και αυτό είναι ερώτημα δικό μου, προκύπτει ένα κενό, χρονικό κενό σε σχέση με την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο?
3: Κενό από ποια άποψη? Η γιατρός είχε πει στην κατάθεσή της ότι ο στην αρχική της κατάθεση είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο 3 ώρες αργότερα από την ώρα που πραγματικά βρέθηκε. Ωστόσο, τώρα η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι ήταν σε πανικό από όλο το περιστατικό, από την κατάληξη του τραγουδιστή, και ότι δεν είχε δόλο για τον τρόπο που ενήργησε, ότι δεν ήθελε δηλαδή να πει ψέματα, ότι ήταν σε πανικό. Mm-hmm. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι τελικά θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε στο ιατρείο περί τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης.
2: Ναι, και οι απαντήσεις που έδωσε ο γιατρός είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι ο ίδιος είχε πάει για φαγητό, ήταν για φαγητό εκείνη την ώρα.
3: Αυτό φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος γιατρός και πως η σύζυγός του, της οποίας το ιατρείο συστεγάζεται με το δικό του, είναι αυτή που ασχολήθηκε με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερς μας, ο Σπύρος Δαρσινός, σε σχέση με το ποια ήταν τα νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι.
4: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, ο παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. και μέσω και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλεβοκαθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
2: Και εμείς να μεταφερθούμε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα εκεί. Γιώργο, είχαμε και σύγκληση του Ιατρικού Συλλόγου, όπου ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έλεγχο, για αναζήτηση στο ChatGPT, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, από πλευράς της γιατρού.
2: Για το πώς θα τον επαναφέρουν, έτσι. Έψαχναν δηλαδή στην AI πώς οι γιατροί, πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή.
5: Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο το να είσαι στα χέρια ενός γιατρού και να ψάχνει εκείνος τρόπο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να σε επαναφέρει. Υποτίθεται ότι θα είναι ένα από τα πρώτα που γνωρίζει που θα γνώριζε να κάνει. Και πρέπει να σου πω και κάτι, Θάνο, με αυτή την ευκαιρία, ότι μιλώντας με ανθρώπους του ΕΚΑΒ, μας είπαν ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, κάθε περίπτωση που, για την οποία καλούνται και ο ασθενής τη χάνει να βρίσκεται μέσα σε ιατρείο, ακόμη κι αν από το ιατρείο τους το δώσουν σαν λιποθυμικό επεισόδιο, σαν αδιαθεσία ή κάτι τέτοιο, εκείνοι το λαμβάνουν υπόψη τους ως καρδιακή ανακοπή. Γιατί θεωρούν ότι κάποιος που βρίσκεται στο προστατευόμενο περιβάλλον ενός ιατρείου, εάν γι' αυτόν καλείται ΕΚΑΒ, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε γι' αυτό το λαμβάνουν σαν ανακοπή, ούτως ώστε να σπέσουν όσο μπορούν πιο σύντομα στο σημείο.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψει κανείς, να έχεις έναν ασθενή μπροστά σου, ο οποίος σβήνει, και να ψάχνεις την AI πώς θα τον επαναφέρεις στη ζωή. Είναι εξοργιστικό.
5: Και ξέρεις κάτι, είναι πολλές οι περιπτώσεις γιατρών που μας λένε ότι μην ψάχνετε για ιατρικές λύσεις στο Google ή στην AI, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας δώσει λάθος οδηγίες, λαθασμένες οδηγίες.
2: Επίσης, Γιώργο, μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω, γιατί όλοι διαβάζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και σε ποια χέρια τελικά έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Έγιναν δύο ενέσεις αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να συνέλθει. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση σε σχέση με αυτό? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζουμε?
5: Είναι ανεπιβεβαίωτη η πληροφορία που έχω μέχρι στιγμής, αλλά η εικόνα που έχω είναι για ένα ml αδρεναλίνης. Αλλά όπως θα επαναλάβω, όμως πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή το ζευγάρι βρίσκεται εδώ στην
2: και ότι του έβγαζαν φωτογραφία κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία διαβάζουμε και μας εξοργίζουν στην κυριολεξία.
5: Είναι αθήλυπτα, ακριβώς. Τράβησα φωτογραφία προκειμένου να την ανεβάσουν στο ChatGPT για να πάρουν μια απάντηση για το πώς θα επαναφέρουν τον ασθενή. Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις.
5: Τώρα, οι δύο γιατροί βρίσκονται στην υποδιέθεση ασφαλείας Αθηνών κρατούμενοι, όπου θα παραμείνουν εδώ μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν θα πρέπει να ξαναπάνε στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. Μία άλλη εξέλιξη που έχουμε, ότι μετά τη χθεσινή αυτοψία από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου, σήμερα είχαμε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, mm-hmm. το οποίο έλαβε ομόφωνα τρεις αποφάσεις, Τάνο. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών. Δεύτερη απόφαση, να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των δύο γιατρών. Με αίρισμα την ασκηθήσα ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Άρα τίθεται ζήτημα για το αν τελικά θα συνεχίσουν να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού, έτσι.
2: Νομίζω ότι, Γιώργο, σε σχέση και σε συνάφεια με αυτά που λες, τίθεται ένα γενικότερα ζήτημα ελέγχου και, αν θέλεις, και από την πλευρά των αρχών, των αρμοδίων αρχών, σε σχέση με την λειτουργία αυτών των ιατρείων και αυτών των κέντρων. Και επειδή άκουγα ένα γιατρό το πρωί, ο οποίος έλεγε σε αυτό το χώρο ο ένας γνωρίζει πολύ καλά τον άλλον, μου κάνει εντύπωση εάν πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι σήμερα που ακούν αυτές τις περιπτώσεις, αυτή την περίπτωση.
5: Δεν ξέρω κατά πόσο πέφτουν από τα σύννεφα.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι.
5: Η τρίτη απόφαση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την ποινή και την υπόληψη των γιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Άρα έχουμε υποστήριξη κατηγορίας και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Μάλιστα.
5: Βρίσκουν απέναντί τους ολόκληρο τον Ιατρικό Συλλόγο. Παράλληλα, οι δύο γιατροί καλούνται σύμφωνα με την προλεγόμενη διαδικασία να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός 5 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Τώρα, έχουμε και κανένα δυο επιπλέον πληροφορίες πάνω για διάφορα πράγματα. Όσον αφορά τη μοιραία ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας είπε στενός γενικό πρόσωπο υπαλλήλου του ιατρείου, εκείνη την ημέρα τους έκανε εντύπωση η εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ήταν χτυπημένο στο κεφάλι του, περίπου στο ύψος του ματιού, κοντά στο μάτι του, σημείο στο οποίο είχε τοποθετήσει τσιρότο. Ενδεχομένως αυτό να προέρχεται από το Σάββατο, όταν κατέρευσε βρισκόμενος σε ένα εστιατόριο, κατέρευσε με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να έχει χτυπήσει εκεί.
2: Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, υπάρχει αυτή η πληροφορία που είπες, Γιώργο, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων.
5: Έτσι. Το δεύτερο που τους έκανε εντύπωση είναι ότι φαινόταν σαν να έχει μια έντονη απώλεια συνείδησης. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτό το αντιλαμβάνεται το προσωπικό του ιατρείου, που δεν είναι γιατροί, πόσο πιο εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί ο γιατρός που πάει να του κάνει τη θεραπεία, την υποτιθέμενη θεραπεία. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση επίσης, Τάνο, είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι του ιατρείου, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια, από χθες το μεσημέρι έχουν κλείσει τα κινητά τους και έχουν απενεργοποιήσει και τους λογαριασμούς τους στα social media, παρόλο που την ημέρα του συμβάντος μιλούσαν μεταξύ τους τουλάχιστον μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η ίδια πηγή που μας μίλησε τονίζει ότι τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης την πραγματοποιούσε συνήθως η σύζυγος του γιατρού. Μάλιστα είναι κατηγορηματική, λέει ότι πάντα το έκανε εκείνη. Και μάλιστα λένε ότι από την ώρα που έβαζαν ασθενή στη συσκευή πλασμαφαίρεσης δεν επέτρεπε σε κανέναν άλλον, ακόμα και στα άτομα του προσωπικού, με εξαίρεση την νοσηλεύτρια, να εισέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι των γιατρών δεν έχει καλές σχέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πηγές μας να είναι συχνά μάρτυρες μεγάλων εντάσεων μέσα στο ιατρείο, μέσα στο χώρο αυτό.
2: Και γι' αυτό και σε, αν θέλεις, νομικό επίπεδο, ο γιατρός εμφανίζεται να αποστασιοποιείται από τη σύζυγό του, τονίζοντας στις καταθέσεις του, από ό,τι μας έλεγε και η Άννα Νικολάου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, με αυτή την ιατρική πράξη, και ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε.
5: Δεν ξέρω όμως κατά πόσον μπορεί να αποστασιοποιηθεί, δεδομένου ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε. Πόσες τέτοιες θεραπείες έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο? Προφανώς το γνώριζε και δεν μπορεί σε όλες να γευμάτιζε. Και επίσης, το ιατρείο δεν είναι στο όνομα της συζύγου του, είναι στο δικό του όνομα. Είναι εκείνος υπεύθυνος.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Διαβάζω επίσης ότι έσβησαν και τα ραντεβού. Όλα τα ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πάντως στο γενικότερο κάδρο, το διαδίκτυο, Γιώργο, είναι γεμάτο από τέτοιες διαφημίσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφημίσεις που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Να σε ευχαριστήσω.
5: Και σίγουρα ανοίγει ένα μεγάλο θέμα πλέον για αυτές τις τακτικές και για αυτούς τους φόρους.
2: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα εμπορίας νεότητας και ευεξίας με πολλές όμως γκρίζες ζώνες. Η ιδιοκόμενη για κακούργημα πλέον γιατρός πριν από 3 χρόνια είχε συμμετάσχει σε συνέδριο που παρουσίαζε στην τοποθέτησή της ένα νέο μηχάνημα που είχε στη διάθεσή της και προχωρούσε σε αποτοξίνωση του οργανισμού. Το τι ακριβώς υποστήριζε θα ακούσουμε από την Χριστιάνα Μανιάτη, η οποία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και την ίδια τη γυναίκα και όσα δήλωνε πριν από 3 χρόνια.
6: Η γιατρός στο εν λόγω ιατρικό συνέδριο λοιπόν δήλωνε ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει πλέον στη διάθεσή της αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχυριζόταν, βοηθούσε στην αναζωογόνηση του οργανισμού καθώς και στην αποτοξίνωση του αίματος.
7: Πότε έγινε το συνέδριο αυτό?
6: Το συγκεκριμένο έγινε το 23. Και είναι μια δημόσια τοποθέτηση, υπάρχει στο διαδίκτυο και πιθανότατα να έχει συμμετάσχει και σε άλλα συνέδρια αφού
7: προφανώς.
6: Απροκάλυπτα μιλούσε για αυτό το μηχάνημα που έχει στη διάθεσή της. Μάλιστα στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλούσε η ίδια και αναφερόταν στο πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Εξηγούσε δηλαδή ακριβώς πώς φιλτράρει αυτό το μηχάνημα το αίμα και από ποιες τοξικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες απαλλάσσει τον οργανισμό με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ευεξία μακροζωία.
8: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
2: Αυτά έλεγε η γιατρός πριν από 3 χρόνια, την ακούσαμε. Τώρα τη συγκρότηση επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν αυτά τα κέντρα προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώνω το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
10: Άρα,
9: πέραμε γενικά στο όλο
10: τον. Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
9: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
10: ναι,
9: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
2: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
11: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα
7: χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
11: Για πείτε μας.
7: Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
11: Ακριβώς.
7: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
11: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Τι δεν αναφέρομαι
7: στο. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, δεν φοβόμαστε να το πούμε. Προφανώς αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητες, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
2: Για τσαρλατάνους που αμαυρώνουν το έργο των επιστημόνων έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
12: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σωγραφικός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους που δυσφημούν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Στα ύψη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και έρχονται ακόμη χειρότερα στις αντλίες από όπου προμηθευόμαστε καύσιμα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά μέτρων στήριξης των καταναλωτών και, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στηρίζει την κοινωνία. Πάμε ευθύς αμέσως στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και τους ακροατές μας. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, φαίνεται ότι χρειάζεται. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτή τη στιγμή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυξημένη κατά 60-65% σε σχέση με πέρσι, και αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα στον επόμενο ένα μήνα μέχρι την κυκλοφορία του καυσίμου, θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει μέτρα πολύ πιο συγκεκριμένα. Για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Με λίγα λόγια, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε ότι και για τον Οκτώβριο θα ισχύσουν καταρχήν η επιδότηση και ενδεχομένως και η έκπτωση, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και ενδεχομένως και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, να δώσουμε μια εικόνα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται σε 105,1 δολάρια το βαρέλι. Έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Το αργό της Αμερικής στα 99,7, κοντά δηλαδή στα 100. Και το φυσικό αέριο στα 80,29 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντα πάνω από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα.
2: Φτάσαμε να χαιρόμαστε που δεν είναι 107 και είναι 101, Πινελόπη.
14: Ακριβώς. Όσο δε για την αμόλυβδη στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της είναι 2,12 ευρώ και 12 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πωλείται 2,20, 2,30, σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει και το 2,50. Και το ντίζελ στο 2,07, δηλαδή πάνω από 2 σταθερά και τα δύο προϊόντα υγρών καυσίμων.
2: Ναι, και δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτή την ώρα, αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποια τιμή και σε ποιο ύψος τιμής θα ήταν.
14: Αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τις συγκρατημένες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η αύξηση θα ήταν 60-65% σε σχέση με πέρσι. Αυτό σημαίνει γύρω στα 101 ευρώ και 70 λεπτά. Αλλά οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό και προφανώς η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτόν τον τομέα.
2: Από ένα 10 που ήταν πέρσι, έτσι.
14: Ακριβώς, από ένα 10 που ήταν πέρυσι. Έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο στο 1,80, που ήταν βεβαίως πολύ υψηλή τιμή, αλλά ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι στα 1,80, ίσως και υψηλότερα.
2: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε στον Sky.
15: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
2: Τώρα ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Earth News και ρωτήθηκε για την ανακολουθία της αυξήσης του Brent και του διηλισμένου προϊόντος.
16: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της Φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό Ριζό μετέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού που εορτάζεται την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει στη ρητορική της έντασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
17: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται ήδη στο νησί, στο Καστελόριζο. Να πούμε πως η επίσκεψή του είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, βέβαια, η συγκυρία της περιόδου προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το αγροτικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο El Alamein, τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Και προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε καν και να συνομιλήσει. Να σημειώσουμε πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Κασελόρο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με μέρος του τύπου να επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη ως ελληνική πρόκληση. Ενώ όσο στο πρόγραμμα, ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κ. Ζέστη, και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστήσει στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και την Ρο, αλλά και τη Στρογγύλη, δύο μικρά νησιά στην περιοχή.
2: Και μιλάμε για μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς, όπως είπες πολύ σωστά, συμβολισμούς. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στην δική μου έτσι δημοσιογραφική καριέρα, πρωθυπουργό να έχει τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Δηλαδή δείχνει ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που επεχείρησε να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα, επί της ουσίας να κυκλώσει το Καστελόριζο. Μια απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Άγη. Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να συνεχίσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, όπου προετοιμάζονται όλοι πυρετοδός για την ομιλία και τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που θα ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα. Το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, έτσι?
18: Ναι, είναι μια σημαντική εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και βέβαιως αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το κύριο Ανδρουλάκη. Θα επιχειρήσει, Θάνο, να μετατρέψει την παρουσία του στη ΔΕΒ σε βατήρα πολιτικής και δημοσκοπικής ανόδου, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και βεβαίως να πείσει για την προγραμματική υπεροχή του κινήματος, δίνοντας τον υπερπάντων αγώνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του κ. Ανδρουλάκη, αναφορικά πάντα με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως, Θάνο, θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, τη λαϊκή στέγη, αλλά και τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο και άνοιξε πρόσφατα. Βέβαια, δεν θα λείπει και το σκέλος των εθνικών θεμάτων, τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα θέτει ψηλά στην πολιτική του ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στοίχημα και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές, και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και το διμέτωπο πόλεμο που έχει να κάνει τώρα τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Τσίπρα.
2: Τι ώρα αύριο είναι στο Βελίδιο η ομιλία?
18: Είναι στις 7.
2: Στις 7. Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Είμαστε. Τώρα για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για την Ελλάδα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
19: Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή. Διότι το σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται σε δύο πυλώνες: Ταμείο Ανάκαμψης και Real Estate. Άρα μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση. Ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση.
2: Βολές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπέλυσε από τη ΔΕΘ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
20: Το περιβόητο μέρισμα ανάπτυξης που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών.
2: Η ελληνική λύση σχολίασε ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Τσίπρα είναι βέβαιη, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε για προγραμματική μετατόπιση τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτήρισε εφικτή την εφαρμογή της 13ης σύνταξης.
21: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
2: Πειρά στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
22: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Και δώσαμε και ένα σύνθημα, θα σας το πω, το οποίο είναι «Η πλεύση είναι η λύση».
2: Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε το πρόγραμμα και τόνισε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
23: Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και στήριξη μιας χώρας αν λείπει, απουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. Πολλό δε βάλω αν σκεφτούμε ότι εμείς δεν είμαστε μια χώρα που φτιάχνουμε ραφάλ, έτσι. Ζούμε από τη γη. Είμαστε παραδοσιακά μια τέτοια χώρα. Πραγματικά έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε γιατί δεν είχα τη γνώση. Καθώς οι αγρότες ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα με τους μεσάζοντες και τα καρτέλ.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο της οικονομίας, τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι έχουν διατεθεί ήδη 6,5 δις για δράσεις σχετικά με τη στέγαση.
25: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
0: Η αλήθεια είναι μου έχει λείψει το σχολείο και εντάξει, εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές μου.
1: Έχουμε πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά.
3: Ηρεμήσαμε, ξεκουραστήκαμε. Να ξεκινήσουμε καιρός.
4: Λίγο γλυκόπικρα τα συναισθήματα που τελειώνει το γυμνάσιο, αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο και είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη να δω τι θα γίνει.
2: Το πρώτο κουδούνι, το ακούσατε, της σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και τα προάβλια γέμισαν ξανά με παιδικές φωνές. Αφού έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, οι μαθητές πήραν τα βιβλία τους και μπήκαν στις τάξεις με νέα προγράμματα, παρεμβάσεις στις υποδομές αλλά και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
5: Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γήινης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου έως και την τρίτη λυκείου.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων.
6: Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
2: Στο Ηράκλειο Κρήτης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
26: Θέλουμε πραγματικά και αυτή τη χρονιά τα παιδιά να απολαύσουν όχι μόνο τη μάθηση, τη γνώση, στέρεες και γερές βάσεις ως προς το κομμάτι της πρόσληψης νέων γνώσεων, αλλά να απολαύσουν και το σχολείο.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του μείζονος εθνικού τραύματος. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, μιλάμε για μια ημέρα η οποία άλλαξε πραγματικά στην κυριολεξία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, μιλάμε για μια ημέρα η οποία άλλαξε πραγματικά στην κυριολεξία των

0: Μονα χρόνια ως απαρεπόμενο των επιθέσεων. Οι τελετές μνήμης, να πω, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και μια διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία προς τον κόσμο. Ο ναός αυτός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ground Zero. Με τη δύση του ηλίου θα ανάψει και πάλι το εμβληματικό φως που φωτίζεται σε κάθε επέτειο. Οι δύο τεράστιες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους δίδυμους πύργους και υψώνονται σε ύψος πολλών χιλιόμετρων, ενώ είναι ορατές από 100 χιλιόμετρα. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνει κανείς, και λόγω του πολέμου με το Ιράν φέτος είναι δρακόντια. Ενώ παρόντες στην τελετή είναι ο δήμαρχος της πόλης και ο κυβερνήτης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην τελετή μήνυση που πραγματοποιείται στο Πεντάγωνο στην Βιρτζίνια. Δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος ότι 25 χρόνια έχουν περάσει από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μια ολόκληρη γενιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα. Και να κλείσω λέγοντας ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκονται και όλοι εν ζωή πρόεδροι, Τζο Μπάιντεν, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον.
1: Ένα τέταρτο του αιώνα.
0: Ένα τέταρτο του αιώνα, ακριβώς.
2: And my brother, Michael L. Tinley. Mike, we are so glad that you are calling Suzanne, our sister, that morning to let her know that you were in New York on business. Otherwise, we would not have known that you were in the towers. You've missed out on your grandchildren. You have 6 lovely grandchildren.
0: Έχουμε περιγραφές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι τα ονόματα των θυμάτων.
0: Ναι, όχι, έχουν διαβαστεί τα ονόματα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι συγγενείς οι οποίοι περιγράφουν την προσωπική τραγωδία του καθενός εκείνη την αποφράδα ημέρα. Θάνο, νωρίτερα, όπως πολύ σωστά είπες, διαβάστηκαν και τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
1: Τώρα, Δημήτρη, δραματικές όσο και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Και να σε ρωτήσω αν αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι κλείνει και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος,
0: ναι,
1: στην Ερυθρά.
0: Αυτό σημαίνει, Θάνο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Σιήτες αντάρτες ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσα Σανάα και την παραλιακή πόλη Χοντέιντα. Επεκτείνουν τώρα τον ελέγχό τους στα παράλια της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που σημαίνει πύλη των δακρύων. Έφτασαν χθες στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, απέναντι ακριβώς από το νησί Περίμ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters. Την ίδια ώρα, πάντως, αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Ιεμένης, που μόλις είχε καταληφθεί από τους αντάρτες. Πάντως, να πούμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνένεσε σε πρόταση των ΗΠΑ να βομβαρδίσει τους Χούθη. Τώρα, ποιο είναι το ζουμί αυτής της ιστορίας? Τα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ελέγχουν την Ερυθρά και είναι μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο, μέσω της διόρυγας του Σουέζ ή του αγωγού Σουμέτ, της ακτές της Αιγύπτου, αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει περαιτέρω τις πετρελοπαραγωγές χώρες του κόρπου, μεταξύ των οποίων είναι και η Σαουδική Αραβία, και θα τους στερήσει τη βασική του θαλάσσια οδό μετά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ στο Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο, Θάνο, οι χώρες του Περσικού διαθέτουν δύο κύριους εν λειτουργία αγωγούς που παρακάμπτουν εντελώς τα στενά του Ορμούτς και την Ερυθρά. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο μεγαλύτερος αγωγός παράκαμψης στην περιοχή. Είναι ο αγωγός Χαμψάν Φουτζάιρα, που μεταφέρει πετρέλαιο από το εσωτερικό του Αμπουντάμπι απευθείας στο λιμάνι της Φουτζέιρα, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά. Εδώ υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των υποδομών φτάνει τα 8,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Πριν από την κρίση, από το στενό του Ορμούς περνούσαν έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και τι κάνουν τώρα αυτές οι χώρες? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιταχύνουν την κατασκευή ενός δεύτερου παράλληλου αγωγού προς τη Φουτζέιρα, με στόχο να διπλασιάσουν την εξαγωγική τους ικανότητα, ενώ το Ιράκ προσπαθεί να επανεφέρει και να βαθμίσει παλιούς αγωγούς προς τη Μεσόγειο μέσω Τουρκίας ή Συρίας, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση.

0: Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν εχθές το βράδυ στην Πέτρου Ράλη κατά την καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο τσακωμό των δύο οδηγών. Για το περιστατικό είχαμε συλλήψεις. Περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη ακούμε από τη Χρυσίτα Νικητάκη.
1: Στην καταδίωξη με καυγά λοιπόν εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν φραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή με συνέπεια ένταση να κλιμακωθεί εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά έχουν προκύψει νέα βίντεο και καινούργια στοιχεία. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Πανικός επικράτησε σε στάση λεωφορείων στη Νεάπολη, ύστερα από το φοβερό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Επικράτησαν στιγμές αγωνίας, ενώ μία 20χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη.
2: Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη σοκαριστική σύγκρουση των λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Επικρατεί πανικός, τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, ένα όχημα έχει πέσει πάνω στη στάση. Επιβάτης καταγράφει με το κινητό του τις στιγμές τρόμου.
3: Λέω θα πάρω το λεωφορείο. Λέει κάτσε πρέπει από εκεί το βλέπεις μόλις έρθει το λεωφορείο και έγινε το μπαμ. Ήταν ένα σταματημένο λεωφορείο εδώ και ήρθε το άλλο και έπεσε πάνω.
4: Το ακούσατε εσείς?
3: Βέβαια, τρέξαμε εδώ, ήρθαμε, αλλά γινόταν χαμός.
5: Εγώ σοκαρίστηκα, εντάξει, γιατί είναι... Κι εγώ εκεί περιμένω μπροστά.
2: Από τη σύγκρουση των λεωφορείων που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτηδες. Οι τρεις ήδη πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως μία 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας της, μετά από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο πόδι της, που συνετρίβει, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται από τους γιατρούς.
6: Δυστυχώς εδώ ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Τώρα αυτό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, δηλαδή δεν ξέρω αν έφταιξε ο οδηγός, τι έγινε, θα βγάλουν το πόρισμα οι ειδικοί. Αλλά γενικά ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος είναι.
7: Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί κοίτα, δεν υπάρχει εδώ πέρα φανάρι, οπότε είναι επικίνδυνο που κυκλοφορούμε εμείς τα παιδιά και πιο μικρά. Να πω, είναι καλά τα παιδιά που χτύπησαν.
8: Ήταν να γίνει και έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο, προσεξία ήταν.
3: Πριν κανένα 1,5 μήνα ήμασταν εδώ στη στάση και λέει αυτή η στάση είναι πολύ έξω στο δρόμο ρε παιδί μου. Κανένα φορτηγό λέει ή κανένα λεωφορείο θα πέσει εδώ πάνω στη στάση λέει. Πολύ προεξέχει λέει στο τέτοιο. Δεν έπρεπε να την κάνουν πίσω. Λέω τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Και όταν έγινε το ατύχημα το θυμήθηκα.
2: Αξιωματικοί της τροχέας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το έργο της έρευνας για το ατύχημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επιπλέον έρευνα και από πραγματογνώμονα.
0: Αθλητικό δελτίο. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πηγή από το Face μας είπε ότι σήμερα κλείνει στα 25. Χρόνια πολλά.
9: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 52, όχι 25. Λοιπόν,
0: πειράζει που έκανα την ανατροπή στον αέρα τώρα κι εσύ. Είναι ποινικό αδίκημα κι αυτό.
9: Εδώ που φτάσαμε μπορεί και αυτό να γίνει κάποια στιγμή.
0: Okay.
9: Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει από την F2 Sport, μπορεί να το δούμε το τελευταίο μεγάλο meeting για το στίβο για το καλοκαίρι. Με τον Εμάνου Καραλή να μετέχει στην διοργάνωση και θέλει και εκεί να πάρει ένα μετάλλιο και μία ακόμη πρωτιά. Παράλληλα σήμερα παρουσιάστηκε από τον προπονητή, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Παύλο Μαρινάκη, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Αλγουαφίλ, από σε Βάσκο ο Ολυμπιακός, νεαρός προπονητής, έτσι, ελπιδοφόρος, οπότε έχω ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο και ελπίζουμε έτσι να έχει καλή πορεία. Παράλληλα έχουμε το πρωτάθλημα συνεχίζεται, Σαββατοκύριακο σε φουλ δράση, τέταρτη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός Όφη. Έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά πόσο περισσότερο με νέο προπονητή στον Ολυμπιακό, νομίζω θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επίσης ξεχωρίζει την Κυριακή η αναμέτρηση στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και οι δύο θέλουν το τρίποντο, θα πω γιατί έχουν μείνει πίσω στην βαθμολογία. Και την Κυριακή το βράδυ 9:30 το ντέρμπι των πρωτοπόρων, παρακαλώ, για τον δεύτερο είναι το παρακαλώ, για ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει τώρα 3-3, ναι. Είναι στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερη χρονιά εδώ για πάλι ever για την ομάδα του Αγρινίου, οπότε και ο Παναθηναϊκός αλλά και οι Αγρινιώτες θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, και εσύ να είσαι καλά ever. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8.
4: Στις ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
11: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Καταρίνα Κούκα ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία σε ηλικία 27 ετών στην Μπουάτ Εμπατή. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 1992 με τον δίσκο «Να είχα δυο καρδιές να σ' αγαπώ». Στην πορεία της συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλα, ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Ανταλάρας. Παράλληλα έχει εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως το «Δίσεξα Μαρτίν» και «Τα νούμερα».

Οι όρνηθες του Αριστοφάνη παρουσιάστηκαν το 1959 από το Θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν και σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Η παράσταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και λογοκρίθηκε καθώς θεωρήθηκε ότι προσέβαλε το θρησκευτικό αίσθημα. Παρά τις αντιδράσεις, ταξίδεψε στην Ευρώπη και το 1962 απέσπασε το πρώτο βραβείο στο Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι. Η μουσική του Χατζηδάκη με τον λυρισμό, την τρυφερότητα και την πρωτοτυπία της συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία μιας ιστορικής θεατρικής παράστασης. Σήμερα οι όρνηθες θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ελληνικού θεάτρου και η μουσική τους παραμένει διαχρονικά αγαπητή.

Ο Ηλίας Μπουρνιώτης είναι μουσικοσυνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής από την Ιαννή Κοζάνης με μεγάλη αγάπη για τη ροκ μουσική. Παρέμεινε στον τόπο καταγωγής του αντλώντας έμπνευση από τη ζωή και την καθημερινότητα της περιφέρειας. Το 2010 κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Αγάπες μου περασμένες» με δικά του τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς στιχουργούς. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, συνεχίζει με αισιοδοξία την καλλιτεχνική του πορεία δημιουργώντας νέα τραγούδια. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Μετράω λάθη και στιγμές. Μετράω ανθρώπους. Ζυγίζω συμπεριφορές στα κατατόπους. Κι αν έδωσα ψυχή βαθιά και έλαβα πόνο, δεν με τρομάζει τώρα πια.

Το «Στο φανάρι του Διογέννη» είναι ένας μεταθανάτιος δίσκος του Νικόλα Άσιμου που κυκλοφόρησε το 1989. Ο ίδιος συμμετέχει παίζοντας κιθάρα και μπουζούκι, αποτυπώνοντας το ιδιαίτερο μουσικό και εκφραστικό του ύφος. Σε ορισμένα τραγούδια συμμετέχει φωνητικά η Σωτηρία Λεωνάρδου. Ο δίσκος περιλαμβάνει και τη μελοποίηση του ποίηματος «Ουλαλούμ» του Γιάννη Σκαρίμπα. Περιέχει τα περισσότερα τραγούδια από την παράνομη κασέτα νούμερο 000008 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ιδιαίτερης δημιουργικής πορείας του Άσιμου.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Συνεχίζουμε με τον Κώστα Καρά. Ο Κώστας Καράς ήταν ένας σημαντικός ηθοποιός με πολυετή παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ξεχώρισε για τις θεατρικές συνεργασίες του με την Έλλη Λαμπέτη και για τον ρόλο του στην Ιφηγένεια του Μιχάλη Κακογιάννη. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από πολλές επιτυχημένες σειρές όπως το «Πάτερ ημών». Παρότι δεν έγινε γνωστός ως επαγγελματίας τραγουδιστής, είχε μουσική παρουσία και ερμήνευσε τραγούδια στο πλαίσιο θεατρικών και καλλιτεχνικών εμφανίσεών του.

λάβει αγάπη με πανιά που πάει κόντρα στο βοριά. Αγάπη μου κάθε στιγμή για μας τους δυο θα είναι γιορτή. Στις Μυκόνου τα κρογιάλια ένα πρωί.

και μου είπες θυμάσαι. Μου είπες πρώτη μου φορά αγαπώ, και το τέλος και αρχή μου θα σε εσύ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Αιώνια μαζί, αγάπη μου, κάθε στιγμή για μας τους δύο γιορτή.

Γεννημένος στη Βιέννη το 1932, ο Τζο Τζαβινούλ σπούδασε κλασική μουσική, αλλά αργότερα τον κέρδισε η τζαζ. Το 1959 απέσπασε μια υποτροφία για τον Μπέρκλι και σύντομα άρχισε περιοδίες με την ορχήστρα του Μάιντ Φέργκισον. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Cannonball Adderley, συνθέτοντας την επιτυχία. Ο Miles Davis ηχογράφησε μια άλλη σύνθεσή του, το In the Silent Way, και λίγο αργότερα ο Τζαβινούλ σχημάτισε το Weather Report με τον Wayne Shorter. Από τότε σχημάτισε αρκετά συγκροτήματα με βάση το όργανό του, τα keyboards.

0: Η νεροποντή είναι ένας πολυμορφικός και δημιουργικός δίσκος του Αλκίνου Ιωαννίδη που σηματοδότησε την επιστροφή του στο τραγούδι. Περιλαμβάνει 15 τραγούδια σε στίχους μουσική και ενορχίστρωση του ίδιου με έντονη μελωδικότητα, ρομαντισμό και συνέστημα. Η μουσική του συνδυάζει στοιχεία από το βυζαντινό μέλος, το φανκ, τις βαλκανικές και κεντροευρωπαϊκές μελωδίες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό ηχητικό αποτέλεσμα. Στον δίσκο συμμετέχουν πολλοί αξιόλογοι μουσικοί, χοροδίες και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας. Η Νεροποντή αποτελεί ένα ιδιαίτερο έργο του Αλκίνου Ιωαννίδη, γεμάτο ενέργεια, φαντασία και προσωπική έκφραση.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτω. Τι ωραία.
1: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος, μετάλλια τόπα ζητάει, Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Ο δίσκος Εμιλιάνο Ζαπάτα είναι η δεύτερη συνθετική απόπειρα του Γιάννη Γλέζου πάνω σε ποίηματα του Πάμπλο Νερούδα μετά τα 12 τραγούδια του Φεδερίκο Καρθία Λόρκα. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1971 με την ελληνική απόδοση των ποιημάτων από τον Λευθέρη Παπαδόπουλο και ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο. Τα τραγούδια αναφέρονται στον Μεξικανό επαναστάτη Εμιλιάνο Ζαπάτα και απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία μέσα στο κλίμα της δικτατορίας. Μετά τις αρχικές αντιδράσεις της λογοκρισίας, ο δίσκος τελικά κυκλοφόρησε ύστερα από παρέμβαση του Αλέκου Πατσιφά. Με τη μουσική του Γλέζου, την εξαιρετική ερμηνεία του Πουλόπουλου και την ενορχίστρωση του Νίκου Μαμαγκάκη αποτελεί ένα σημαντικό έργο του ελληνικού τραγουδιού της εποχής. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Τα κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα είναι τετράπρακτο αυτοβιογραφικό έργο του Ιρλανδού συγγραφέα Σον Οκέιζη σε απόδοση του Παύλου Μάτεση με πρωταγωνιστή τον Κώστα Καρά. Ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε τη μουσική της παράστασης δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό πλαίσιο που συνοδεύει και αναδεικνύει τη θεατρική δράση. Η μουσική κυκλοφόρησε στον ομώνυμο δίσκο που περιλαμβάνει ορχιστρικά μέρη, τραγούδια και χοροδιακές συνθέσεις. Στα φωνητικά συμμετέχουν ο Κώστας Καράς, χοροδία και ο Στέλιος Κωνσταντόπουλος. Η μουσική του Ξαρχάκου με τη δραματικότητα και τον έντονο λυρισμό της αποτελεί βασικό στοιχείο της παράστασης και της προσδίδει ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Καλή σας νύχτα.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και στις ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις, αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές.

Ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Με τον Κωστή Γεροακόπουλο και τη Μαρία Κουτσιμπύρη. Την επόμενη ώρα μαζί.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Κωστή Γεωργακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να αφήσουμε την Κρήτη, να πάμε σαπάν που λένε στα μέρη μου, με το Σωτήρ τον Ντόγελο, γιατί θα μας βάλουν τις φωνές εκεί από πάνω, ότι πολύ Κρήτη πάμε τελευταία. Ο Κωστής ετοιμάζεται σιγά σιγά και αυτός να φύγει για την Κρήτη. Ο Λγάκη ξεμάτιασέ μας, γιατί και οι δυο χασμουριόμαστε. Και να πάμε στο Σωτήρη Τόγελο, αφού πρώτα ευχηθώ καλή χρονιά, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Σήμερα νέα σελήνη, είχαν και αυτοί τον αγιασμό τους. Ας είναι φωτισμένοι και ας είναι φωτισμένοι και οι θύνοντες. Και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω να φτιάξουν τη διατροφή των παιδιών στα κηλικία. Δεν είναι δυνατόν τα νέα παιδιά να τρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν προάγει ούτε τη σκέψη τους, ούτε την υγεία τους.

Για σένα, Ξενοφών Τσιούνης, Ολγάκη, λέει το Ολγάκη, χασμουριέστε γιατί σας ξεμάτιαζα. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Και εγώ και ο ηχολήπτης. Ο ηχολήπτης βέβαια βάζει και τη μάνα του. Αλλά δεν πειράζει. Περισσότερες ευχές και προσευχές, περισσότερο καλό γίνεται. Λοιπόν, κύριε αγαπημένε μου που με πήρατε μόλις τηλέφωνο από την Κοζάνη, το είχα ήδη βάλει πριν με πάρετε την Ταλιάνα για σας. Εγώ φταίω που κάθομαι και σας κάνω αφιερώματα για την Παναγία, για τα ηλιοστάσια, για τα αρχαιοελληνικά μας έθιμα. Θα ερχόμαστε εδώ, θα βάζουμε μουσική και θα φεύγουμε.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Κωστής Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα, καλημέρα όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε. Η καινούργια μέρα διανύει τις πρώτες τις στιγμές εδώ στην πατρίδα και εμείς πάλι εδώ, κοντά σας. Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Είναι το ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Κοιτάζουμε πάντα για τις δικές σας προτάσεις, διαβάζουμε πάντα το email αυτής εδώ της εκπομπής, εκεί όπου εσείς προτείνετε τα τραγούδια. Και πια έχει σταματήσει να είναι έκπληξη ότι τα περισσότερα από τα δικά σας αγαπημένα είναι και δικά μου αγαπημένα τραγούδια. Όπως και το επόμενο.

Ένα email είναι πάντα στη διάθεσή σας για να προτείνετε. Είναι το ipsychogios@ert.gr. ipsychogios@ert.gr.

Εσείς λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι ο Γιάννης Ψυχογιός διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Γρήγορα, γρήγορα.

αν κάνουμε πολύ γρήγορα, δύο ακόμα τραγούδια προλαβαίνουμε να χορέσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, στη Φωνή της Ελλάδος. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο το βράδυ, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Γεια χαρά!

ανάβω ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές, επιλέγει τα τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και αν θέλετε εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας. Από τις ωραιότερες μελωδίες του κιθαριστικού ρεπερτορίου είναι οι αναμνήσεις από την Αλάμπρα του Φρανσίσκο Ταρέγκα. Η σύνθεση από το 1896 μετά από ταξίδι του Ταρέγκα στην Αλάμπρα. Το δημοφιλές έργο του βρίσκεται στο ρεπερτόριο όλων των κιθαριστών. Για την εκτέλεση του μάλιστα χρησιμοποιείται και η τεχνική του τρέμολο. Ακούσαμε τις αναμνήσεις από την Αλάμπρα στη διασκευή του Mike Oldfield από το 1984, μια διασκευή φτιαγμένη για το soundtrack της ταινίας του Roland Joffé Killing Fields. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί με τον τίτλο Κραυγές στη σιωπή. Από τον Φρανσίσκο Ταρέγκα να πάμε στον Eric Satie, τον Γάλλο συνθέτη και πιανίστα, που υπήρξε μια από τις πιο ιδιότυπες και επιδραστικές μορφές της μουσικής των αρχών του 20ου αιώνα. Η διασκευή και η ερμηνεία που θα ακούσουμε είναι από τον Ισπανό Χαβιέρ Ουιμπάλ. La Flor de Estambul.

Γνώσιεν είναι συνθέσεις για πιάνο του Ερικ Σατί από το 1890. Ακούσαμε την νούμερο 1 που είναι η δημοφιλέστερη. Μάλιστα έχει διασκευαστεί αμέτρητες φορές από Ανατολή έως Δύση. Σήμερα ακούσαμε τον Χαβιέρ Ουιμπάλ, έναν Ισπανό ερμηνευτή των Φλαμέγκο, ο οποίος πάνω στη μελωδία του Ερικ Σατί πρόσθεσε στίχους και δίνοντας τον τίτλο «La Flor de Estambul».

ξαφνικός έρωτας. Ήταν η Ελένη Βιτάλη σε μία από τις ομορφότερες ερμηνείες της μουσικής της διαδρομής. Η σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη για την ομότιτλη ταινία του Γιώργου Τσεμπερόπουλου το 1984. Το 1999 ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει μουσική για την ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Αυτή η νύχτα μένει», και εκεί έχει γράψει το ομότιτλο τραγούδι του, κατά τη γνώμη μου, από τα κορυφαία του. Θα το ακούσουμε με την Τάνια Τσανακλείδου.

Ερωτεύεσαι μέσα από την καρδιά, χωρίς σεμνοπρέπεια, χωρίς λογική, με τη φλόγα του πάθους. Να ερωτεύεσαι και να μπορείς να μοιράζεσαι αυτή τη δίψα μας για ζωή. Το δώρο που μας δίνει η αγάπη είναι η ίδια η ζωή. Λίγη στίχη από το Querer που μόλις ακούσαμε. Querer, θέλω. Η σύνθεση του René Duperré, η στίχη του Manuel Tardros, με την φωνή της Φραντζέσκας Γκανιόν, ένα τραγούδι που ακούγονταν και στην παράσταση του Cirque du Soleil, Αλεγρία.

0: σκοτεινιά της κάμαρας θα έρθει μαζί σου, δίσου. Και η νύχτα αυτή που κράτησες δική σου, δίσου. Ο κόσμος ξημερώνει με τα φιλιά που κάρφωσα εδώ βαθιά σου, βιά σου. Και αυτά που απόψε κέρδισες δικά σου, βιά σου. Ο κόσμος ξημερώνει. Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Κώστας Τρυπολίδης μας χάρισαν αυτό το τραγούδι, το ξημερώνει. Δυνατή εικόνα συναισθηματικά, ακριβή στιγμή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber. Πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε το μουσικό θέμα του Νίνο Ρότα για το νέο ρεαλιστικό δράμα του Φεντερίκο Φελίνη «Λα Στράτα», μια ταινία του 1954 με πρωταγωνιστές τον Άντωνι Κουίν και την Τζιουλιέτα Μασίνα. Το «Λα Στράτα» απέσπασε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το κατέταξε στην πρώτη δεκάδα με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Είναι γνωστή πολύχρονη συνεργασία του Φεντερίκο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα. Οι μουσικές του ταιριάξαν απόλυτα με τα φελληνικά οράματα. Νίνο Ρότα, ο μάγος της μουσικής του κινηματογράφου. Φεντερίκο Φελίνη είχε δηλώσει ότι ο Νίνο Ρότα σκηνοθετεί μουσικά τη μαγεία, τη γιορτή, τη μελωδία της εικόνας. Αστήρευτης έμπνευσης μουσικός, συνέθεσε για περίπου 150 ταινίες. Στην εργογραφία του βρίσκουμε κλασικές συνθέσεις επίσης, χοροδιακά έργα, μουσική για μπαλέτο, μουσική για το θέατρο. Μάλιστα ο Νίνο Ρότα είχε συνθέσει για όλα τα έργα του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο. Επίσης έχει παρουσιάσει και 10 όπερες. Σίγουρα η συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνη θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Μαζί συνεργάστηκαν σε 15 ταινίες, μερικές από αυτές 8,5, Dolce Vita, Η νύχτα στη Σκαμπύρια, La Strada, Ρώμα, Άμακορντ, Η Ιουλιέτα των Πνευμάτων, Καζανόβας και με η Πρόβα Ορχήστρας, που έμελε να είναι και η τελευταία του συνεργασία, μια και ο Νίνο Ρότα έφυγε από τη ζωή τότε, το 1979. Το σίγουρο είναι ότι με τις μουσικές του ο Νίνο Ρότα μας χαρίζει ευτυχισμένες στιγμές. Από την παράσταση του ηθοποιού και τραγουδιστή Μάουρο Τζιόια, Ραντεβού με τον Νίνο, ακούμε δύο μελωδίες, δύο τραγούδια του Νίνο Ρότα. Το ένα είναι από το 8,5, την ταινία 8,5 του Φελίνη, και το άλλο είναι το περίφημο Καντσόν Αραμπιάτα από την ταινία της Λίνας Βερτμίλερ, η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας.

Ήταν ο Μάουρο Τζιόια, ηθοποιός και τραγουδιστής, σε δύο τραγούδια με μουσική του Νίνο Ρότα. Η μελωδία του 8.30, το μουσικό θέμα της ταινίας 8.30 του Φεντερίκο Φελίνη, εδώ με στίχους του Τίνο Φερνάη, και το Καντσιόν Αραμπιάτα από την ταινία Ιστορία του Έρωτα και της Αναρχίας, σε στίχους της σκηνοθέτηδος της Λίνας Βέρτ Μίλλερ.

και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτας του παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στου παράδεισου την πλήση περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες και σαγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

Ο χορός των σκύλων. Η μελωδία αυτή του Μάνου Χατζηδάκη ακούστηκε ως ορχιστρικό στον κύκλο Reflections και έγινε τραγούδι με τους στίχους του Νίκου Γκάτσου. Ο Μάνος Χατζηδάκης απήγγειλε τους στίχους και εκεί στον στίχο «Κάπου υπάρχει Θεός» ακούγεται η φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου. Οι ποιητικοί στίχοι του Νίκου Γκάτσου τελειωμό δεν έχουν. Και για τη συνέχεια Σταύρος Ξαρχάκος, Δέσπο Διαμαντίδου, η Χοντρομπαλού.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

Η Χοντροπαλού, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, Δέσπο Διαμαντίδου. Ο Νίκος Γκάτσος με περιεκτικό λόγο περιγράφει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την ως μια γριά χοντροπαλού στην Κοκκινιά, που αφηγείται με αλληγορικό τρόπο την πορεία και τα βάσανα της πατρίδας μας. Η ερμηνεία της Δέσπος Διαμαντίδου δραματική, θεατρικός μονόλογος.

The Lady of Shalott. Λυρική μπαλάντα του αγγλοποιητή του 19ου αιώνα Alfred Tennyson, εμπνευσμένο από το ιταλικό κείμενο του 13ου αιώνα Donna di Scarlotta. Ακούσαμε την ευαίσθητη ερμηνεία της Lorena McKennitt. Στο επόμενο τραγούδι τώρα, πριν από 13 περίπου χρόνια, η Ολλανδή Κριστίνα Πλουχάρ παρουσίασε με το μουσικό της σχήμα L'Arpeggiata τον δίσκο Μεντιτεραναίο. Περιείχε μουσικές τραγούδια από χώρες της Μεσογείου. Εκεί συνέπραξαν πολλή μουσική με την L'Arpeggiata, με το σχήμα, το μουσικό. Ήταν μουσική από την Πορτογαλία, την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Από την Ελλάδα η συμμετοχή ήταν με τον Σοκράτη Σινόπουλο που έπαιξε την πολιτική λύρα και τον Νίκο Μέρμιγκα που έπαιξε λάφτα. Και της Κατερίνας Παπαδοπούλου βέβαια που θα την ακούσουμε να τραγουδάει μαζί με τον Βιτσέντζο Καπετζούτο το «Τρες Σιρένας», «Τρες Σιρήνες». Το τραγούδι δεν είναι ενιαίο αλλά αποτέλεσμα ενός μουσικού κολλάζ που συνδυάζει τρεις γλώσσες, τρεις μουσικές παραδόσεις, την απολυτάνικη, την ελληνική και την ισπανική.

Η δεύτερη ώρα μας ξεκίνησε με τη δημοφιλή οβερτούρα της όπερας του Τζοακίνο Ρωσίνι Γουλιέλμο Στέλος. Όπερα σε τέσσερις πράξεις, σε λιμπρέτο του Βίκτορ Ντιέν Ντεζουά και του Ιπόλιτου Μπις. Βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Φρίντιξ Σίλερ. Ο Γουλιέλμο Στέλος πρωτοπαρουσιάστηκε στην όπερα του Παρισίου στις 3 Αυγούστου του 1829. Η εκτέλεση που ακούσαμε είναι από την Φιλαδελφία Όρκεστρα που δίθεν ο Ρικάρτο Μούτι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Παστόρ. Αυτό το τραγούδι ήταν το διαβατήριο του συγκροτήματος Μαντρεντέους από την Πορτογαλία. Διαβατήριο για διεθνή αναγνώριση. Είχαν ξεκινήσει το 1985 συνδυάζοντας μουσικές παραδοσιακές, φάδο και την folk μουσική της πατρίδας τους. Τον ήχο τους διαμόρφωσαν κυρίως το βιολοντσέλο, το ακορντεόν και η κιθάρα, αλλά και η φωνή, η υπέροχη φωνή της Τερέζας Σαλγκέιρο.

Νύχτωσε νύχτα νύχτωσε και σκέπασέ με, νύχτωσε νύχτα νύχτωσε και παρηγόρησέ με, τραγούδησαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Η νύχτα γεννάει πολλά τραγούδια ιδιαίτερης ατμόσφαιρας, τραγούδια που πολλά από αυτά γίνονται το soundtrack ακριβών στιγμών μας.

ξανανθίσει για σεμί στη γειτονιά σου και τα αρωμά του στην καρδιά σου θα μπλεχτεί. Και σαν ακούσεις τις φωνές ενός θεά σου, στα μυστικά όλη η ζωή σου θα παιχτεί. Υπέροχο τετράστιχο. Φωνές θεά σου, τραγουδίου Σταυροσιόλα σε στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου. Ο Σταυροσιόλας το τραγούδισε μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη. Το επόμενο τραγούδι ξεκινάει με τους εξής στίχους. Πάρε το τραγούδι από την αρχή για τα αστέρι που πέσε στο χώμα, το λουλούδι που δεν βρήκε χώμα και έμεινε βουβό σαν ενοχή. Το τραγούδι από την αρχή του Πάνου Μαλαχιά και του Χαράλαμπου Χατζινάκη με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

αστέρα σαν κύμα γαλανό, στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια, βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια.

Το τραγούδι από την αρχή, τραγούδησε ο Μίλτος Πασχαλίδης, του Πάνου Μαλαχιά, σε στίχους του Χαράλαμπου Χατζινάκη. Και να βρεθούμε σε μια συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, που τραγουδάει δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον δικό του τρόπο ερμήνευσε δύο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, «Τα καλοτάξιδα πουλιά» από τη μυθολογία του Νίκου Γκάτσου και το «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς», ένα νεανικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού. Μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο, δύο σπουδαίοι μουσικοί, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου και ο Λάντσιας, ο Σταύρος Λάντσιας.

Και το βάλς συνεχίζεται. And the words go on. Βάλς με αίσθηση ρομαντική, ίσως και μια ανάμνηση έρωτα ανεκπλήρωτου. Η σύνθεση από το 1964. Δημιουργός ο σπουδαίος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς. Η παρτιτούρα είχε μείνει στο συρτάρι του μαζί με άλλες συνθέσεις του. Πριν από 20 περίπου ημέρες κυκλοφόρησε ο δίσκος Life is a Dream με 12 συνθέσεις του Άντονι Χόπκινς. Η εκτέλεση από την Φιλαρμόνια Όρκεστρα που διεύθυνε ο σπουδαίος μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

Have I told you lately? Ο Αϊθαλής Βαν Μόρισον σε κορυφαίο του τραγούδι. Οι Ιρλανδοί chieftains μάλιστα μαζί του έδωσαν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα στο τραγούδι. Η φωνή του Βαν Μόρισον αναγνωρίζεται μέσα σε λίγες νότες. Φωνή βαρύτονη με ιδιαίτερα ζεστό ήχο. Δεν τραγουδά απλώς μια μελωδία. Διηγείται την ιστορία τονίζοντας τους στίχους. Εκφραστικός, μοναδικός. Και ο Διονύσης Τσακνής τώρα, μαζί με άλλους πέντε μπαμπάδες, τραγούδησαν πριν πολλά χρόνια το Αλλιώτικο Νανούρισμα. Μαζί του λοιπόν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Ορφέας Περίδης, ο Πάνος Κατσιμίχας και ο Σοκράτης Μάλαμας. Στο ρεφρέν ενώνουν όλοι τις φωνές τους σαν χοροδία και τραγουδούν «Φύγε ύπνε, φύγε μακριά, μακριά του. Ένας ήλιος προβάλλει δειλά, δύο αστέρια πάντα κοντά του τον κρατούν αγκαλιά».

Να το και το πιτσιρίκι. Ένα αλλιώτικο νανούρισμα του Διονύση Τσακνή μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τον Ορφέα Περίδη, τον Πάνο Κατσιμίχα και τον Σοκράτη Μάλαμα. Θα ακούσουμε τώρα το «Ήχο de la Luna», ο γιος του φεγγαριού, ένα τραγούδι του Χωσέ Μαρία Κάνο. Οι στίχοι του τραγουδιού βασίζονται στον μύθο της τσιγκάνας που δόρισε το παιδί της στη Σελήνη για να παντρευτεί αυτόν που αγαπούσε. Το αγόρι γεννήθηκε κάτασπρο με γκρι μάτια και ο τσιγκάνος, όλο ζήλια, σκότωσε τη γυναίκα του και άφησε το μωρό στο βουνό όπου το μεγάλωσε η Σελήνη. Έτσι, κάθε φορά που το μωρό είναι καλά, γίνεται πανσέλινος. Όταν το μωρό είναι λυπημένο και κλαίει, η Σελήνη γίνεται κούνια. Το αγκαλιάζει, το ηρεμεί. Το τραγούδι ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της αξέχαστης καταλανής σοπράνο Μοντσεράτ Καμπαγιέ.